Τώρα τι θέλεις να σου πω? Μη με πιέζεις, δεν μπορώ. Ξέρεις τα πάντα.

αυτές εσύ, φταίω κι εγώ. Λύση ποτέ δεν θα σου βρω. Υπόπτες λέξεις μη μου λες. Κάτι θα γίνει και θα κλαις. Ξέρω τον νόμο της σιωπής. Αν ψάξεις λίγο θα τον βρεις.

Θα δυναμώσω την πλοκή. Φαίνεται αυτό να σ' αδικεί. Όμως συμβαίνουν πολλά.

Σκέφτομαι πως είπα και θέλω να έρθω εκεί κοντά. Τίποτα.

τα φώτα της πόλης, τα σκοτεινά αρώματα, οι παλιές σκάλες των σπιτιών, οι αιώνιοι έρωτες, τα λαμπερά βλέμματα, οι ασπρόμαυρες ταινίες.

Έκλαψα γυρνώντας. Όλα άλλαζαν σκληρά. Με ματωμένα ξηράφια ο αέρας χτυπά. Κάνει κρύο. Όλα τέλειωσαν πια.

0: Η ενημέρωση έχει όνομα. 102 FM. Ό,τι συμβαίνει ακούγεται εδώ.
1: Τραγούδια για αυτή την ώρα επιλέγει η Άννα Γιαννακίδου.

όταν χώρισε η Φρίντα απ' το Γιάννη στα μπαράκια.

μεγάλωσα. Στο τέρας της πόλης ή πια φόβο πολύ, ή πια μόλυνση, ή πια ψέματα. Κατά ποια λόγια λιπαρά ξεγλίστρησα από τον πόθο μου να μάθω. Κορόιδεψα τη δίψα μου να δω. Γιατί είμαι εδώ, γιατί είμαι εδώ. Μεγάλωσα με στήματα χημίας, με στήλδος οληψίας, με βλέμματα συμπάθειας και άσκοπης προσπάθειας.

να κάνεις το παπί, να ζεις την απουσία, να γίνεις εξουσία, να μάθεις να γελάς και να παραφυλάς, να παίρνεις αποφάσεις, να απαγορεύεται να χάσεις. Μεγάλωσε σημαίνει να ζεις με αυτό που σ' αρρωσταίνει, να χτίζεις κι άλλα κεραμίδια, να βγάζεις τόνο στα σκουπίδια, να ρίχνεις άλλους στα

τα μυαλά να σου γδέρνουν, να ζητάς να κουνιάσεις και να βρίσκεις οάσεις στις ψυχώσεις των άλλων που έχουν για περιβάλλον ίδιες φάτσες με σένα, γόνατα λυγισμένα.

όλα όπως είσαι. Όλα τα λάθη της ζωής σου, τα μισά της αντοχής σου όπως είσαι. Έλα όπως είσαι, με τη χαμένη δύναμή σου, την κομμένη αναπνοή σου όπως είσαι.

Έλα όπως είσαι, για τα κουράγια της ψυχής σου, τη ματιά την καθαρή σου εξαιρείσαι. Κι αν τρέμει ακόμα η φωνή σου και έχει πίκρα το φιλί σου,

0: Η ενημέρωση έχει όνομα. 102 FM. Ό,τι συμβαίνει ακούγεται εδώ.
1: Δεκέμβρη του 44, με μια μοτοσυκλέτα

Η ενημέρωση έχει όνομα. 102 FM. Ό,τι συμβαίνει ακούγεται εδώ.

0: Η ενημέρωση έχει όνομα. 102 FM. Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ. Ειδήσεις.
1: Καλημέρα σας κυρίες και κύριοι. 48 ώρες αποκλεισμός κυκλοφορίας οχημάτων από χθες και σήμερα και στις δύο κατευθύνσεις της Ανατολικής Εσωτερικής Περιφερειακής Θεσσαλονίκης στην περιοχή του Ανισόπεδου Κόμβου K11 στην Πηλαία. Αναμένεται να τοποθετηθεί μεταλλική γέφυρα μετά την κατεδάφιση του δεύτερου κλάδου της γέφυρας πανοράματος. Τα οχήματα που κινούνται στον κλάδο κατεύθυνσης προς Καβάλα και Κατερίνη θα εκτρέπονται υποχρεωτικά στην οδό Πρασακάκη. Τα οχήματα που κινούνται στον κλάδο κατεύθυνσης προς Χαλκιδική και Αεροδρόμιο θα εκτρέπονται υποχρεωτικά στην οδό Φωκά. Δύσκολο 24ωρο, καθώς πολύ υψηλός παραμένει ο κίνδυνος εκδήλωσης πυρκαγιάς σε μεγάλο μέρος της χώρας λόγω των πολύ ισχυρών ανέμων. Σε πορτοκαλί συναγερμό είναι σήμερα Αττική, Πελοπόννησο, Σέβια και ακόμη 8 περιοχές. Αντίστοιχες καιρικές συνθήκες αναμένονται και αύριο. Η Γενική Γραμματεία Πολιτικής Προστασίας απευθύνει έκκληση στους πολίτες να επιδείξουν αυξημένη προσοχή και να αποφεύγουν ενέργειες που μπορεί να προκαλέσουν πυρκαγιά, ενώ όλες οι αρμόδιες υπηρεσίες βρίσκονται σε αυξημένη επιχειρησιακή ετοιμότητα. Λιγοστεύουν οι ελπίδες για την ανέβρεση επιζώντων στα ερείπια που άφησαν πίσω τους οι ισχυρότατοι σεισμοί που έπληξαν τη Βενεζουέλα. Μέχρι στιγμής 920 άνθρωποι έχουν χάσει τη ζωή τους επίσημα, περισσότεροι από 50.000 αγνοούνται σύμφωνα με τον Οργανισμό Ηνωμένων Εθνών. Περιορίστηκε η πρόσβαση στις πληγήσεις ζώνες προκειμένου να διευκολυνθεί το έργο των σωστικών συνεργείων. Το μεγαλύτερο πλήγμα έχει υποστεί η παράκτια περιοχή Λαγκουάιρα κοντά στο Καράκας, όπου δεκάδες κτίρια έχουν καταρρεύσει και οι ζημιές στις υποδομές είναι εκτεταμένες. Ο επικεφαλής ανθρωπιστικών επιχειρήσεων του ΟΗΕ έκανε λόγο για πρωτοφανή ανθρωπιστική κρίση. Συγγενείς και εθελοντές συνεχίζουν να αναζητούν εγκλωβισμένους με γυμνά χέρια, καταγγέλλοντας καθυστερήσεις και ανεπαρκή κρατική βοήθεια. Έντονες αποδοκιμασίες δέχτηκε η προσωρινή πρόεδρος Ντέλσι Ροντρίγκερς κατά την επίσκεψή της σε σεισμόπληκτες συνοικίες του Καράκας. Την έντονη αντίθεσή του στην προωθούμενη πώληση αμερικανικών κινητήρων F-110 στην Τουρκία αλλά και σε οποιαδήποτε διαδικασία θα μπορούσε να ανοίξει το δρόμο για την απόκτηση μαχητικών F-35 από την Άγκυρα, εκφράζει το Ελληνοαμερικανικό Ινστιτούτο με επιστολή του προς τον πρόεδρο Ντόναλντ Τραμπ. Ισραήλ και Λίβανος υπέγραψαν συμφωνία στην Ουάσιγκτον με τη μεσολάβηση των Ηνωμένων Πολιτειών Αμερικής. Για ζώνες ασφαλείας και αφοπλισμό της Χεζμπολά μιλά ο Μπένιαμιν Νετανιάχου. Το Υπουργείο Εξωτερικών των Ηνωμένων Πολιτειών έδωσε στη δημοσιότητα το κείμενο της συμφωνίας πλαισίου, σύμφωνα με το οποίο οι δύο πλευρές δεσμεύονται σε μια αμοιβαία και σταδιακή διαδικασία, μέσω της οποίας ο Λιβανικός στρατός θα αναλάβει την πλήρη άσκηση της κρατικής κυριαρχίας σε ολόκληρη τη χώρα. Πρόστιμο 50.000 ευρώ στην 60χρονη που συνέθλιψε το σκυλάκι στη Γαστούνη. Ετοιμάζουν προσφυγή οι δικηγόροι της και η γυναίκα υποστήριξε ότι δεν είχε πρόθεση να σκοτώσει το ζώο και πως δεν αντιλήθηκε ότι είχε μείνει στη μέση του δρόμου. Αλλάζει ο τρόπος ίσπραξης των δημοτικών τελών, καθώς δρομολογείται η αποσύνδεσή τους από τους λογαριασμούς ηλεκτρικού ρεύματος. Τη σχετική νομοθετική βελτίωση κατέθεσε στη Βουλή ο Υπουργός Εσωτερικών Θεόδωρος Λιβάνιος κατά τη συζήτηση του νέου κώδικα τοπικής αυτοδιοίκησης. Ιδιαίτερα προσεκτικοί πρέπει να είναι οι πολίτες, καθώς η αστυνομία προειδοποιεί για μια νέα ηλεκτρονική απάτη που έχει στόχο να αποσπάσει προσωπικά και τραπεζικά στοιχεία ανυποψίαστων χρηστών. Σύμφωνα με την ελληνική αστυνομία, επιτίδη δημιούργησαν ψεύτικο site που μοιάζει πολύ με την επίσημη ιστοσελίδα της ελληνικής αστυνομίας, ώστε να παραπλανήσει τους πολίτες. Καύσωνας ρεκόρ σαρώνει Γερμανία, Αυστρία και Ελβετία. Νεκρό τέταρτο βρέφος που ξεχάστηκε μέσα σε αυτοκίνητο στη Γαλλία. Οι μετεωρολογικές υπηρεσίες προειδοποιούν ότι το κύμα ζέστης θα κορυφωθεί τις επόμενες ώρες, με τη θερμοκρασία να ενδέχεται να αγγίξει τοπικά ακόμη και τους 42 βαθμούς Κελσίου. Μακεδονία, Θράκη και Θεσσαλία για σήμερα. Η Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία προβλέπει τις μεσημβρινές και απογευματινές ώρες να αναπτυχθούν πρόσκαιρες νεφώσεις, οπότε στα ορεινά θα σημειωθούν βροχές. Οι άνεμοι βόρειοι 3 με 5, στα ανατολικά 6 μποφόρ. Η θερμοκρασία από 18 έως 35 βαθμούς Κελσίου. Στη Θεσσαλονίκη γενικά έθριος ο καιρός, στις μεσημβρινές και απογευματινές ώρες θα αναπτυχθούν πρόσκαιρες νεφώσεις και στα γύρω ορεινά πιθανόν να σημειωθούν βροχές. Άνεμοι μεταβλητοί 3 με 4 μποφόρ, η θερμοκρασία στην πόλη από 21 έως 34 βαθμούς Κελσίου. Κυρίες και κύριοι, ακούσατε ειδήσεις. Στο μικρόφωνο ήταν ο Χρήστος Χατζημίσης. Επόμενη ενημέρωση στις 9.
2: Ευλογιά των εγωπροβάτων. Το σοβαρό πρόβλημα των κτηνοτρόφων. Πάρτε συγκεκριμένα μέτρα βιοασφάλειας. Ακολουθήστε τις οδηγίες του κράτους. Περιορίστε τις επισκέψεις στη μονάδα. Απολυμμένετε τα οχήματα. Αλλάζετε ρούχα και παπούτσια και χρησιμοποιείτε ηματισμό μιας χρήσης. Μην μετακινείτε ζώα για κανένα λόγο και χωρίς άδεια από την κτηνιατρική υπηρεσία. Και βέβαια, ενημερώστε και ζητήστε αμέσως βοήθεια από κτηνίατρο. Αν παρόλα αυτά τα ζωντανά σας προσβληθούν, υπάρχει στήριξη από το κράτος. Το 2025 δόθηκε αποζημίωση 170 εκατομμύρια ευρώ στους πληγέντες και η στήριξη θα συνεχιστεί και το 2026. Ευτυχώς, η ευλογιά δεν προσβάλλει τους ανθρώπους. Ευλογιά των εγωπροβάτων. Προστατεύουμε το κοπάδι μας, προστατεύουμε την ελληνική κτηνοτροφία. Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων. Με την υποστήριξη της Μονάδας Στρατηγικών Συμβάσεων Υπερταμείο.
3: Από τα ξακουστά παρχάρια του Πόντου στο Ρεόκαστρο. Κάθε άνοιξη οι άνθρωποι άφηναν τα χωριά και ανηφόριζαν προς τα βουνά. Μπροστά η Παρχαρωμάνα. Πίσω τα κοπάδια, τα τραγούδια και η ήχη της λύρας. Σήμερα η μνήμη ζωντανεύει ξανά. Με γεύσεις, μουσικές, χορούς και εικόνες από έναν ολόκληρο τρόπο ζωής. Τετάρτη 1η Ιουλίου στις 8. Περιοχή Αλόνια, Ωραιόκαστρο.
4: Υπό την αιγίδα του Υπουργείου Πολιτισμού.
5: Χορηγός επικοινωνίας 102 FM της ΕΡΤ3.
0: 102 FM. Η ενημέρωση έχει όνομα.
6: Τα πιο ωραία πρωινά.
7: Με ενημέρωση, κουβεντούλα και καλή μουσική.
6: Πρόσωπα που αξίζει να γνωρίσεις.
7: Ιστορίες που θέλεις να ακούσεις. Με τη Χρύσα Νάνου
6: και τον Τάσο Ρέτζιο. Τα πιο ωραία πρωινά
7: είναι αυτά το Σαββατοκύριακο.

0: Καλημέρα σε όλες και όλους. Σάββατο 27 Ιουνίου. Τέλος και ο Ιούνιος και είμαστε στα 9 λεπτά μετά τις 8. Να ξεκινήσουμε με όλα όσα τρέχουν γύρω μας.
1: Καλημέρα, καλημέρα και πάλι καλημέρα. Τι τέλος ο Ιούνιος, περίμενε, έχει λίγες μέρες ακόμη.
0: Τελευταίο Σαββατοκύριακο.
1: Και αυτό δεν θα έπαιρνα όρκο. Όλα όσα έχουν δει τα μάτια μας. Τέλος πάντων, λοιπόν, εδώ πέρα θα είμαστε για 3 ώρες μέχρι και τις 11. Θα έχουμε συζητήσεις, θα έχουμε την επικαιρότητά μας, θα τη σχολιάσουμε. Θα έχουμε και εκπλήξεις.
0: Θα έχουμε και εκπλήξεις
1: και φυσικά θα παρακολουθήσουμε και όλα αυτά που συμβαίνουν real time που λέμε. Να, όπως εδώ πέρα που κλαίει τώρα οι ποδοσφαιριστές του Ιράν, Χρύσα.
0: 1-1.
1: 1-1 και ακυρώθηκε γκολ στο 90 τόσο φεύγα. Δηλαδή
0: αποχαιρετά το Ιράν, γεια
1: σας. Τελείωσες, γεια σας.
0: Λοιπόν, Βέλγιο, Νέα Ζηλανδία, τι γίνεται?
1: Την ίδια ώρα βομβαρδίζει ο Τραμπ. 3-0. Έτσι, να ξέρουμε και αυτό. Έληξε και εκείνο 5-1.
0: Α, 5-1, το άφησα, ναι, στο 3-0 φεύγοντας από το σπίτι.
1: Το Ιράν αυτή τη στιγμή και ο Ταρέμι του Ολυμπιακού βιώνει λίγο δύσκολες στιγμές όπως βλέπουμε και στα πλάνα, γιατί πίστεψαν ότι προκρίθηκαν με ένα γκολ που μπήκε και για λίγο ακυρώθηκε, για λίγο offside. Τέλος πάντων, σας δώσαμε και την άμεση επικαιρότητα. Μείνετε μαζί μας μέχρι και τις 11, θα σας δίνουμε και καθ' όλη τη διάρκεια της εκπομπής.
0: Η Σοφία Σακαλή είναι μαζί μας στη ρύθμιση του ήχου.

0: Πώς κοιμάστε, με κλιματιστικό αυτόν τον καιρό ή όχι ακόμη?
1: Όχι κλιματιστικό το βράδυ.
0: Εγώ νομίζω σήμερα πήρα την τελική απόφαση. Από αύριο κλιματιστικό. Γιατί αρχίσαν, το λέω, γιατί άρχισαν και ζεσταίνουν πολύ οι νύχτες αυτές τις τελευταίες μέρες. Και χθες, παρότι μας έριξε και εκείνη τη βροχή,
1: είναι η βροχή
0: λίγο πριν τα μεσάνυχτα,
1: πώς λέμε, το μπούκωμα που λέμε που βγαίνει σε βροχή, ήταν. Είναι αυτό τη κουφόβραση.
0: Εντελώς κουφόβραση. Λοιπόν, 25 βαθμούς έχουμε αυτή την ώρα εδώ στο κέντρο της Θεσσαλονίκης και από ό,τι βλέπουμε και μέσα τις επόμενες μέρες, λίγο πολύ, εδώ θα μείνει η θερμοκρασία μέσα στην ημέρα, 33-34 βαθμούς, άντε και 35. Και επειδή βλέπουμε, μαθαίνουμε αυτά που γίνονται στη Βόρεια και τη Δυτική Ευρώπη, λέμε καλά πάμε. Ωραίο ελληνικό καλοκαιράκι.
1: Στη Βόρεια και στη Δυτική Ευρώπη από Δευτέρα σπάει η θερμοκρασία, εκεί που με ενδιαφέρει εμένα λίγο.
0: Ναι,
1: από Δευτέρα
0: πέφτει η θερμοκρασία.
1: United Kingdom.
0: Αλλά δεν αποκλείεται, λέει, μέσα στο καλοκαίρι να έχουν ξανά τέτοια κύματα κάποιοι.
1: Ωραία, την επόμενη εβδομάδα παρακαλώ να είναι δροσερά εκεί. Και εδώ κυρίως. Εντάξει, εδώ καλοκαίρι, βρε παιδιά, είναι. Εντάξει, τι να κάνουμε. Μπήκαμε, τελειώνουμε τον Ιούνιο, θα πούμε στον Ιούλιο, θα τα αντέξουμε.
0: Τίποτα που δεν έχουμε ξαναζήσει. Ναι, είναι θερμοκρασίες με τις οποίες είμαστε εξοικειωμένοι.
1: Μια χαρά θα πάμε. Δίνει τίποτα σήμερα για μπουρινάκια, βροχές?
0: Τώρα νομίζω όχι, δεν δίνει. Αλλά αυτό συμβαίνει κάθε μέρα. Ναι, μεσημβρινές και απογευματινές ώρες τα υπηρετικά τμήματα ενδέχεται να αναπτυχθούν πρόσκαιρες νεφώσεις και στα βόρεια ορεινά βροχές.
1: Χτες στη Θεσσαλονίκη έριξε πολλούς κεραυνούς, αλλά πέριξε τις πόλεις. Δεν ήταν πολύ μεγάλη βροχή στη Θεσσαλονίκη μέσα. Ίσως για να σου χαλάσει που καθόσουν έξω να τα μαζέψεις, να τα ξαναβγάλεις και τέτοια.
0: Και αν υπήρχε καμιά συναυλία. Τι ώρα ήταν? Ήταν κατά τις 11.
1: Νομίζω ότι δεν επηρέασε.
0: Τα υπαίθρια θεάματα, μια ζημιά τα έκανε.
1: Ναι, αλλά νομίζω γίνανε όλα όσα ήταν προγραμματισμένα, αν δεν κάνω λάθος. Εν πάση περιπτώσει όμως, όλα αυτά καλά είναι, αντέχονται. Η κίνηση, βρε παιδί μου, δεν αντέχεται πολλές φορές. Και από ό,τι βλέπω
0: και
1: εδώ.
0: Θα έχουμε και αυτό το Σαββατοκύριακο λόγω του περιφερειακού.
1: Ήδη έχουμε εκεί στον περιφερειακό, τώρα θα το πούμε εδώ πέρα τι γίνεται. Ήδη υπάρχει πρόβλημα αυτή τη στιγμή που μιλάμε εκεί μετά τα Κωνσταντινοπολίτικα και φυσικά λόγω των εργασιών που γίνονται εκεί πέρα για τη γέφυρα Πανοράματος, έτσι. Και αυτό σημαίνει ότι μια κίνηση έχει πάει ήδη και μέσα στην πόλη. Η λεωφόρος Κωνσταντίνου Καραμαλή αυτή τη στιγμή σε πολλά σημεία είναι, όχι δεν θα έλεγα μπουτιλιαρισμένη, αλλά πας με πολύ μικρές ταχύτητες και σταματάς πολύ συχνά. Και εδώ στην Εγνατία η κίνηση είναι αυξημένη. Αλλά το πρόβλημα είναι στον περιφερειακό σήμερα, Χρύσα, έτσι δεν είναι?
0: Ναι, λόγω των έργων που γίνονται εκεί για το flyover. Και οπότε είναι κλειστά και τα δύο ρεύματα πορείας στον ανισόπεδο κόμβο K11 Πηλαίας Πανοράματος. Το ρεύμα προς τα δυτικά, η κυκλοφορία εκτρέπεται μέσα των οδών Πρασακάκη, Κίτζων και Ένεντι Ελαιώνων. Και ξαναμπαίνει κανείς στην περιφερειακή μετά τον κόμβο.
1: Στο ρεύμα τώρα.
0: Ναι, γι' αυτό μπλοκάρει. Στο ρεύμα τώρα προς τα ανατολικά. Η κυκλοφορία διακόπτεται στο ύψος της εξόδου προς την οδό Φωκά, από όπου οι οδηγοί κατευθύνονται αναγκαστικά προς το κέντρο της πόλης. Επίσης, να πούμε ότι έχει διακοπεί η κυκλοφορία και στα δύο ρεύματα της αερογέφυρας Πηλαίας Πανοράματος, εκεί στην οδό Τζον Κένεντι, από την πάροδο των Ελαιώνων μέχρι την οδό Φωκά. Οπότε, στο σημείο εκείνο η κυκλοφορία εξάγεται μεταξύ των οδών Ανοίξεως, Αμπελώνο, Πρασακάκη, Δελφών και Εγνατία.
1: Και αυτό αναμένεται όλη τη μέρα σήμερα.
0: Ναι,
1: έτσι.
0: Και να θυμίσουμε ότι μέχρι τις 4 δεν επιτρέπεται η κυκλοφορία φορτηγών άνω των 3,5 τόνων στην περιφερειακή, σχεδόν σε όλο τη
1: δύση. Από τη Λαχαναγόρα μέχρι τον Άγιο
0: μέχρι
1: Παύλο.
0: Τον Άγιο Παύλο.
1: Το νοσοκομείο. Το Άγιο
0: άλλο
1: Παύλο.
0: Ένα Σαββατοκύριακο που θα πρέπει να υποστούμε τις συνέπειες από τις εργασίες για την κατασκευή του flyover. Όμως το έργο πρέπει να προχωρήσει. Προχωράμε καλό ρυθμό. Και είναι αναγκαστικά τώρα όλα αυτά. Είναι και καλοκαίρι. Κάπως σε ένα βαθμό την απορροφούμε έτσι αυτή τη διαταραχή στην κυκλοφορία.
1: Την απορροφούμε στα νεύρα μας.
0: Τις ώρες τώρα της εξόδου από την πόλη είναι λίγο δύσκολα τα πράγματα.
1: Πάντως αυτή τη στιγμή σας είπαμε που είναι το
0: έχουμε
1: πρόβλημα.
0: Έχουμε όμως μετρό. Οπότε κυκλοφορούμε.
1: Ναι. Το μετρό πάει μέχρι την Ελβετία.
0: Ναι. Κυκλοφορούμε με το μετρό.
1: Η Θεσσαλονίκη Μουδανιών αυτή τη στιγμή είναι προσπελάσιμη. Δεν θα συναντήσετε κάποιο πρόβλημα εφόσον καταφέρετε να βρεθείτε εκεί. Γιατί εκεί είναι το πρόβλημα, δηλαδή στην Κωνσταντίνου Καραμαλή και στην περιφερειακή. Και ήδη ο κάτω δρόμος, έτσι, η Γεωργική Σχολή που οδηγεί προς την Περαία, αλλά και που συνδέεται μετά και με την Μουδανίων, ήδη και εκεί κάποια κίνηση αυξημένη είναι ήδη από τώρα σημειωμένη 8 και 20 έτσι και έχουμε αυτές τις κινήσεις. Οπότε αν μιλήσουμε σε κάνα μισάρο που θα μιλήσουμε πάλι για την κίνηση, θα δούμε μάλλον πιο ασφιχτικά τα πράγματα. Ήδη πάντως πολλοί κόσμος αυτό την Παρασκευή από χτες άρχισε να φεύγει, γεμάτα τα λεωφορεία που φεύγουν για Χαλκιδική και για τις άλλες ακτές. Πάρα πολλοί κόσμος.
0: Και έχουμε και τις πρώτες άδειες τώρα. Αυτό το Σαββατοκύριακο ξεκινά το πρώτο κύμα, όχι okay. μεγάλο κύμα αδειούχων.
1: Ωραία.
0: Αλλά αυτοί που μπορούν να το ρυθμίσουν στο πρόγραμμά τους, νομίζω είναι και ένα από τα καλύτερα διαστήματα που μπορείς να πάρεις την άδειά.
1: Καλώς ήρθες, καλοκαιράκι.

0: Λοιπόν, ξέρεις πόσο αγαπάω τον καφέ, αλλά αυτόν τον αποδομημένο πρώτη φορά τον
1: τι
0: ακούω.
1: Τι είναι αποδομημένος ο καφές, αποδομείται. Τι
0: είναι καφές της ταλαιπωρίας. Λοιπόν, άκου. Ναι, μόνο που τον κόκο δεν σου δίνει να τον αλέσει εκεί στο πόδι. Παίρνεις, λέει, εσπρέσο σε ένα ποτηράκι, γάλα σε άλλο ποτηράκι, πάγο σε τρίτο ποτηράκι, σιρόπι σε τέταρτο ποτηράκι και αφρόγαλα σε άλλο.
1: Α, και...
0: Όλα σε δοχεία μίας χρήσης, πάρα πολύ οικολογικό, το παίρνεις έτσι και το συνθέτεις μόνος σου.
1: Και γιατί να το κάνεις αυτό?
0: Για να έχεις την αίσθηση του αποδομημένου το οποίο το δημιουργείς εσύ.
1: Καλά, τώρα είμαστε σοβαροί.

0: Γιατί είμαστε στη δεύτερη μέρα του Food Art Festival, έτσι, που είναι στην Τριανδρία, που το διοργανώνει το Δήμο Θεσσαλονίκης, η Δημοτική Ενότητα Τριανδρίας. Ξεκινήσαμε χτες δυναμικά, συνεχίζουμε σήμερα και αύριο θα είναι, τριήμερο, έτσι, με γεύσεις κυρίως, αλλά και μουσική, εκεί στο χώρο του Αχιλλέα Τριανδρίας, έτσι, το οποίο το γήπεδο του Δάκτυρ Ανδρίας, όπως όσοι ξέρουν. Εκεί υπάρχουν πολλές street food προτάσεις και άλλα, υπάρχουν και μουσικές συναυλίες, έτσι, τριήμερο με καλοκαιρινή διάθεση που λένε και οι διοργανωτές, και ένα σημείο σημάδι στην πόλη, γαστρονομία, μουσική και πολιτισμός, με ελεύθερη είσοδο όλα αυτά τώρα, έτσι. Όχι, τα σάντουιτς δεν είναι ελεύθερα και το φαγητό προφανώς, έτσι, αλλά υπάρχει ένα μεγάλο πρόγραμμα που μπορείτε να το δείτε και διαδικτυακά για το τι ακριβώς υπάρχει και τι ακριβώς θα μπορέσετε να απολαύσετε εκεί πέρα. Είπαμε στο γήπεδο του Αχιλλέα Τριανδρίας.
1: Ψηλά πάνω στην Τριανδρία.
0: Γυμναστηρίου 1, να δώσω και τη διεύθυνση.
1: Λοιπόν,
0: είναι η Ντιλέκ Κότς νομίζω σήμερα. Ωραίο. Από την Κωνσταντινούπολη με τον Στέλιο Βλυσίδη. Και αύριο Λαϊκή Βραδιά, Βασιλική Μέση. Έτσι, το κυρίως, το main πρόγραμμα, ας το πω έτσι.
1: Αν όπως και εμείς έχετε μείνει στην πόλη αυτό το Σαββατοκύριακο, να θυμίσουμε
0: ότι
1: το
0: φεστιβάλ μείναμε
1: βιβλίου
0: στην πόλη. Είμαστε
1: είναι
0: τώρα, δεν, είμαστε, δεν ξέρω αν θα είμαστε μετά.
1: Εδώ λοιπόν, δηλώνουμε παρόντες. Ναι. Εδώ θα είμαστε. Να θυμίσουμε ότι για ένα ακόμη Σαββατοκύριακο
0: φεστιβάλ,
1: μπορούμε να πάμε μια βόλτα στη Νέα Παραλία. Το φεστιβάλ βιβλίου συνεχίζεται. Mm-hmm. Ναι, κοίταξε, τον επιβεβαίωσε τον αστικό του θρύλο περί βροχών. Και χθες το βράδυ ήταν νομίζω, η πρώτη βροχή που είδαμε στη διάρκεια του φετινού φεστιβάλ βιβλίου, και για να δούμε μέχρι τη λήξη πόσες θα δούμε ακόμη. Έχει
0: Μάλιστα.
1: αρκετό κόσμο κάθε απόγευμα, 7-11 να πούμε είναι το φεστιβάλ βιβλίου.
0: 7-11.
1: Και επειδή μιλάμε για άρτο και θεάματα, να πούμε ότι συνεχίζεται και το φεστιβάλ Επταπυργίου, και αυτό μπαίνει πια στο τέλος τελευταίο
0: πάντων,
1: του
0: υπάρχουν
1: δεκαήμερο.
0: Πολλά να κάνετε.
1: Μέλα Γεροφώτη σήμερα το βράδυ στο Επταπύργιο.
0: Μάλιστα. Ωραία. Λοιπόν, πολλά θα τα πούμε και αργότερα και με διάφορα άλλα. Ποιος τι στέλνει ένα μήνυμα, ένας φίλος, να πούμε τα αποτελέσματα του Μουντιάλ, δεν μας παρακολουθείτε από ό,τι καταλαβαίνω.
1: 5-1 είπαμε, χορταστικό, Βέλγιο, Νέα Ζηλανδία.
0: Ας το 5-1, το 1-1 ήταν το δραματικό, το οποίο με το Ιράν, γιατί έβαλε γκολ στο 95 περίπου και ακυρώθηκε για offside στο ελάχιστο, για ελάχιστα λίγα ήταν offside, και μάλιστα πήρε και ώρα μέχρι να ακυρωθεί. Και από τους πανηγυρισμούς βρέθηκαν στο δράμα, γιατί το Ιράν αποκλείστηκε χωρίς να χάσει, με τρεις ισοπαλίες. Μια άλλη ομάδα με τρεις ισοπαλίες όμως, το Κάπο Βέρντε, πέρασε ως δεύτερη κιόλας.
1: Νομίζω
0: όχι απλώς πέρασε.
1: Είναι μια ομάδα που τη συμπαθήσαμε οι περισσότεροι φέτος.
0: Βοζίνια και Άγιος ο Θεός, δηλαδή ο τερματοφύλακας. Λοιπόν, πάλι στο Μουντιάλ γυρίσαμε για να απαντήσουμε και στο φίλο. Και όχι, δεν έχει κάποιο μάτς. Τώρα θα περιμένουμε ότι θα μεσάνυχτα για τα επόμενα μάτς, που είναι η τελευταία αγωνιστική των τριών τελευταίων ομίλων, και από αύριο με το καλό μπαίνουμε στην φάση των νοκάουτ, κάποιοι λένε στο πραγματικό Μουντιάλ, τη φάση του 32. Άντε να δούμε.

0: Πάμε λοιπόν να ρίξουμε μια ματιά στην εβδομάδα που πέρασε, να δούμε την επικαιρότητα μέσα από αυτά που μας κάνανε εντύπωση και μέσα από αυτά που αξίζει να θυμηθούμε και να αναστοχαστούμε ίσως πολλές φορές. Βέβαια, εντάξει, μπορούμε να μην ξεκινήσουμε με όλο αυτό που συνέβη στη Βενεζουέλα και μας θύμισε για μία ακόμη φορά ότι όλα όσα χτίζει ο άνθρωπος και όλα όσες προσδοκίες έχει, η φύση απαντά σε μερικά δευτερόλεπτα με τον τρόπο το δικό της, είτε με τον έναν είτε με τον άλλον τρόπο. Αυτό που οι σκηνές βέβαια που είδαμε στη Βενεζουέλα δείχνουν και την ανθρώπινη αδυναμία, έτσι, γιατί μην ξεχνάμε ότι όλο αυτό το κακό που συμβαίνει εκεί ακόμα προέρχεται και από ανθρώπινο χέρι. Ο σεισμός, οι σεισμοί δεν σκοτώνουν, οι κατασκευές του ανθρώπου σκοτώνουν, έτσι, με τους σεισμούς. Και εκεί ήταν πολλές πρόχειρες κατασκευές, πολύ... σε μια χώρα που είναι πολύπαθη με πολλούς τρόπους.
1: Δεν μπορείς πάντως παρά να μην νιώθεις τρόμο και δέος απέναντι στον Εγκέλαδο. Να θυμίσουμε ότι οι αρχαίοι Έλληνες είχαν θεοποιήσει τη δύναμή του.
0: Τελικά αυτό με μία έννοια ήταν ένα σεισμός ουσιαστικά, έτσι. Αυτοί οι δύο, το 7,5 και το 7,3, είναι κάπως έτσι διχάζονται οι απόψεις, αλλά δεν έχει πολύ σημασία. Σημασία έχει ότι γίνεται μια προσπάθεια ακόμη να ανασυρθούν όσο δυνατόν περισσότεροι ζωντανοί άνθρωποι και όπως συνήθως υπάρχουν πολλές δραματικές και συγκινητικές ιστορίες εκεί γύρω.
1: Φυσικά.
0: Και βέβαια το ερώτημα που πάντα έρχεται και το έχουμε αντιμετωπίσει σε κάθε χώρα, όχι μόνο εμείς εδώ πέρα, τι γίνεται με την δική μας περίπτωση και αν ένα σεισμός επηρεάζει κάποια άλλη του πλανήτη, κάποια άλλη περιοχή. Η απάντηση είναι ναι, την επηρεάζει. Φυσικά είναι τεκτονικές πλάκες που μετακινούνται. Με το πόσο και με ποιο τρόπο βέβαια είναι όλο αυτό υποσυζήτηση. Πάντως το μάθημα είναι πάντα ένα. Μην ξεχνάμε ότι η φύση είναι εκεί και έχει τους δικούς της νόμους και όσες φορές τις γυρίζουμε την πλάτη συνήθως βρίσκει τον τρόπο να μας το αποδίδει. Γι' αυτό περισσότερη προσοχή.
1: Στη Βρετανία είχαμε άλλου είδους σεισμούς, είχαμε σεισμούς πολιτικούς και όχι ότι ήταν κάποια έκπληξη. Εδώ και μέρες συζητούσαμε το ενδεχόμενο της παρέτησης του Βρετανού Πρωθυπουργού, του κ. Στάρμερ, και όντως αυτό έγινε στις αρχές της εβδομάδας. Κληρονόμησαν ακόμα που πολλοί θεωρούσαν χρεοκοπημένο, αλλά αποδείξαμε ότι έκαναν λάθος. Γίναμε ξανά ένα ακόμα υπερήφανο, είπε σε διάγγελμά του ο Στάρμερ. Τώρα όλα αυτά με την δική του την προσωπική πορεία δεν κολλάνε και πολύ. Το ερώτημα, είπε και ο ίδιος, είναι αν εγώ είμαι κατάλληλος να οδηγήσω το κόμμα στις επόμενες εκλογές.
0: Ναι.
1: Το απάντησε, νομίζω, από μόνος του. Τώρα, τι θα συμβεί από εδώ και πέρα. Το χρονοδιάγραμμα για την διαδοχή του Στάρμερ ορίστηκε με την υποβολή υποψηφιότητων για την ηγεσία του κόμματος. Από τις 9 ως τις 16 Ιουλίου είναι η προθεσμία αυτή που θα γίνει υποβολή των υποψηφιότητων. Και τώρα.
0: Πρέπει να είσαι μέλος των εργατικών,
1: ναι,
0: για να βάλεις ψηφιότητα.
1: Βέβαια, και να σε προτείνει
0: ένας
1: αριθμός μελών. Επίσης, έχεις,
0: και
1: μπορείς
0: τα δύο.
1: Να κινητοποιήσεις.
0: Μπορώ να με προτείνουν, αλλά δεν είμαι μέλος.
1: Δύσκολα νομίζω να βρεις 80 Βρετανούς να σε προτείνουν.
0: 80 Βρετανούς γενικά.
1: Μέλη εκεί των εργατικών.
0: Μέλη του κόμματος, μπορώ να βρω. Μέλη του κοινοβουλίου.
1: Του κοινοβουλίου.
0: Α, θες και του κοινοβουλίου.
1: Πώς θα προταθείς για ηγέτης. Λοιπόν, η διαδικασία προβλέπει μέχρι το Σεπτέμβριο την ανάδειξη του νέου ηγέτη των εργατικών. Και ο κ. Στάρμερ θα παραμείνει στη θέση του Πρωθυπουργού μέχρι να ολοκληρωθεί αυτό.
0: Έτσι πως το λέμε, ο κ. Στάρμερ, ο κ. Γιώργος που λέμε.
1: Ναι.
0: Να σου πω, εμένα δεν μου αρέσει καθόλου ο Αντίμπερναμ, πάντως που τον βλέπω έτσι. Δεν τον συμπαθώ καθόλου. Καθόλου δεν τον συμπαθώ. Μου φαίνεται πολύ πονηρός. Έτσι, πως έκανε όλο αυτό τώρα για να φάει το Στάρμερ και να μπει στη Βουλή για να πάρει. Δεν μ' αρέσει.
1: Αναβαπτίστηκε.
0: Δεν μ' αρέσει. Δεν μ' αρέσει.
1: Επέστρεψε και επέστρεψε έτσι με ένα
0: διαβλέπω ότι θα
1: δυναμισμό.
0: Είναι και γρήγορα θα πέσει και αυτός, διαβλέπω.
1: Όπως είπαμε, 6 πρωθυπουργοί άλλαξαν Βρετανοί μέσα σε 10 χρόνια.
0: Θα γίνουν 7 τώρα.
1: Περισσότεροι από όσους είχαν αλλάξει τον προηγούμενο αιώνα.
0: Καταναλώνουμε περισσότερους πρωθυπουργούς από όσους μπορούμε να παράγουμε. Λοιπόν, έχουμε συμφωνία ή δεν έχουμε στη Μέση Ανατολή? Ποιο, κανείς δεν ξέρει. Δεν έχουμε, υπό μία έννοια. Αλλά κάνουμε ό,τι μπορούμε για να έχουμε. Και επειδή κάνουμε ό,τι μπορούμε να έχουμε, βομβαρδίζουμε και λιγάκι. Γιατί έχουμε τα αμερικάνικα χτυπήματα στο Ιράν χτες το βράδυ. Λήξανε στόχους στον κόλπο η φρουρή της Επανάστασης αντίπεινα. Και γενικώς έχουμε μια κατάσταση που δεν δείχνει να είναι και κυχηρία. Δεν τη λες και πόλεμο άμεσο αυτή τη στιγμή. Ναρκοβατούν. Οι συζητήσεις και δυστυχώς δεν βαίνεται φως στον ορίζοντα. Πάντως η αμερικάνικη ισχύ που ήθελε να προβάλλει ο Τραμπ μας άφησε χρόνους. Και ουσιαστικά μάλλον αυτό, Χρύσα, ήταν που λίγο τον τράβηξε λίγο τη συμφωνία πριν, γιατί έχει πέσει ένας καταιγισμός δημοσιευμάτων και αναλύσεων ακριβώς γι' αυτό, γιατί το Τραμπ αυτό που έκανε είναι να χειροτερέψει την αμερικάνικη, τη θέση της αμερικάνικης ισχύως από τότε που ήταν πριν από το Φλεβάρι. Επομένως, όχι μόνο δεν κέρδισε κάτι, αλλά έφερε και σε χειρότερη θέση την Αμερική. Επομένως, για να το αποφύγει αυτό, προσπαθεί να δεσμεύσει με κάποιο τρόπο, με τον δικό του τρόπο τέλος πάντων, το Ιράν σε υποχωρήσεις που δεν είναι διατεθειμένο να κάνει. Με το υπερόπλο που λέγεται Στερνά του Ορμούς, βέβαια, το Ιράν. Αυτά από την περιοχή.
1: Πάμε και στα δικά μας.
0: Και δεν πάμε.
1: Με τον Αλέξη Τσίπρα, τον πρόεδρο της Ελλάς, να στελεχώνει.
0: Στα δικά μας ξεκίνησες με Αλέξη Τσίπρα.
1: Τη σκιώδη του κυβέρνηση, όπως ονομάζεται. Τι ωραίος όρος.
0: Ωραία, τέτοιο. Χτες μου άρεσε πάρα πολύ, την είδες εκεί την διάταξη.
1: Την παράταξη. Ναι, αρκετά μέλη από τον ακαδημαϊκό χώρο, αλλά και από την αγορά. Αρκετά στελέχη με πολιτική αφετηρία το ΠΑΣΟΚ και άλλη την εξοκοινοβουλευτική αριστερά. Τώρα με επίκεντρο την απόφαση της Κεντρικής Επιτροπής για Πολιτική Στήριξη στην Ελλάς του Αλέξη Τσίπρα, αλλά και με φόντο τις αντίθετες φωνές εντός του κόμματος, συνεδρίασε η πολιτική γραμματεία του ΣΥΡΙΖΑ. Εκεί στο ΣΥΡΙΖΑ.
0: Πώς το πες το κόμμα.
1: Η διάλυση συνεχίζεται, οι εντάσεις συνεχίζονται, οι συγκρούσεις συνεχίζονται. Ο Παύλος Πολάκης και η ΣΥΝΑΦΤΟ κατόρθωσαν και συγκέντρωσαν τις απαιτούμενες υπογραφές για να υπάρξει σύγκληση της Κεντρικής Επιτροπής και να αλλάξει, όπως λένε, η στρατηγική του κόμματος.
0: Μάλιστα. Αλλάζουν οι συσχετισμοί όμως στην πολιτική κατάσταση που κανείς δεν ξέρει, και μέσα στη βδομάδα είχαμε μία δημοσκόπηση Real Polls, έτσι, αυτή την εταιρεία και λογαριασμό του Protagon, και στην πρόθεση ψήφου έβαλε την Νέα Δημοκρατία 25,8 και την Ελλάς του Αλέξη Τσίπρα στο 18,2. Αυτό σημαίνει ότι η μονοψήφια έδωσε τη διαφορά και αρχίζει και δημιουργείται ένας νέος διπολισμός. Ερώτηση αυτό. Όταν βάζεις τη διαφορά γύρω στο 6,9 δηλαδή, ουσιαστικά σε 7% δημιουργεί όρους τέτοιο. Μένει να το δούμε βέβαια, γιατί είναι πολύ νωρίς για έρευνες και δημοσκοπήσεις κοινή γνώμη και μετρήσεις κοινού, όταν δεν έχουν δει και είναι και καλοκαίρι, έτσι. Από το Σεπτέμβριο θα δούμε σοβαρές δημοσκοπήσεις.
1: Ναι, και στη συγκεκριμένη δημοσκόπηση υπήρχε και μια διαφορετική μεθοδολογία από ό,τι διαβάσαμε, διότι έγινε με SMS, που είναι ένας ιδιαίτερος τρόπος αυτός.
0: Οι άλλες γίνονται με άλλους τρόπους. Θα κάνουμε μια κουβέντα, να δεις μετά κάποια στιγμή, είδες τώρα που το θυμήθηκα, σχετικά με τις δημοσκοπήσεις, γιατί υπάρχει μια μεγάλη αλλαγή και μεγάλη αναστάτωση στις εταιρείες και μεγάλη συζήτηση. Να τα δούμε όμως όλα αυτά όσο πλησιάζουν και οι εκλογές, εντάξει.
1: Τώρα, έβγαλες καινούργια ταυτότητα.
0: Έβγαλα, ναι, αλλά το νούμερο το έμαθα, δεν το έμαθα. Πρέπει να τη βγάζω κάθε φορά, το θυμάμαι.
1: Μάλιστα. Εγώ έχω κλείσει επιτέλους ραντεβού.
0: Α, έχει κλείσει ραντεβού.
1: Τα κατάφερα.
0: Πού πήγε, στο αστυνομικό τμήμα συντάγματος, όπως ο πρωθυπουργός?
1: Όχι. Ο πρωθυπουργός με πρόλαβε.
0: Πού βρήκε ραντεβού ο πρωθυπουργός στο αστυνομικό τμήμα συντάγματος, δίπλα στο σπίτι του,
1: στο
0: γραφείο του μάλλον.
1: Ότι θα τον έδιωχναν. Λοιπόν, είδαμε τον Κυριάκο Μητσοτάκη με τα απαραίτητα έγγραφα αναχείρας να πηγαίνει στο αστυνομικό τμήμα συντάγματος για να εκδώσει τη νέα αστυνομική ταυτότητα. Και να θυμίσουμε ότι η προθεσμία λήγει στις 3 Αυγούστου. Για να μπορείς να ταξιδέψεις με την ταυτότητα. Τώρα, αν έχεις διαβατήριο, έχεις.
0: Αυτός είναι και ο λόγος. Δεν μπορεί να το βγάλετε και μετά. Εννοείται, έτσι. Δεν λύγει η προθεσμία να βγάλεις ταυτότητα. Απλώς από τις 3 Αυγούστου δεν θα μπορείτε να ταξιδεύετε στο εξωτερικό στις χώρες που ταξιδεύαμε με την αστυνομική μας ταυτότητα.
1: Με το διαβατήριο, φυσικά. Δεν έχεις διαβατήριο.
0: Κανονικά το διαβατήριο.
1: Εμένα είχε ακόμα κανένα.
0: Και καλό είναι να έχετε διαβατήριο αντί για ταυτότητα, αλλά εν πάση περιπτώσει.
1: Επίσης, είδαμε τον πρωθυπουργό στο τιμόνι.
0: Όχι στο τιμόνι ακριβώς, γιατί. Στο τιμόνι.
1: Και κοντά.
0: Συνοδηγός. Ζαλίστηκε, είπε. Χαμός. Αυτό δεν το. Όντως, φαντάσου να κάνεις εκεί και να είσαι συνοδηγός. Δεν υπάρχει περίπτωση.
1: Τον είδαμε στο Eco Rally της Ακρόπολης με την υπερηδική αυτή του ελληνικού στο ελληνικό sports park. Ναι. Το ζήλεψες?
0: Την υπηρετική, όχι. Μου φάνηκε λίγο αστείο τώρα να κάνεις έτσι μια υπηρετική, αλλά δεν ζήλεψα καθόλου και τον πρωθυπουργό, γιατί όταν βγήκε, μίλησε πρώτα ότι ήταν πολύ ζαλιστικό το ζήτημα.
1: Και το βλέπω, έδειχνε κάτι.
0: Καταλαβαίνεις τώρα.
1: Αλλά σκέψου πόσο ζαλιστικό είναι να βρεθείς και αστροναύτης.
0: Ναι, ναι, έχουμε αστροναύτη.
1: Μέσα στα επόμενα 2 χρόνια θα περιμένουμε να βρεθεί στο διάστημα ο υποψήφιος Έλληνας αστροναύτης, ο Αδριανός Γολέμης.
0: Μπράβο τον Αδριανό Γολέμη. Τώρα θα βρεθεί ο πρώτος Έλληνας
1: στη Λάρισα, νομίζω είναι ο Αδριανός Γολέμης, έτσι.
0: Μπράβο τον Αδριανό Γολέμη.
1: Και είναι γιατρός.
0: Ωραία. Τώρα, δηλαδή, να κάνω και λίγο χιούμορ. Χιούμορ, δηλαδή, ο πρώτος Έλληνας λέει στο διάστημα, δηλαδή, ότι όλοι οι άλλοι εμείς πατάμε στη γη. Έτσι, εδώ στην Ελλάδα. Οκ, okay, εντάξει. Λοιπόν, έχουμε και την δυσάρεστη, έτσι, με από πολλές απόψεις να το πιάσει, υπόθεση με τον Αβραμόπουλο σε σχέση με το Qatar Gate και τις, έτσι, την, αυτό που ζητάει η εισαγγελία, την δίωξή του. Ο ίδιος υπερασπίζεται τον εαυτό του και λέει ότι η συμμετοχή του στην περίφημη εταιρεία του συμβούλων εκεί του Ιταλού, με τον οποίο είχε και τα μπλεξίματα η Εύα Καϊλή και ο σύντροφός της, ήταν τιμητική και δεν είχε μια ουσιαστική εκτελεστική αρμοδιότητα. Έχει και τις επιβεβαιώσεις από την Κομισιόν που του είχε δώσει την άδεια να συμμετέχει, αλλά επανέρχεται με κάποια νέα στοιχεία και κάποιες νέες ερμηνείες. Σε κάθε περίπτωση, αδυσάρεστο ζήτημα για όλους και καλό είναι να διαλευκαθεί σύντομα. Ο ίδιος βέβαια ζήτησε να αρθεί η ασυλία του για να προχωρήσει και στην δική του υπεράσπιση, και όπως είπε, μετά από 4 χρόνια όταν ανακοινείται ένα τέτοιο ζήτημα, κάτι δεν πάει καλά ως προς τις βελγικές ανακριτικές αρχές. Να δούμε πώς θα καταλήξει.
1: Λοιπόν, τη βδομάδα που πέρασε πληρώθηκαν 30 χρόνια από το θάνατο του Ανδρέα Παπανδρέου, του ιδρυτή του ΠΑΣΟΚ και πρωθυπουργού για τρεις θητείες. Και νομίζω ότι πολλοί από εμάς το θυμηθήκαμε σαν χθες αυτό, και όλη αυτή την περιπέτεια υγείας του Ανδρέα Παπανδρέου, ο οποίος αντιμετώπιζε σοβαρά προβλήματα. Να θυμίσουμε ότι είχε νοσηλευτεί για περίπου 4 μήνες στο Ωνάσιο. Τον Ιανουάριο του 1996 είχαν αρχίσει να εκδηλώνονται αυτά τα σοβαρά προβλήματα υγείας, τα οποία τον είχαν οδηγήσει στο να παραιτηθεί από την Πρωθυπουργία και να αντικατασταθεί ύστερα από ψηφοφορία τότε της κοινοβουλευτικής ομάδας του ΠΑΣΟΚ από τον Κώστα Σιμίτη.
0: Αποχωρήσεις είχαμε ήδη από το κόμμα της κυρίας Μαρίας Καριστιανού. Την ελπίδα για τη δημοκρατία δεν την ασπάστηκαν και αρκετοί, κάποιοι από τους οποίους ήταν και κάπως τη λεστάρ, να πω, σε σχέση με, με το δυστύχημα των Ντεμπών, και με κάποιο τρόπο αποχωρήσανε κατηγορώντας και τη Μαρία Καριστιανού και το νεότευτο κόμμα ως αρχηγικό και ως ελλείψεις δημοκρατίας και πολλά άλλα. Η δε Μαρία Καριστιανού απάντησε ότι όλο αυτό είναι μια προσπάθεια να μας διχάσουν και να μας περιορίσουν, πράγματα που φάνηκαν στις πρόσφατες δημοσκοπήσεις με μια πτώση δημοτικότητας και της ιδίας της κυρίας Καριστιανού και του κόμματος, αλλά είναι πολύ νωρίς ακόμη, συμβαίνει αυτά. Όταν δημιουργείται κάτι νέο, να υπάρχουν και οι διασπάσεις και οι αποχωρήσεις.
1: Λοιπόν, όλα διαφορετικά στις εκλογές για την τοπική αυτοδιοίκηση. Αφού καταργεί το δεύτερος γύρος των δημοτικών και αυτοδιοικητικών εκλογών, με τους δημάρχους και περιφερειάρχες να εκλέγονται πλέον από την πρώτη Κυριακή, εφόσον ψηφίστηκε ο νέος κώδικας τοπικής αυτοδιοίκησης στη Βουλή, ο οποίος τι κάνει, συγκεντρώνει σε ένα ενιαίο πλαίσιο χιλιάδες διατάξεις που μέχρι σήμερα βρίσκονταν διάσπαρτες σε διάφορα νομοθετήματα. Είναι χαρακτηριστικό αυτό που είπε ο Υπουργός Εσωτερικών, ο Θοδωρής Λιβάνης, μιλώντας στην Ολομέλεια, ότι στόχος ήταν να μπει ένα τέλος σε ένα καθεστώς νομοθετικής σύγχυσης. Mm-hmm. Αφού, όπως είπε, ήταν αδύνατο να δεις ποια διάταξη ίσχυε. Μάλιστα, ανέφερε ότι υπήρξε άρθρο του Καλλικράτη που είχε τροποποιηθεί 17 φορές. Δηλαδή, κάθε περίπου 11 μήνες γίνονταν και μια τροποποίηση.
0: Καλά.
1: Ποιος να μπορεί να το παρακολουθήσει?
0: Από τροποποίηση έχουμε δει και από νόμους πολύ περισσότερα και πολύ πιο γρήγορα. Εν πάση περιπτώσει, εδώ στη Θεσσαλονίκη είχαμε μια μικρή κατάληψη του Εργατικού Κέντρου Θεσσαλονίκης από αντιεξουσιαστικές δυνάμεις, όπως αναφέρονται οι ίδιοι. Αυτό αναφέρονται οι ίδιοι. Και διαμαρτυρίες στην επίσκεψη της Υπουργού Πολιτισμού Λίνα Μενδώνη σχετικά με κάτι που αφορά την Αθήνα, αλλά όχι μόνο. Είναι η τύχη των προσφυγικών, τον περίφημο εκεί λεωφόρου Αλεξάνδρας και το gentrification που ετοιμάζεται εκεί πέρα από αυτή την άποψη, αλλά και για την απεργία πείνας ενός ανθρώπου που είχε φτάσει σε κρίσιμο σημείο. Και υπάρχει μια πολύ μεγάλη ένταση σε αυτό το ζήτημα, Χρύσα, για την τύχη των προσφυγικών, γιατί υπάρχουν κάποιες κοινότητες που με τα χρόνια αναπτύχθηκαν εκεί πέρα. Ίσως και ο Δήμος Αθηναίων και η κυβέρνηση να βρει μια μέση λύση, ώστε και τα αιτήματα λιγάκι αυτών των ανθρώπων που διατήρησαν αυτά τα κτίρια έτσι ζωντανά και δεν κατέρευσαν τόσο καιρό, να μπορέσει να εγκολπώσει μέσα στο σχέδιό της. Να δούμε πώς θα πάει.
1: Τώρα, μετά την ανακοίνωση των βαθμολογιών των υποψηφίων για τις πανελλαδικές εξετάσεις και τα πρώτα στατιστικά στοιχεία,
0: τι κάνουμε, ανεβαίνουν
1: γίνονται
0: βάσεις,
1: και οι πρώτες εκτιμήσεις για την πορεία των βάσεων. Λοιπόν, όπως φαίνονται τώρα μέχρι στιγμής, όπως εκτιμώνται τα πράγματα, στο πρώτο πεδίο της ανθρωπιστικής σπουδής και στο τέταρτο, την κατεύθυνση της οικονομίας και πληροφορικής, αναμένεται να πέσουν οι βάσεις. Καθώς οι επιδόσεις των υποψηφίων ήταν συνολικά χαμηλότερες σε σχέση με πέρσι. Στο δεύτερο πεδίο, θετικές σπουδές, και στο τρίτο, τις σπουδές υγείας, αναμένεται άνοδος των βάσεων.
0: Μάλιστα. Που ήταν έτσι και ψηλά.
1: Και μάλιστα είναι εντυπωσιακό. Σε κάποια μαθήματα υπήρξε τριπλασιασμός των αρίστων. Δηλαδή στο 18-20, η φυσική, ας πούμε, ένα μάθημα που πολλές χρονιές αποδεικνύεται παγίδα για τους υποψηφίους, φέτος είναι ένα μάθημα που έδωσε βαθμούς.
0: Μάλιστα. Ωραία. Έχουμε ακόμα εμείς για τις πανελλαδικές. Εσείς δεν έχετε.
1: Του χρόνου, ραντεβού εδώ.
0: Του χρόνου από τα κάγκελα αναμετάδοση. Έτσι. Δεν πιστεύω να πήγατε στα κάγκελα οι γονείς. Πήγατε τώρα, εντάξει.
1: Τώρα δεν χρειάζεται, αφού σου έρχεται ο βαθμός με το SMS, να πας σε ποια κάγκελα.
0: Εξετάσεις, λέω, σε εξετάσεις, όταν έγραφε το παιδί.
1: Θα σου πω του χρόνου.
0: Να είσαι με ένα, κάτι να έχεις να προσφέρεις εκεί. Τέλος πάντων. Πρώτο πλοίο για σποράδες έφυγε. Σχεδόν πλήρες 100% έτσι, ήταν εκεί πέρα. Και χτες δεν ήταν η πρώτη αναχώρηση. Και για σκέθο σκόπελο Αλόνισο, έτσι, στον παράδεισο μας πάνε εκεί πέρα αυτά τα πλοιαράκια. Και βέβαια η μεγάλη
1: και σήμερα έχουμε από πλού, θα τα πούμε αργότερα. Ναι.
0: Ωραία, ωραία. Και βάζει πάλι την κουβέντα για τον ουσιαστικά τον, να τον πω αποκλεισμό, βαριά λέξη, τον περιορισμό των δυνατοτήτων που έχει ο Θεσσαλονικός και οι άνθρωποι που έρχονται στη Θεσσαλονίκη να ταξιδέψουν σε νησιά. Οι δυνατότητες είναι περιορισμένες. Εντάξει, είναι αντιληπτό αυτό, γιατί είναι ένα λιμάνι που πρέπει να κάνεις μια διαδρομή.
1: 95% η πληρότητα στο πρώτο δρομολόγιο.
0: Ναι, το 5% full. Ήταν.
1: Δεν, νομίζω ότι σημαίνει που, ότι ήταν.
0: Το ίδιο θα είναι και σήμερα. Από ό,τι διαπιστώνω και πληροφορούμε, ότι είναι η ζήτηση πολύ μεγάλη για αυτά τα δρομολόγια. Μας λείπουν αυτά τα δρομολόγια στις σποράδες. Οπότε άλλη μια ένδειξη ότι το full καλοκαίρι είναι εδώ. Χρύσα, κάνω το πλοιαράκι που ταξιδεύει. Τον θυμάσαι τον άνεμο, τον περίφημο άνεμο.
1: Και δεν φοβόμαστε και τους λαγοκέφαλους, διότι είχαμε αυτή τη βδομάδα και την ανακοίνωση ακριβώς για την λεγόμενη επικήρυξη του λαγοκέφαλου.
0: Θα βγάλουμε και αφίσες όπως το Far West, έτσι, με το λαγοκέφαλο.
1: Ένα κιλό λαγοκέφαλος 5,33 για τους ψαράδες.
0: Εγώ νόμιζα το ένα ψάρι 5,33.
1: Το κιλό. Τώρα όχι, πόσο ζυγίζει, δεν ξέρω. Νόμιζα και ήμουν έτοιμο να πει ένα λαγοκέφαλο. Είναι για του επαγγελματίε ψαράδε, δεν διεκδικεί και τέτοιο ρόλο.
0: Άμα βρω λαγοκέφαλο, δεν θα μου δώσουν 5,3.
1: Να το πούμε αυτό, οι περιοχέ που θα εφαρμοστεί το μέτρο είναι η Κρήτη και το Νότιο Αιγαίο.
0: Α, μάλιστα.
1: Δεν μα αφορά εμά εδώ. Κανεί δεν έχουμε ακούσει να έχει συναντηθεί στι θάλασσε του Βορρά με λαγοκέφαλο.
0: Ούτε να συναντηθεί, γιατί πάει και στι θερμέ θάλασσε, κύριε Λαγοκέφαλο. Από τι θερμέ μα έρχεται. Λοιπόν, βρίσκεται λαγοκέφαλο. 5,33 το κιλό. Εντάξει. Μην φαντάζουμε να γίνει και μαύρη αγορά εδώ πέρα τίποτα, έτσι. Να αρχίσει να το πουλάμε.
1: Περιμένουμε να δούμε, έτσι, με ενδιαφέρον τα αποτελέσματα.
0: Λοιπόν,
1: αυτού,
0: λίγο αθλητικά πέρα από το Μουντιάλ, είχαμε κάποιες αποφάσεις. Αντετοκούμπο, Miami Heat, έτσι.
1: Ναι.
0: Miami Heat, πάει μπακς. Πώς σου φαίνεται αυτό? Ωραία είναι και στο Miami. Θα βρει και το Μέση εκεί πέρα.
1: Από το χειμώνα μιλούσε όλο αυτό το πράγμα, ότι τέλειωνε κάπου η παρουσία του Γιάννη Αντετοκούμπο στους μπακς.
0: Μια μεγάλη γραμματογραφή είναι σε αυτή την ηλικία. Είναι πάντα έτσι πολύτιμη.
1: Αυτό που μας στεναχώρησε ήταν η ανακοίνωση του Γιάννη Κωνσταντέλια για την αποχή του από την...
0: Τι στεναχώρησε? Γιατί? Είναι μια απόφαση προσωπική. Εντάξει. Καταρχήν είναι
1: μπαίνει μια τελεία σε μια πορεία η οποία
0: δεν
1: ακόμα είναι στο ξεκίνημά της.
0: Ήταν προς το παρόν για λίγο, ναι. Δεν πειράζει. Κοίταξε, δεν μπαίνουμε σε θέματα θρησκευτικής πίστης και όλα αυτά που
1: δεν
0: είναι.
1: Δεν ξέρουμε καταρχήν το λόγο.
0: Όλα.
1: Ο ίδιος δεν ανακοίνωσε το λόγο. Μάλλον ο ίδιος είπε ότι έχει να κάνει με τα οικογενειακά του και την αναμονή της έλευσης του δεύτερου παιδιού του.
0: Εγώ θα μιλήσω λίγο για υποκρισία όμως σε αυτό το θέμα. Γιατί στεναχωρήθηκαν πάρα πολύ ότι θα λείψει ο Κωνσταντέλιας. Ο νυν προπονητής πάντως Εθνικής Ελλάδος δεν θα λείψει δηλαδή από αυτή την Εθνική, γιατί ακριβώς δεν ήταν και στα πλάνα. Δεν χτιζόταν πάνω.
1: Δημοσιεύτηκαν και οι χρόνοι που είχε ο Γιάννης Κωνσταντέλιας στα τελευταία παιχνίδια της Εθνικής και ήταν ελάχιστη. Από την άλλη πλευρά, Εντάξει, η υπόθεση της Εθνικής είναι μια άλλη ιστορία. Γιατί για να σου πω την αλήθεια, το να βλέπεις τα 40 του τον Μέση και τον Ρονάλντο να παίζουν στις Εθνικές τους. Εντάξει, είναι συγκινητικό τώρα.
0: Εκεί διεκδικούν κάτι ρεκόρ και
1: μουντιάλ. Όταν στο ξεκίνημά σου αρχίζεις τις παραξενιές, τις ιδιοτροπίες, το ίδιο είναι. Γιατί η σύνδεση με την Εθνική είναι αυτή. Είτε κερδίζει είτε χάνει.
0: Άλλη Εθνική η Αργεντινή και η Πορτογαλία και άλλη η Ελλάδα. Τέλος πάντων, το θέμα είναι.
1: Θα δούμε τη συνέχεια. Εγώ ελπίζω να αναθεωρήσει και να τις ξαναδεί τις σχέσεις του και να επιστρέψει.
0: Πάντως η αλήθεια είναι, παιδιά, είναι απλό το πράγμα. Όπως είπε ο Γιάννης Ιωαννίδης όταν έπαιζε ο Άρης. Παιδιά, σε ένα περίφημο time out με μια ευρωπαϊκή ομάδα, δεν θυμάμαι τώρα. Παιδιά, δεν θέλω χαζά, αφήστε τα χαζά. Πάρτε όλες τις γωνίες και η μπάλα στον Νίκ, στον Γκάλι. Έτσι και εδώ, παιδιά. Είναι απλό. Η μπάλα να πηγαίνει στον Κωνσταντέλια, να απολαμβάνουμε όλοι θέαμα, να είναι γερό το παιδί και καθίστε στις γωνίες. Οι υπόλοιποι δεν πειράζει, θα βοηθήσετε με τον τρόπο σας.
1: Εγώ θα ευχηθώ να τον δούμε πολύ σύντομα ξανά και να αποκατασταθεί και ό,τι συμβαίνει. Να τον δούμε στην Εθνική, όπου και αν χρειαστεί να παίξει.
0: Με τον Μπάουκ πάντως κάνει ήδη κάτι βιντεάκι από την προετοιμασία στη Νέα Μεσημβρία που είναι σε μεγάλα κέφια ο Γιάννης Κωνσταντέλιας ποδοσφαιρικά. Περιμένουμε την πρώτη εμφάνιση, θυμίζω, 23 Ιουλίου θα παίξει Ευρωπαίο ΠΑΟΚ για τους φίλους που βιάζονται.
1: Τίποτα από όλα αυτά όμως δεν έχουν σημασία, γιατί αυτό που μας πίκρανε μέσα στην εβδομάδα ήταν η είδηση του θανάτου Τάκη Γκόνια.
0: Α, ναι. Ο οποίος έχει
1: πολύ νέος, πολύ νωρίς.
0: Πολύ νωρίς και έχει και εκτίμηση από όλο τον αθλητικό κόσμο. Ένας άνθρωπος που στάθηκε και ποδοσφαιρικά έτσι πολύ σοβαρός, αλλά και προπονητικά. Τον αποχαιρετήσαμε πολύ νωρίς, είναι αλήθεια, σε πολύ μικρή ηλικία. Με πολύ έτσι γίνεται. Με πολύ συγκίνηση, εν πάση περιπτώσει.
1: Και κάπου εκεί λες ότι τέλος πάντων όλα εμείς όσα συζητάμε για συμμετοχές, για ίντριγκες, για σχέσεις με προπονητές, έχουν μικρή σημασία.
0: Έχουν μικρή σημασία και τώρα που το πες, επειδή σήμερα είναι η Διεθνής ημέρα τυφλοκόφωσης, πραγματικά το πάθος για ζωή, η απόφαση, η πίστη για ζωή, πολλές φορές μπορεί να ξεπεράσει κάποια από όλα πράγματα. Γιατί το λέω αυτό, γιατί είναι σαν σήμερα η γενέθλια ημέρα της ακτιβίστρια για τα δικαιώματα των ατόμων με αναπηρία, Έλεν Κέλλερ. Τι ήταν το πρώτο άτομο στις Ηνωμένες Πολιτείες με τυφλότητα και κόφωση και απέκτησε πανεπιστημιακό δίπλωμα. Έτσι. Τυφλοκόφωση δηλαδή.
1: Μέσα από τη σχέση της εκείνη τη φοβερή με τη δασκάλα της, κατάφερε να γράψει και βιβλίο. Μια περίπτωση, ένα θαύμα.
0: Άνθρωποι που σε εμπνέουν. Γι' αυτό και η Χρύσα ίσως έχει και ένα δίκιο με τον Κωνσταντέλια που λέει για την Εθνική. Είναι ένα άνθρωπο που εμπνέει πάρα πολλά παιδιά ο Κωνσταντέλια και τον τρόπο του, με τον χαρακτήρα του, έτσι, και με το, όχι μόνο με το παιχνίδι του. Επομένως, πολλές φορές μπορεί να δίνει το παραδείγματα με πολλούς τρόπους. Πάντα ισχύει στον καθένα μας αυτό. Δεν χρειάζεται να είσαι στάρι μεγάλο όνομα για το κάνεις. Έναν άνθρωπο να επηρεάσεις αρκεί.
1: Πάμε φορές να κάνουμε εμείς ένα σύντομο διάλειμμα. Ακολουθεί το δελτίο ειδήσεων με τον Χρήστο Χατζημίση. Εμείς επιστρέφουμε αμέσως μετά.

0: Η ώρα είναι 9. Η ενημέρωση έχει όνομα. 102 FM. Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ. Ειδήσεις.
1: Κυρίες και κύριοι, καλή σας ημέρα. Αποκλεισμός κυκλοφορίας οχημάτων είναι σε ισχύ και σήμερα στις δύο κατευθύνσεις της Ανατολικής Εσωτερικής Περιφερειακής Θεσσαλονίκης, στην περιοχή του ανισόπεδου κόμβου K11 στην Πηλαία. Αναμένεται να τοποθετηθεί μεταλλική γέφυρα μετά την κατεδάφιση του δεύτερου κλάδου της γέφυρας Πανοράματος. Τα οχήματα που κινούνται στον κλάδο κατεύθυνσης προς Καβάλα και Κατερίνη θα εκτρέπονται υποχρεωτικά στην οδό Πρασακάκη. Τα οχήματα που κινούνται στον κλάδο κατεύθυνσης προς Χαλκιδική και αεροδρόμιο εκτρέπονται στην οδό Φωκά. Δύσκολο 24ωρο, καθώς πολύ υψηλός παραμένει ο κίνδυνος εκδήλωσης πυρκαγιάς σε μεγάλο μέρος της χώρας λόγω των πολύ ισχυρών ανέμων. Σε πορτοκαλί, συναγερμό, Αττική, Πελοπόννησος, Εύβοια και ακόμη 8 περιοχές. Στην κατηγορία 2 της μέσης επικινδυνότητας βρίσκονται Μακεδονία και Θεσσαλία, αντίθετα η Θράκη στην κατηγορία 3 της υψηλής επικινδυνότητας. Αντίστοιχες καιρικές συνθήκες αναμένονται και αύριο. Η Γενική Γραμματεία Πολιτικής Προστασίας απευθύνει έκκληση στους πολίτες να επιδείξουν αυξημένη προσοχή και να αποφεύγουν ενέργειες που μπορεί να προκαλέσουν πυρκαγιά, ενώ όλες οι αρμόδιες υπηρεσίες βρίσκονται σε αυξημένη επιχειρησιακή ετοιμότητα. Αποκολλήθηκε με ίδια μέσα και κατέπλευσε με ασφάλεια στο λιμάνι του Αδάμαντα Μήλου το επιβατικό οχηματαγωγό πλοίο Κίσαμος, στο οποίο επιβαίνουν 1.246 επιβάτες και 108 μέλη πληρώματος. Το πλοίο προσάραξε σε αβαθή έπειτα από blackout, ενώ εκτελούσε το προγραμματισμένο δρομολόγιο Πειραιάς Μήλος Σούδα. Σε εξέλιξη η έρευνα για τα αιτία της βλάβης, ενώ απαγορεύτηκε ο απόπλους μέχρι την ολοκλήρωση του ελέγχου. Λιγοστεύουν οι ελπίδες για την ανέβρεση επιζώντων στα ερείπια που άφησαν πίσω τους οι ισχυρότατοι σεισμοί που έπληξαν τη Βενεζουέλα. Μέχρι στιγμής 920 άνθρωποι έχουν χάσει τη ζωή τους, περισσότεροι από 50.000 αγνοούνται σύμφωνα με τον Οργανισμό Ηνωμένων Εθνών. Επίσης περιορίστηκε η πρόσβαση στις πληγήσεις ζώνες προκειμένου να διευκολυνθεί το έργο των σωστικών συνεργείων. Το μεγαλύτερο πλήγμα έχει υποστεί η παράκτια περιοχή Λαγκουάιρα κοντά στο Καράκας, όπου δεκάδες κτίρια έχουν καταρρεύσει και οι ζημιές στις υποδομές είναι εκτεταμένες. Ο επικεφαλής ανθρωπιστικών επιχειρήσεων του ΟΗΕ έκανε λόγο για πρωτοφανή ανθρωπιστική κρίση. Συγγενείς και θελοντές συνεχίζουν να αναζητούν εγκλωβισμένους με γυμνά χέρια, καταγγέλλοντας καθυστερήσεις και ανεπαρκή κρατική βοήθεια. Μια εξαιρετικά δύσκολη ανθρωπιστική αποστολή στη Βενεζουέλα αναλαμβάνει η επίλεκτη ομάδα ειδικών αποστολών Θεσσαλονίκης, μέλη της οποίας αναμένεται να αναχωρήσουν σήμερα για τη χώρα, προκειμένου να συνδράμουν με την τεχνογνωσία και την εμπειρία τους σε επιχειρήσεις διάσωσης. Μιλώντας στην ΕΡΤΡΙΑ, ο πρόεδρος της ομάδας, Μίλτος Μπενάκης, εξήγησε ότι η αποστολή θα επιχειρήσει μεταξύ άλλων με Σέρβους και Τούρκους διασώστες στα σημεία τα οποία θα υποδειχθούν με εξοπλισμό όπως drones, θερμικές κάμερες αλλά και σκύλους έρευνας προς αναζήτηση επιζώντων. Την καταβολή της ενίσχυσης de minimis σε οριζοπαραγωγούς ύψους 20 εκατομμυρίων ευρώ προανήγγειλε μέσω της ΕΡΤΡΙΑ ο Υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων Μαργαρίτης Σχοινάς. Όπως ανέφερε, στο βάθος υπάρχει μια πιο ριζική λύση να εντάξουμε όλο τον οριζόνα σε ένα μεγάλο πρόγραμμα περιφερειακής ανάπτυξης, ακολουθώντας το παράδειγμα της Ισπανίας στη Βαλένθια. Να δώσουμε μια ριζική λύση για το ρύζι, ανέφερε χαρακτηριστικά. Πρόστιμο 50.000 ευρώ επιβλήθηκε στην 60χρονη που συνέθλιψε το σκυλάκι στη Γαστούνη. Ετοιμάζουν μάλιστα προσφυγή οι δικηγόροι της, καθώς η γυναίκα υποστηρίζει ότι δεν είχε πρόθεση να σκοτώσει το ζώο και πως δεν αντιλήφθηκε ότι είχε μείνει στη μέση του δρόμου. Αλλάζει ο τρόπος ίσπραξης των δημοτικών τελών, καθώς δρομολογείται η αποσύνδεσή τους από τους λογαριασμούς ηλεκτρικού ρεύματος. Τη σχετική νομοτεχνική βελτίωση κατέθεσε στη Βουλή ο Υπουργός Εσωτερικών Θεόδωρος Λιβάνιος κατά τη συζήτηση του νέου κώδικα τοπικής αυτοδιοίκησης. Όπως ανέφερε, με τη σύμφωνη γνώμη της ΚΕΔΕ και των αρμόδιων Υπουργείων, τα δημοτικά τέλη θα καταβάλλονται μέσω νέου συστήματος αντίστοιχο με εκείνο του ΕΝΦΙΑ μέσω της ΑΑΔΕ και όχι πλέον μέσω των παρόχων ηλεκτρικής ενέργειας. Ισραήλ και Λίβανος υπέγραψαν συμφωνία στην Ουάσιγκτον με τη μεσολάβηση των Ηνωμένων Πολιτειών Αμερικής για ζώνες ασφαλείας και αφοπλισμό της Χεζμπολά, μιλά ο Νετανιάχου. Το Υπουργείο Εξωτερικών των Ηνωμένων Πολιτειών έδωσε στη δημοσιότητα το κείμενο της συμφωνίας πλαισίου, σύμφωνα με το οποίο οι δύο πλευρές δεσμεύονται σε μια αμοιβαία και σταδιακή διαδικασία, μέσω της οποίας ο Λιβανικός στρατός θα αναλάβει την πλήρη άσκηση της κρατικής κυριαρχίας σε ολόκληρη τη χώρα. Καύσωνας ρεκόρ σαρώνει Γερμανία, Αυστρία και Ελβετία. Νεκρό τέταρτο βρέφος που ξεχάστηκε μέσα σε αυτοκίνητο στη Γαλλία. Οι μετεωρολογικές υπηρεσίες προειδοποιούν ότι το κύμα ζέστης θα κορυφωθεί τις επόμενες ώρες, με τη θερμοκρασία να ενδέχεται να αγγίξει τοπικά ακόμη και τους 42 βαθμούς Κελσίου. Και δύο λόγια για τον καιρό. Σε Μακεδονία, Θράκη και Θεσσαλία σήμερα προβλέπεται γενικά έθριος με λίγες βροχές στα ορεινά τις μεσημβρινές ώρες και θερμοκρασία από 18 έως 35 βαθμούς Κελσίου. Στη Θεσσαλονίκη προβλέπεται γενικά έθριος καιρός σήμερα. Μετά το μεσημέρι υπάρχει πιθανότητα βροχών στα ορεινά. Η άνεμη μεταβλητή 3 με 4 μποφόρ και η θερμοκρασία στην πόλη από 21 έως 34 βαθμούς Κελσίου. Κυρίες και κύριοι, ακούσατε ειδήσεις. Στο μικρόφωνο ήταν ο Χρήστος Χατζημίσης. Επόμενη ενημέρωση στις 10.
2: Φεστιβάλ Ποζάρ επιστρέφει 16, 17, 18 και 19 Ιουλίου. Τέσσερις ημέρες γεμάτες ένταση, μουσική και στιγμές που δεν ξεθοριάζουν εύκολα. Τέσσερις μέρες Ποζάρ με μερικά από τα πιο δυνατά και αγαπημένα ονόματα της ελληνικής μουσικής σκηνής και με καινούργιες καλοκαιρινές ιστορίες που θα λες όλο το χειμώνα.
3: Λάθος, 12ος Πίθηκος, Εθισμός, Λόγος Τιμής, Χρυσίδα Γκαγκούτη, Παύλος Παυλίδης, Γιάννης Χαρούλης, Πάνος Βλάχος, Μίλτος Πασχαλίδης, Ιουλία Καραπατάκη, Κίνη Δμητή, Πικ Σλάξ, Βασίλης Παπακοσταντίνου και πολλοί ακόμη καλλιτέχνες. Εισιτήρια μέσω Come Together.
4: Χορηγός επικοινωνίας 102FM της ΕΡΤ3.
5: Όλα πρέπει να αλλάξουν. Ριζοσπαστική νοημοσύνη. Σαλονίκη 9. Ένατη Μπιενάλε σύγχρονης τέχνης Θεσσαλονίκης. Η τέχνη, όταν αφορά την κοινή ζωή, μπορεί να είναι μαχητικά απολαυστική και απροσδόκητη. Ως τις 5 Ιουλίου, στα περίπτερα 2 και 3, στη Βέθια Λέξπο και στο Μόμους Μουσείο Σύγχρονης Τέχνης. Επιμέλεια, Νάντια Γυροπούλου. Περισσότερα στο thessalonikibiennale.com. ΕΣΠΑ, με τη συγχρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
4: Χορηγός επικοινωνίας 102FM της ΕΡΤ3.
0: 102FM. Η ενημέρωση έχει όνομα.
6: Τα πιο ωραία πρωινά.
7: Με ενημέρωση, κουβεντούλα και καλή μουσική.
6: Πρόσωπα που αξίζει να γνωρίσεις.
7: Ιστορίες που θέλεις να ακούσεις. Με τη Χρύσα Νάνου
6: και τον Τάσο Ρέτζιο. Τα πιο ωραία πρωινά
7: είναι αυτά το Σαββατοκύριακο.

0: Εδώ είμαστε και πάλι, είμαστε στα 9 λεπτά μετά τις 9. Η Σοφία Σακαλή είναι μαζί μας στη ρύθμιση του ήχου. Εμείς θα είμαστε για 2 ώρες ακόμη έως τις 11.
1: Εδώ είμαστε λοιπόν, και αν μας ακούτε από τα αυτοκίνητά σας, σκοπεύετε να τα πάρετε, να ξέρετε ότι θα αντιμετωπίσετε κάποια προβληματάκια στην κίνηση της περιφερειακής οδού, αλλά όχι μόνο. Γενικά υπάρχει αυξημένη κινητικότητα αυτή τη στιγμή σε όλους τους τρόπους με τους οποίους οδηγούν προς τη Χαλκιδική, στον δρόμο προς τη Χαλκιδική.
0: Να θυμίσουμε ότι συνεχίζονται οι εργασίες αυτό το Σαββατοκύριακο, ναι, για την κατασκευή του flyover, και έχουμε εκεί στον ανισόπεδο κόμβο K11 καπηλιάς πανοράματος, έχει διακοπεί η κυκλοφορία.
1: Αυτή τη στιγμή
0: σήμερα
1: πάντως,
0: και αύριο. Αύριο βράδυ θα ανοίξει σύμφωνα με το πρόγραμμα ο δρόμος εκεί.
1: Αυτή τη στιγμή εκεί στον κόμβο Κωνσταντινοπολίτικα, στον κόμβο Ντούμπα, από εκεί και μετά αρχίζει πηγαίνουν σημειωτών τα αυτοκίνητα.
0: Ναι, διότι από εκεί διοχετεύεται η κίνηση είτε προς το κέντρο ή κάνει την παράκαμψη.
1: Επίσης,
0: του κόμβου
1: K11. Προβλήματα υπάρχουν και στην λεωφόρο Καραμαλή, στο μήκος που οδηγεί προς την έξοδο προς τη Μουδανιών, και όπως είναι φυσιολογικό αρχίζει και η κινητικότητα και στην οδό τη Μουδανιών, αλλά ακόμη όχι κάτι ιδιαίτερο εκεί πέρα. Σταδιακά η κίνηση γίνεται. Αυτή τη στιγμή υπάρχει μια κίνηση μετά τον κόμβο της Θέρμης, λιγάκι θέλει προσοχή εκεί πέρα, και σταδιακά αυξάνεται η κίνηση των αυτοκίνητων πολύ νωρίς, αρκετά πιο νωρίς από τα προηγούμενα Σαββατοκύριακα. Άρα όσοι σκοπεύετε σε λίγο να πάρετε αυτοκίνητά σας, να είστε σίγουροι ότι θα αντιμετωπίσετε μια κίνηση στους εξοδούς για Χαλκιδική. Εντάξει, το ξέρουμε αυτό, το προετοιμάζουμε με κάποιο τρόπο. Να σου πω, θυμάσαι που λέγαμε για τους λογοκέφαλους.
0: Ναι.
1: Έτσι, είναι επικύρυξη. Πόσο πάει 5,33 το κιλό. Δεν σου είχα πει θα βρεθεί τρόπος με τον οποίο ήδη θα γίνονται υψηλοαπάτες. Ήδη πληροφορήθηκα ότι υπάρχει ένας τρόπος.
0: Τι, τους ταΐζουν τίποτα για να διηγήσουν πιο πολύ.
1: Δεν έχουν μεγάλο στόμα.
0: Ναι.
1: Βάζουν πέτρες.
0: Τους παραγεμίζουν.
1: Μέσα. Βάζουν πέτρες.
0: Μάλιστα.
1: Λοιπόν, κάπως έτσι μπορεί να βγει και 7-8 κιλά ένας λαγοκέφαλος. Βρε το λαγοκέφαλο, τέλος πάντων.
0: Κανείς δεν κατηγόρησε ποτέ τους Έλληνες ότι μας λείπει η ευρηματικότητα. Τώρα για καλό, για κακό, πάντως το πνεύμα του Οδυσσέα υπάρχει.
1: Υπάρχει, και επειδή είναι και σήμερα η μέρα των μικρομεσαίων επιχειρήσεων, έτσι, παγκοσμίως δηλαδή, να ξέρουμε ότι εμείς έχουμε εδώ τις πιο μικρές επιχειρήσεις και τις πιο φάνταστες γενικά. Και ξέρεις ότι οι μικροεπιχειρήσεις είναι το 90% των επιχειρήσεων σε όλο τον πλανήτη.
0: Βέβαια.
1: Έτσι, και απασχολούν το 60-70% των εργαζομένων και προσφέρουν το 50% του παγκόσμιου ΑΕΠ. Άρα όταν λέμε μικρομεσαίες εννοούμε το μικρό μέγεθος της μίας, γιατί σε σύνολο είναι μεγάλο μέγεθος.
0: Και ελπίζουμε έτσι να συνεχίσουν να υπάρχουν και σε όλο τον πλανήτη και στην ελληνική οικονομία. Αυτές στήριξαν παραδοσιακά την ελληνική οικονομία. Αυτές οι μικρές επιχειρήσεις, οικογενειακές σε κάποιες περιπτώσεις. Πώς φάνηκε το διαβατήριο του Ντόναλντ Τραμπ αυτό το συλλεκτικό?
1: Το συλλεκτικό.
0: Ναι, αυτά τα συλλεκτικά διαβατήρια που φέρουν το πορτρέτο του.
1: Α, αυτό, ναι.
0: Το είδαμε χθες, θα κυκλοφορήσουν σε περιορισμένο αριθμό στο πλαίσιο των εορτασμών για την 250η επέτειο. Είναι 250 χρόνια από τη διακήρυξη της ανεξαρτησίας των Ηνωμένων Πολιτειών. Πολλοί εορτασμοί, τόσο στην Αμερική όσο και σε άλλες χώρες, στον υπόλοιπο κόσμο. Είδαμε λοιπόν αυτά τα διαβατήρια, τα οποία, τι να πω έτσι τώρα εδώ από... Κρίνεται ο Αμερικανός πρόεδρος για την νέα αυτή κίνηση μεγαλομανίας του, όπως αποκαλείται. Ουδής, λέει, άλλος Αμερικανός πρόεδρος είχε κάνει κάτι τέτοιο.
1: Πού να το φανταστεί.
0: Ούτε μάλλον το είχε σκεφτεί αυτό.
1: Ναι.
0: Τυπωμένο λοιπόν το διαβατήριο με το πορτρέτο του Ντόναλντ Τραμπ.
1: Οπότε όσοι έχετε, όσοι αμερικάνικη υπηκότητα ή εν πάση περιπτώσει μπορείτε να βγάλετε αμερικάνικο διαβατήριο, σπεύσατε να έχετε ένα με τον Τραμπ. Μπορεί να ισχύει και για περισσότερο που ξέρει αν το έχει αυτό.

0: Λοιπόν, Χρύσα, χτες ήταν η Παγκόσμια ημέρα κατά τον ναρκωτικό, κατά των εξαρτήσεων ουσιαστικά, να το πούμε έτσι. Υπήρχαν και δράσεις και στη Θεσσαλονίκη. Είδαμε κινητά συνεργεία να βρίσκονται στους δρόμους και του ΕΟΠΑΕ, έτσι, που είναι το νέο αρκτικό λέξο του ΟΚΑΝΑ που λέγαμε παλιά. Ναι. Και να κάνουν, πώς το λένε αυτό, φροντίδα, ας πούμε, σε ανθρώπους εξαρτημένους και στο κέντρο της Θεσσαλονίκης, στην Αγία Σοφία και στη Θήνα περίπτερο. Ήταν όμως μια πολύ καλή ευκαιρία να ξαναέρθει η συζήτηση σε σχέση με τις εξαρτήσεις, με τον δρόμο που επιλέγουν κάποιοι άνθρωποι, που επιλέγουν σε εισαγωγικά, έτσι, κάποιοι άνθρωποι να βαδίσουν, και το τι ακριβώς μπορεί να κάνει κάποιος όταν αυτό το πρόβλημα έρθει κοντά του, με τον ένα ή τον άλλο τρόπο.
1: Μία μεγάλη συζήτηση που πολλές φορές νιώθεις ότι δεν σε αφορά, μέχρι τη στιγμή που ενδεχομένως να σε αφορά.
0: Ουσιαστικά, βέβαια, αφορά όλη την κοινωνία.
1: Βέβαια.
0: Έτσι.
1: Και γι' αυτό τα συζητάμε ξανά και ξανά, και η επέτη ουσιαστικά αυτές οι ημερομηνίες τι είναι. Απλά μας δίνουν μία αφορμή για να ανοίξουμε ξανά αυτή τη συζήτηση.
0: Και θυμήθηκα λοιπόν, θυμηθήκαμε εδώ πέρα ένα λίγο παλιότερο βιβλίο που βγήκε από τις εκδόσεις Πατάκη. Και είχε ακριβώς αυτό το θέμα. Εξαρτάται, λεγόταν ο τίτλος του, «Μια ιστορία ζωής δίπλα στην εξάρτηση». Συγγραφέας του η Μαρία Μαυρικάκη, που ίσως την θυμάστε από το βιβλίο για τον Μπουτάρη από το 60 χρόνια Τρίγος.
1: Τον Τρίγο, ναι.
0: Έτσι. Και βρήκαμε μια πολύ καλή αφορμή να μιλήσουμε ακριβώς για αυτά τα θέματα με την κυρία Μαυρικάκη, που έχουμε τη χαρά να την έχουμε στη τηλεφωνική γραμμή. Καλή σας μέρα.
2: Καλημέρα σας.
1: Καλημέρα.
0: Λοιπόν, τώρα, εντάξει, περάσαν κάποια χρόνια από το βιβλίο που κυκλοφόρησαν. Εγώ αυτό που θέλω να μου πείτε, και σε σχέση με την κυκλοφορία του βιβλίου, αλλά και λίγο παλιότερα, αν έχουμε κάνει κάποια βήματα ή εξακολουθούμε να αντιμετωπίζουμε την εξάρτηση με μια προκατάληψη που είχαμε και λίγο παλιότερα.
2: Κοιτάξτε, ένα βιβλίο δεν μπορεί βέβαια να αλλάξει τα πράγματα. Αλλά είναι η αλήθεια ότι σε αυτά τα χρόνια, τουλάχιστον προσωπικά, είχα άπειρες εμπειρίες αλληλεπίδρασης και επικοινωνίας με ανθρώπους που είναι στην ίδια κατάσταση, την κατάσταση της συνεξάρτησης, δηλαδή το να ασχολούνται με κάποιον πολύ αγαπημένο τους, ο οποίος έχει πέσει σε έναν εθισμό και δεν μπορεί να βγει. Αυτό είναι και το θέμα του «Εξαρτάται». Επίσης, μια μεγάλη όθηση ήταν το ότι έγινε θεατρική παράσταση. Κάποιος τον έκανε δώρο στον Αντώνη τον Αντωνίου, τον ηθοποιό και σκηνοθέτη, πολύ αγαπημένο, και μου είπε: «Μπορούμε να το κάνουμε θεατρικό?» Και ανέβηκε, και στο τέλος κάθε παράστασης κάναμε σχεδόν μια συνεδρία. Uh-huh. Που το κοινό έκανε outing, λέω εγώ.
0: Μάλιστα.
2: Πάρα πολλοί άνθρωποι συνέπασαν, έκλαιγαν, μοιραζόντουσαν του δράμα τους. Και
0: ναι.
1: Να εξηγήσουμε, κυρία Μαυρικάκη, πώς βρεθήκατε εσείς να σας απασχολεί αυτό το θέμα και φτάσατε στη συγγραφή αυτού του βιβλίου. Να πάμε λίγο έτσι πιο πίσω.
2: Κοιτάξτε, το βιβλίο είναι και ένας τύπου αυτομυθοπλασία, όπως το λέμε τώρα.
0: Mm-hmm.
2: Το είδος αυτό της λογοτεχνικής γραφής. Δηλαδή, ξεκινάει από μια προσωπική μου, ένα προσωπικό μου βίωμα, και είναι σε ένα βαθμό η μαρτυρία αυτού του βιώματος, ανακατεμένη με διάφορα επινοημένα στοιχεία από την πορεία μου στο χώρο του αγώνα της απεξάρτησης ανθρώπων. Εγώ έζησα όλη μου τη ζωή μέχρι που πέθανε με τον αδερφό μου 8 χρόνια μεγαλύτερος, που ήταν ευτυχισμένος στα ναρκωτικά σε όλη τη ζωή, τέλειωσε πάρα πολλά προγράμματα. Έχουμε κάνει μεγάλη διαδρομή.
0: Και μάλιστα από τις πρώτες σελίδες του βιβλίου καταρρύπτεται έναν πολύ διαδεδομένο μύθο ότι η εξάρτηση αφορά προβληματικές οικογένειες, προβληματικές καταστάσεις, και γράφεται: «Αυτό που μας συνέβη μπορεί να συμβεί στον καθένα». Έτσι.
2: Δεν το βλέπετε γύρω σας. Δεν υπάρχουν περιπτώσεις από ανθρώπους που εθίζονται, και όχι μόνο στα ντράξη, αλλά και με το αλκοόλ είναι το ίδιο, με το τζόγο είναι το ίδιο. Είναι η ιστορία του εθισμού, η ιστορία της εξάρτησης. Αυτό είναι ο μηχανισμός που καταλαμβάνει την ανθρώπινη ψυχή, και ανεξάρτητα από το αντικείμενο, λειτουργεί σχεδόν με μια αναλογία πάντα.
0: Mm-hmm. Ναι.
1: Και η οικογένεια εδώ, κυρία Μαυρικάκη, αποδεικνύεται εν τέλει ένας ανήμπορος θεατής πολλές φορές.
2: Όχι, το αντίθετο συμβαίνει με την αθάνατη ελληνική οικογένεια. Κοιτάξτε, μια καταληπτική παρουσία είναι το ίδιο επικίνδυνο, είναι μια απουσία στο πλαίσιο το οικογενειακό και κυρίως το γονεϊκό, γιατί κακά τα ψέματα όλο αυτό το πρόβλημα γεννιέται κάπου πολύ νωρίς. Αδρευτικά παιδικά χρόνια δηλαδή ξεκινάει αυτή η αδυναμία του ψυχισμού ενός ανθρώπου ο οποίος τελικά θα ψάξει την εύκολη λύση. Mm. Ή την ευχαρίστηση αν το θέλετε, γιατί μετά πράγματα σου προσφέρουν μια ευχαρίστηση στην αρχή. Μετά γίνονται δράμα, τραγωδία.
0: Ναι. Το θέμα είναι ότι είναι πολυπαραγωγικό το ζήτημα και οι αιτίες. Και κυρίως
2: η οικογένεια και οι φίλοι και ο σύντροφος ή ο σύζυγος, αυτό που κάνουν είναι να προσπαθούν να βοηθήσουν τον άνθρωπο με τον τρόπο τους, με ένα υπερβολικό ενδιαφέρον. Πολλοί τάσσονται κιόλας σε αυτό, δηλαδή κάνουν στο πλάι την προσωπική του ζωή προκειμένου να σωθεί ο άνθρωπός τους. Mm. Αλλά δεν είναι αυτός ο τρόπος.
0: Να σωθεί. Τρόπος... Τώρα που είπατε στο βιβλίο έτσι, γίνεται καθαρή μια διαφορά. Η μία είναι το να βοηθήσω και η άλλη να σώσω.
2: Ναι, ναι, ναι. Έτσι. Τελειώνει και το θεατρικό. Δεν ήθελα να σε βοηθήσω, να σε σώσω ήθελα. Mm. Αυτό είναι το λάθος.
0: Το λάθος
2: δεν μπορούμε κανένα να σώσει κανέναν. Όλοι μας είμαστε υπεύθυνοι για τον εαυτό μας και μόνο αν παραδεχτούμε ότι έχουμε πρόβλημα βήμα ένα και ζητήσουμε βοήθεια βήμα 2, μπορεί κάτι να γίνει εφόσον απευθυνθούμε και στους ειδικούς φυσικά. Έτσι.
0: Βέβαια.
2: Και εδώ πάμε στον ΟΠΑΕ που είπατε στο ανοίγμα.
0: Ναι. Ναι, ναι. Είχαμε και συζητήσεις πολλές με τη μετατροπή του που έγινε πρόσφατα.
2: Ναι, ναι, ναι.
1: Έχουμε κάνει βήματα σημαντικά στην Ελλάδα στο κομμάτι αυτό, κυρία Μαυρικάκη.
2: Νομίζω ότι αυτό ήταν ένα μεγάλο βήμα προς τα πίσω που έγινε.
0: Α,
2: αυτή η λεγόμενη ολοκλήρωση της ψυχικής, ψυχιατρικής μεταρρύθμισης, όπως τη λένε, που βάλε στον ίδιο κουβά όλα τα προγράμματα, δηλαδή τα στεγνά, τα προγράμματα υποκατάστασης, και αντιμετωπίζει όλους τους χρήστες με τον ίδιο τρόπο, κατά τη γνώμη μου είναι μια μικρή καταστροφή στο
0: φωτισμό. Αντιμετωπίζει βέβαια, για να λέμε και το στραβό, το δίκαιο γραφειοκρατικά, ουσιαστικά παραμένουν αυτόνομες.
2: Απολύτως γραφειοκρατικά. Ναι. Δηλαδή οι άνθρωποι τώρα πάνε πίσω από ένα γραφείο και συζητάνε μια φορά τη βδομάδα. Δεν υπάρχει αυτό που θυμόμαστε από τις θεραπευτικές.
0: Σαν κοινότητα, ναι.
2: Κοινότητες με την καθημερινή δράση, την αγκαλιά, την επαφή με την κοινωνία. Τώρα οι άνθρωποι αυτοί έχουν πάει σε ένα περιθώριο, μπορώ να πω.
0: Και νομίζω ότι δεν υπάρχει και επάρκεια εδώ μόνο, έτσι, αλλά δεν υπήρχε έτσι κι αλλιώς και πιο πριν. Ή έχουμε
2: καλύτερη. Γιατί βγήκε και πάρα πολλοί κόσμος τώρα με αυτή την αλλαγή. Φύγανε γιατί οι ειδικοί θεραπευτές αλλάξαν αντικείμενο, έγινε τεράστιο rotation. Ναι. Δεν κατάλαβα γιατί.
0: Και έχουμε και την εμφάνιση πολλών ιδιωτικών δομών και μάλιστα σε περίεργο καθεστώς πολλά από αυτά.
2: Ναι.
0: Εκμετάλλευση δηλαδή.
2: Αυτό τώρα δεν είναι, δεν είναι, ας πούμε.
0: Καλά.
2: Δεν είναι αυτό το πρόβλημα. Δηλαδή.
0: Σωστό, σωστό.
1: Η διεθνής πρακτική τι λέει εδώ, δηλαδή ποιο είναι ένα πρότυπο τέτοιας σωστής διαχείρισης για να το θεωρήσει κανείς ότι είναι άξιο.
2: Κοιτάξτε,
1: για υιοθέτηση.
2: Έχω ασχοληθεί με αυτό, αλλά δεν μπορώ να μιλήσω ως ειδικός τώρα.
1: Ναι, βεβαίως. Βεβαίως.
2: Γράφω και έχω και την προσωπική μου εμπειρία. Εγώ ήθελα να πω ότι η λύση για μένα είναι τα στεγνά προγράμματα.
0: Τα στεγνά, τα πιο δύσκολα δηλαδή.
2: Μπορεί να έρθει λύση δηλαδή. Όταν πας και δίνεις υποκατάστατα, εκτός και αν είναι ο άνθρωπος ένα βήμα πριν το θάνατο, έτσι, και δεν υπάρχει καμία σωτηρία, έχει σοβαρά προβλήματα υγείας, είναι αυτό που λέμε σε εισαγωγικά τελειωμένο.
0: Σωστά.
2: Αλλά ένας χρήστης τώρα πρέπει να ξανακάνει restart στη ζωή του, να ζήσει χωρίς την ουσία. Αυτό είναι το κομβικό. Τα προγράμματα αυτό κάνανε, δηλαδή τον ξαναγεννούσανε. Ξεκινούσε από μωρό για να ξαναζήσει όλα αυτά που κάπως τα έζησε στραβά και τον πάνε πάντα στις υποτροπές.
0: Ναι, γιατί πρέπει να πας πίσω για να δεις τι ήταν αυτό που σε όθησε στα ναρκωτικά, ώστε να...
2: Ναι, δεν υπάρχει θεραπεία χωρίς ψυχοθεραπεία.
0: Εξακολουθούν να πιστεύουν κάποιοι όμως ότι η εξάρτηση είναι θέμα αδυναμίας χαρακτήρα. Τι απαντάτε σε αυτό?
2: Είναι και αυτό, βέβαια.

0: έχει άπειρες συνισταμένες. Δηλαδή και αυτό που εμείς βλέπουμε ότι δεν είναι δυσλειτουργικό, μπορεί να κρύβει από πίσω του πάρα πολλές ιστορίες, πολλά οικογενειακά μυστικά, πράγματα που δεν έχουν μιληθεί, δεν έχουν υποθεί στην οικογένεια, πολύ σημαντικά. Δηλαδή, εγώ γι' αυτό και διάλεξα, αν θέλετε, σε εισαγωγικά τη δημόσια έκθεση και να το μοιραστώ έτσι, γιατί πίστευα ότι το να κρύβεις τέτοια πράγματα, δηλαδή, τα κάνει χειρότερα.
1: Ναι.
0: Γιατί δεν είναι στίγμα να σου συμβεί αυτό.
1: Για σας πώς ήταν αυτή η διαδικασία, λυτρωτική ή είχε πόνο πολύ γράφοντας γι' αυτό? Ναι, το να γράφετε γι' αυτό.
0: Εγώ νομίζω ότι θα το έκλεινα με αυτό. Λέω να γράψω το βιβλίο και τέλος. Για από τότε που το έγραψα, έχει ανοίξει σε χίλιες μερίες σαν το Δέλτα του Νίλου.
1: Βέβαια.
2: Και το θεατρικό είναι ακόμα μεγαλύτερη έκθεση, κύριε Μαυρικάκη. Δηλαδή, σας έφερε και απέναντι στον κόσμο, το οποίο πώς είδατε να λειτουργεί? Γιατί το θέατρο έχει έτσι και τη δύναμη αυτή του να αγγίζει τις ψυχές.
0: Αυτό που σας είπα, δηλαδή το ότι οι άνθρωποι καθόψουν μετά άλλη μια παράσταση και άλλο τόσο καθόψουν στο τέλος. Που νιώθαν κανείς και κουβεντιάζανε άγνωστοι άνθρωποι μεταξύ τους. Ναι, νομίζω ότι το θέατρο πάρα πολύ βοήθησε, γιατί ένα βιβλίο με τέτοιο θέμα, παρότι το βιβλιαράκι αυτό, να το πούμε, δεν είναι και κανένα τούβλο, ας πούμε, που θα πέσει πάνω στον αναγνώστη, έχει και μουσικές, έχει και χιούμορ, έχει και διαλέκτους διαφορετικές, έχει έναν αέρα, δηλαδή. Αλλά το θέατρο έχει άλλη δύναμη. Και ένα βιβλίο με τέτοιο θέμα, ο άλλος σου λέει ή θα σου πει ότι εγώ δεν έχω τέτοιο πρόβλημα, τι να πάω τώρα να μαυρίζω την ψυχή μου, ή θα σου πει εγώ το περνάω αυτό το βασανιστήριο όλη μη ζωή, θα το διαβάσω κιόλας. Αλλά δεν είναι καθόλου έτσι τελικά, γιατί μέσα από την τέχνη, τη λογοτεχνία, το θέατρο, το κινηματογράφο, ταυτίζεσαι κιόλας, προβάλλεσαι, μεταφυβάζεις, δηλαδή. Νιώθεις πια ότι δεν είσαι μόνος σου και ότι αυτό δεν είναι το τέλος του κόσμου που σου συμβαίνει. Συμβαίνει γύρω σου.
1: Αυτό είναι μια καλή, έτσι, να πει κάποιος σε κάποιον. Επειδή τώρα το θέσατε και λέω, σκέφτομαι αν μας ακούει κάποιος που παλεύει αυτή τη στιγμή την εξάρτηση ή αν μας ακούει κάποιος που είναι δίπλα του, ένας γονιός, ένας αδελφός, ένας σύντροφος, που ζει μια παρόμοια κατάσταση. Τι θα θέλατε να πείτε σε αυτούς τους ανθρώπους?
0: Να ζητήσουν βοήθεια, να μην τρέπονται και να ζητήσουν βοήθεια, να το μοιραστούν. Να το μοιραστούν με τους ανθρώπους που γνωρίζουν από αυτά, τους ειδικούς θεραπευτές, τους ανθρώπους της ψυχικής υγείας, με δύο λόγια να απευθυνθούν σε προγράμματα.
1: Ναι, να μην τρέπονται και να μην το κρύβουν το
0: Όχι,
1: θέμα.
0: Δεν
1: το έχουμε και αυτό,
0: κρύβουνε.
1: Έτσι. Το είχαμε και
0: δεν
1: αυτό.
0: Είναι χειρότερο αυτό. Νομίζω είναι χειρότερο. Αν υπάρχει ένα πρόβλημα, πολλαπλασιάζεται μετά με αυτόν τον τρόπο.
1: Μάλιστα. Ναι.
2: Μετά από αυτή την μεταφορά στο θέατρο, άνοιξε γενικά και ένας δικός σας δρόμος προς το θέατρο.
1: Ναι,
2: δεν ξέρω αν είχε προηγηθεί κάτι. Πάντως σίγουρα ακολούθησε ένα θεατρικό, το οποίο είναι το Χωρίς Αναστολή.
1: Κυκλοφόρησε πρόσφατα το βιβλίο σας αυτό.
2: Αλλά ανέβηκε ήδη στη σκηνή.
1: Ναι, βέβαια.
0: Ανέβηκε πρώτο στη σκηνή και επειδή πήγε, να το πω σφαίρα, πήγε πολύ καλά και πήγε δεύτερη σεζόν. Είπαμε να το βγάλουμε και το κείμενο σε ένα βιβλιαράκι, γιατί και αυτό έχει πλάκα. Αυτό είναι η άλλη μεριά. Είναι κωμωδία.
1: Ναι,
2: για πείτε μας εδώ το θέμα τέλειως διαφορετικό και οι ήρωες.
0: Εντάξει, εδώ είναι δύο μεγάλοι άνθρωποι που έχουν κατά λάθος το dark web, παίζοντας εκεί όλη μέρα με τα κινητά τους και τις ταμπλέτες τους. Αυτό που κάνουν. Που κάνουμε όλοι δηλαδή, που κολλάμε.
1: Ναι.
0: Και εκεί βρίσκουν κάποια μαύρα χρήματα. Δηλαδή βρίσκονται στην αντίθετη πλευρά από αυτή που είναι η σύνηθη, να κοροϊδεύουν τους συνταξιούχους.
2: Να τους εξαπατούν και εξαπατούν οι ίδιοι το σύστημα.
0: Έγινε το ανάποδο και όλος ο προβληματισμός τώρα ξεκινάει από το τι θα κάνουν, πώς θα αντιδράσουν με όλο αυτό το μπακτολό χρημάτων που είναι στην οθόνη τους. Να τα πάρουν, να τα πειράξουν, να τα χαρίσουν. Και μέσα από αυτή τη διαδικασία του προβληματισμού, ας πούμε, και του προς πίσω, φύγονται πάρα πολλά πράγματα από το, ας πούμε, από το greenwashing, την πράσινη οικολογία, την υποτιθέμενη των μεγάλων πολυεθνικών, το θέμα της κακοποίησης που είναι δίπλα τους και κάνουν ότι δεν το βλέπουν, το θέμα του κατά πόσο μπορείς να βοηθήσεις τον άλλον, που είναι και θέμα του εξαρτάται και είναι μόνιμο θέμα αυτό. Ναι, και το διασκεδάσαμε πάρα πολύ, μπορώ να πω.
1: Ωραία. Πολλά διαφορετικά πράγματα, έτσι.

0: Είχατε πιάσει και τον Μπουτάρη με το 60 χρόνια τρίγος.
1: Κοιτάξτε, η εξάρτηση ήταν εκτός από τη συνεργασία
0: υπηρεσιακό
1: επίπεδο, που ήταν εξαιρετική όλα τα χρόνια που ήταν δήμαρχος. Αλλά και εγώ ήμουν στο Πράσινο Ταμείο τότε και συνεργαζόμασταν για θέματα τέτοια. Το θέμα της εξάρτησης ήταν ότι τον έπιασα και του είπα τι συμβαίνει με Μάρ και ότι έχω γράψει ένα πόνημα το οποίο ήταν τότε στα Σπάργανα. Γιατί μου πήρε 10-15 χρόνια να το γράψω.
0: Α, ναι.
1: Και το πήρε ο Μπουτάρης και το έβαλε σε μια στίβα. Μετά από κάποιο καιρό έπεσε πάλι στα χέρια του. Μου λέει: έχεις κάνει κάτι με αυτό? Όχι, τι να κάνω. Του είπα αυτό που σας είπα και εσάς, ότι ποιος ενδιαφέρεται τώρα να διαβάσει για αυτό το πράγμα.
2: Ναι.
1: Και εκείνος με όθησε, δείχνοντάς μου και το τι είχε κάνει ο ίδιος. Δηλαδή με εκείνο το ντοκιμαντέρο που τελείως δύθηκε, ας πούμε, και έδειξε τον εξευτελισμό, τον απόλυτο του ανθρώπου, το που μπορεί να φτάσει, ας πούμε, όταν κολλήσει και πέσει σε τέτοιου είδους εθισμούς. Mm-hmm. Ναι, και με βοήθησε πάρα πολύ και αυτό μας έδεσε. Και έτσι γράψαμε και τον τρίγο που και εκεί αναφερόμαστε στο
0: στην εξάρτηση
1: κομμάτι της δικής του εξάρτησης και θεραπείας. Να, ο Μπουτάρης πώς κατάφερε? Να το πάμε λίγο αισιόδοξα για τον κόσμο.
2: Ναι, σωστά.
1: Πώς κατάφερε, δηλαδή δούλευε στα κρασιά. Εγώ όταν τον γνώρισα, δηλαδή 30 χρόνια καθαρός και δούλευε, δοκίμαζε κρασιά. Mm-hmm. Δεν κατάπιε ποτέ μια σταγόνα. Αυτός ο άνθρωπος που έχει φτάσει, ας πούμε,
0: λίγο
1: στο θάνατο.
0: Ναι, ναι, ναι.
1: Άρα μπορεί να συμβεί. Μπορεί. Και όποτε τον ρωτούσαν τι ήταν αυτό, γιατί τα κατάφερε, απαντούσε: ήμουν συνεπής στο πρόγραμμα.
0: Mm-hmm. Ναι. Αυτό να σας αφήσουμε για μήνυμα στο τέλος και το κυρίως να ζητάμε βοήθεια.
2: Κανένας αγώνας δεν είναι χαμένος από πριν.
0: Και χρειάζεται να γίνεται με όσο δυνατόν περισσότερους δίπλα σου. Κύριε Μαυρικάκη, σας ευχαριστούμε πάρα πολύ για αυτή την κουβέντα.
1: Να είστε καλά, ευχαριστώ και εγώ.
2: Καλημέρα.
0: Καλή σας μέρα.
1: Καλημέρα.
0: Μαρία Μαυρικάκη, συγγραφέας του βιβλίου «Εξαρτάται, μια ιστορία της ζωής δίπλα στην εξάρτηση», αλλά και τώρα το «Χωρίς αναστολή» που ακούσαμε, που κυκλοφόρησε. Εντάξει. Το μήνυμα παραδόθηκε νομίζω και με αφορμή την ημέρα τη χθεσινή, και επειδή υπάρχει δίπλα μας το πρόβλημα και πολλές φορές και εντός της οικογένειας μας, νομίζω ότι αυτό, ζητάμε βοήθεια.
2: 15 χρόνια πάλευε το βιβλίο, αυτό μου έκανε τρομερή εντύπωση. Ναι. Σημαίνει φυσικά και όλο αυτό με την ψυχική εδώ, τη συναισθηματική εμπλοκή, αλλά φαντάζομαι και με μία έτσι, όχι με μεγάλη βεβαιότητα να το εκδώσω, να μην το εκδώσω, να το κρατήσω.
0: Ναι. Και κυρίως τελικά το μήνυμα που βγαίνει είναι ότι μπορεί κάποιος να βγει νικητής από αυτόν τον αγώνα, αρκεί να το πιστέψει και να έχει και την απαραίτητη βοήθεια.

0: Λοιπόν, τι κάνανε οι ήρωες της Μαρίας Μαυρικάκης στο τελευταίο της το βιβλίο, οι δύο συνταξιούχοι που επιχειρούν να εξαπατήσουν το σύστημα και όπως σωστά είπε είναι ακριβώς το αντίστροφο από αυτό που γίνεται στην πραγματικότητα που βλέπουμε έτσι να συμβαίνει. Λοιπόν, καινούργια απόπειρα παραπλάνησης. Όχι φυσικά μόνο των
1: ηλικιωμένων,
0: ψηφιακής απάτης, αλλά πάντα τονίζουμε προσοχή στους ηλικιωμένους, διότι δεν είναι τόσο εξοικειωμένοι με αυτά τα συστήματα και είναι πολύ πιο πιθανό να πέσουν θύματα.
1: Βασίζονται στο σοκ, να σε φοβήσουν με κάτι, ας πούμε, ότι χρωστάς αυτό και αν δεν το πληρώσεις θα γίνει κάτι, ας πούμε. Ναι.
0: Και στην περίπτωση αυτή τώρα, αυτή η καινούργια παραπλανητική τέτοια
1: ιστοσελίδα
0: είναι υποτίθεται ότι προέρχεται από την ελληνική αστυνομία.
1: Μιμείτε την επίσημη ιστοσελίδα.
0: Και σε πιέζει, δηλαδή αυτό που βλέπεις είναι μπροστά σου κάτι που παραπέμπει. Έχει κανονικά λογότυπο της ελληνικής αστυνομίας. Κάτω γράφει Υπουργείο Προστασίας του Πολίτη.
1: Μάλιστα. Και θέλει να του δώσει τα στοιχεία.
0: Και τι σου λέει, λέει ναι, ότι έχεις κάποιο πρόστιμο να βάλεις τον αριθμό κυκλοφορίας για να αναζητήσεις το πρόστιμο που σου αναλογεί. Εννοείται ότι αυτό θα σε οδηγήσει
1: κάπου
0: στην σελίδα τους και από εκεί και πέρα γίνεται, επιχειρείται υποκλοπή τραπεζικών και προσωπικών στοιχείων. Ναι. Προσοχή λέμε πάντα, διότι έτσι κατά καιρούς οι ειδικοί σε θέματα πληροφορικής αυτό που τονίζουν ότι είναι ένα λεπτό σημείο που καταλαβαίνεις ότι κάτι δεν πάει καλά. Προσοχή στη διεύθυνση από όπου σας έρχεται κάτι.
1: Ναι.
0: Διότι φαίνεται εδώ στην περίπτωση αυτή η αστυνομία. Αν προσέξεις όμως πάρα πολύ καλά, θα δεις ότι έχει δύο δύο γιώτα δικά μας ελληνικά. Όπως στη συνέχεια η κατάληξη δεν είναι .gr, είναι CC.
1: Μάλιστα.
0: Κάποιες τέτοιες δηλαδή θα προσέχετε πάντα
1: και
0: αν υπάρχει κάτι διπλό, ένας αναγραμματισμός, διότι ποτέ κανένας επίσημος φορέας δεν θα έχει λάθος διεύθυνση.
1: Και όχι μόνο αυτό, κανένας επίσημος φορέας δεν θα σας ζητήσει τα προσωπικά σας στοιχεία να
0: και τα
1: τραπεζικά. Οπότε δεν τα δίνουμε ποτέ. Μην καταχωρείτε τα προσωπικά σε τραπεζικά στοιχεία και έβγαλε και ανακοίνωση ελληνική αστυνομία.
0: Ακριβώς.
1: Και να μην προχωρούν σε οποιοδήποτε πληρωμή μέσω αυτής και να ελέγχουν πάντοτε ότι βρίσκονται στην επίσημη ιστοσελίδα της ελληνικής αστυνομίας. Και πολύ προσεκτικοί να είμαστε αυτά τους συνδέσμους που αποστέλλονται μέσω SMS, έτσι. Μην πέσουμε σε κανένα πρέτεντορ τώρα.
0: Βέβαια, γιατί έχουμε δει διάφορα από ελληνικά ταχυδρομεία που σου έρχεται μήνυμα και σου λέει έχεις δέμα, πάτησε εδώ για να το παραλάβεις. Και από τράπεζες.
1: Όμοι γέννητο, πατήστε κάτι, μπείτε κάπου, κάντε κατευθείαν επικοινωνείτε με την τράπεζά σας, αν έχετε δώσει τον λογαριασμό σας, για να πάρει μέτρα προστασίας στον λογαριασμό και των καρτών σας άμεσα και να ενημερωθεί βέβαια και η ελληνική αστυνομία. Μερικές τράπεζες βέβαια έχουν πολλά φίλτρα και πριν προλάβεις να πληρώσεις κάτι, σου έρχονται διάφορες επιβεβαιώσεις σε πολλά στάδια.
0: Παρότι μας ταλαιπωρούν πολλές φορές. Σε κάθε περίπτωση, όταν έρχεται ένα τέτοιο μήνυμα που σου λέει ότι χρωστάς, πρέπει να κάνεις κάτι αμέσως, η πρώτη σκέψη είναι ότι φυσικά και δεν χρειάζεται να το κάνεις αμέσως. Ακόμη και αν χρωστάς. Σε ένα δευτερόλεπτο θα κριθεί το χρέος. Οπότε χρειάζεται κανείς να πάρει το χρόνο
1: του. Η πρώτη σκέψη, εμένα όταν μου έρχεται να χρωστάς, είναι ότι δεν θα πληρώσω.

0: Α, η Μίλβα τα λέει ωραία.
1: Πάμε να συνδεθούμε εμείς με τον συνάδελφο ρεπόρτερ της ΕΤΡΙΑ, Τίμο Φακαλή. Καλημέρα, Τίμο.
2: Καλημέρα.
3: Καλημέρα, Τάσο. Καλημέρα, Χρύσα, από το κέντρο της Θεσσαλονίκης, όπου σιγά-σιγά η θερμοκρασία ανεβαίνει επικίνδυνα.
2: Σιγά-σιγά ψινόμαστε.
3: Ακριβώς.
2: Σιγοψινόμαστε.
1: Θα είναι άλλη μια ζεστή μέρα, αλλά μπροστά σε αυτά που βλέπουμε στην υπόλοιπη Ευρώπη, καλά πάμε.
3: Πάμε καλά. Να σκεφτούμε ότι χθες τροπικό το κλίμα της Θεσσαλονίκης πλέον, θα έλεγα. Χθες το βράδυ για δύο ώρες είχαμε κατακλυσμό με αρκετά ισχυρή βροχόπτωση έντονη στο κέντρο της πόλης, με αποτέλεσμα πολλοί να αναγκαστούν να μην βγουν και να ακυρώσουν την βραδινή τους έξοδο.
2: Ναι, ναι.
1: Και είδαμε και πολλά κεραυνικά φαινόμενα.
2: Έτσι, αν συνεχίσει να βρέχει, θα γίνει πιο γρήγορα το Μητροπολιτικό Πάρκο στην Παύλου Μέλλα και η ΔΕΘ εδώ.
3: Στην Αμοφάλη, το πρώτο δεκαήμερο τώρα του Ιουλίου, αναμένεται να έχουμε πάλι βροχοπτώσεις αρκετές, λένε οι μετεωρολόγοι. Δηλαδή, μία ζέστη, μία βροχή.
2: Εντάξει, όλα τα αντέχουμε. Εσύ είσαι στον δρόμο από το πρωί όμως.
1: Με κίνηση αρκετή, Τίμο, γιατί έχουμε και τα έργα στο flyover.
3: Έχει αρκετή κίνηση. Κατευθύναμε προς Νέα Ελβετία και εδώ στην Λεωφόρο Νίκης. Είναι αυξημένο το ρεύμα προς ανατολικά. Γιατί θέλουν να κατευθυνθεί ειδικοί, μπορεί να γίνει μόνο μέσα από την πόλη.
1: Ναι, αναγκαστικά κατάλαβα. Γίνεται παράκαμψη μέσω του κέντρου. Mm-hmm. Δυστυχώς είχαμε και ένα τροχαίο δυστύχημα στην Εγνατία.
3: Πρόκειται για έναν αλλοδαπό πενιτάρι, 7 καρέδα το πρωί, στο ύψος του Σοχού, πάνω στην Εγνατία εδώ, με κατεύθυνση την Καβάλα. Ο οδηγός του μικρού φορτηγού έχασε τον έλεγχο, είχαμε εκτροπή του οχήματος και ανατροπή, ντελαπάρισε το φορτηγάκι, μάλιστα, το οποίο μετέφερε οικοδομικά υλικά. Πετάχτηκε από την καμπίνα του οδηγού ο 50χρονος και βρήκε ακαραιό θάνατο. Στο σημείο έσπευσαν 3 πυροσβεστικά οχήματα με 7 πυροσβέστες. Δεν χρειάστηκε να γίνει αποκλωβισμός, γιατί ήδη είχε εκτιναχθεί από το σημείο, μάλιστα, ο οδηγός και είχε ήδη χάσει την ζωή του. Mm. Τώρα τα οικοδομικά υλικά σκόρπισαν πάνω στο οδόστρωμα, με αποτέλεσμα να διακοπεί η κυκλοφορία στην Εγνατία εδώ στο ρεύμα προς Καβάλα, και τα αυτοκίνητα για περίπου 2 ώρες κινούνταν μέσα από το Βαγιοχώρι, από τον κόβο του Προφήτη. Πλέον nice. Έχει αποκατασταθεί εδώ και λίγα λεπτά η κυκλοφορία στο ρεύμα προς Καβάλα. Μάλιστα. Ο άτυχος 50χρονος μεταφέρθηκε με ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ στο νοσοκομείο Παπα-Νικολάου, όπου και θα διενυρθεί η νεκροψία νεκροτομή για να δούμε τα ακριβή αίτια του θανάτου του.
2: Μάλιστα, μάλιστα. Το πρωί ήσουν και στην αναχώρηση του πλοίου για σποράδες, έτσι. Πάλι με πληρότητα φουλ έφυγε και αυτό.
3: Έφυγε λίγο πιο χαμηλά από χθες, στο 80% ήταν σήμερα, αλλά πιτσιρικαρία γέμισε το καράβι για σποράδες. Οι περισσότερα παιδιά πλέον φοιτητές από Σεπτέμβριο τέλειωσαν τις παλαδικές και πήραν τις παρέες τους από το σχολείο με μια τσάντα στο νόμο για να διασκεδάσουν τριήμερο, τετραήμερο.
1: Είναι από τους πρώτους προορισμούς, έτσι αμέσως μετά το λύκειο, οι σποράδες.
3: Είναι ακριβώς γρήγορος τρόπος, δηλαδή άμεσος, οικονομικός. Από 35 ευρώ ξεκινούν τα απλά εισιτήρια και φτάνουν μέχρι και τα 80 ευρώ. Και είναι σε 3 ώρες και 10 λεπτά φτάνει σε Σκιάθο, σε 3 ώρες και 50 λεπτά στην Σκόπελο και 4 ώρες και 30 λεπτά στην Αλόνισο. Μάλιστα, φέτος για πρώτη φορά στη Σκόπελο το καράβι θα δένει εκτός από τη χώρα και στη γλώσσα.
2: Μάλιστα. Πολύ ωραία. Και δεν μπήκε στον πειρασμό να μπει και εσύ μέσα να πας.
1: Έχουμε το ρεπορτάζ εδώ, πώς θα φύγει. Το ρεπορτάζ το οποίο, Τίμου, είχε και άλλο ένα θέμα σημαντικό σήμερα. Βρέθηκε κοντά στους οριζοπαραγωγούς.
3: Ναι, οι οποίοι πήγαμε στη Χαλάστρα, στον δεύτερο πιο ιστορικό παλαιότερο συνεταιρισμό της χώρας, μετά τα Μήλα Ζαγορίν. Ο δεύτερος παλαιότερος είναι εδώ στη Χαλάστρα, από το 1917 λειτουργεί εδώ. Δηλαδή πάνω από έναν αιώνα ζωής. Βέβαια. Και όμως έχουν σοβαρά προβλήματα. Συναντήσαμε οριζοπαραγωγούς και σε απάντηση των όσων έβαλαν στο τραπέζι η οριζοπαραγωγή για το κόστος παραγωγής, το αυξημένο κόστος με το πετρέλαιο και τα φυτοφάρμακα, ο Υπουργός απάντησε μέσα από την ΕΡΤ ότι τη Δευτέρα θα γίνουν οι πληρωμές στους αγρότες, θα είναι μια πολύ μεγάλη πληρωμή από το νέο σύστημα πλέον πληρωμών, από την ΑΔΕ, και όχι από τον ΠΚΠ. Και αυτό που τόνισε ο Υπουργός είναι ότι όσοι είναι πραγματικοί αγρότες δεν έχουν να φοβηθούν τίποτα τους ελέγχους.
1: Πολύ ωραία. Τίμω, να σε ευχαριστήσουμε πάρα πολύ για όλο το ρεπορτάζ που μας μετέφερε.
2: Καλή σου μέρα.
1: Καλημέρα. Ο συνάδελφος ρεπόρτερ της ΕΡΤ3, Τίμος Πακαλής, ήταν μαζί μας.

0: Εντάξει, τώρα έχουμε το κλιματιστικό εδώ πέρα και λέω ότι Χρήστα, έλα, ανέβασε το λίγο, όχι, κατέβασε το κτλ. Είναι μια μικρή διαφωνία. Στη Γαλλία που γίνεται και πολιτικός καυγάς για τα κλιματιστικά, αυτό το περίμενες αυτό. Καλά, θα γίνει για όλα μέχρι τις εκλογές εκεί.
1: Αλλά προς το παρόν έχουν βρεθεί απροετοίμαστοι.
0: Λοιπόν, η επικεφαλής της γαλλικής ακροδεξιάς, να το πω ή κινδυνεύω ένα χαρακτηριστικό, γιατί δεν θέλει και πολύ να το λέει αυτό, η Μαρίν Λεπέν και ο νεοκομμουνιστής ηγέτης, έτσι πως τον παρουσιάζουν, σαν υπότακτη της Γαλλίας, ο θαλερός Ζακ Λικ Μελανσόν, βρίσκονται σε μια πολιτική αντιπαράθεση, φοδρή κιόλας.
1: Τα κλιματιστικά πρέπει να τοποθετηθούν, ναι, ή όχι.
0: Γιατί δεν είναι κλιματιστικά, στη Γαλλία δεν έχουν, δεν είναι στην κουλτούρα τους να έχουν. Και λογικό, έτσι.
1: Δεν υπήρχαν και τόσο μεγάλες ανάγκες τα προηγούμενα.
0: Ή πρέπει να κάνεις παρεμβάσεις προσαρμογής στην κλιματική αλλαγή. Μα φαντάζεστε,
1: τώρα ποιος θέλει τα κλιματιστικά.
0: Ποιος θέλει τα κλιματιστικά. Και ποιος θέλει τα κλιματιστικά, μην ξεχνάμε ότι είναι μια επένδυση. Κάποιοι δουλεύουν, κάτι τέτοιο. Οι θερμοκρασίες που ξεπερνούν 40 βαθμούς στη Γαλλία φέρνουν όλα αυτή την.
1: Στη Λιόν είχε χθες ή προχθές 42 βαθμούς. Είναι θερμοκρασίες οι οποίες είναι πολύ υψηλές. Ακόμη και για εμάς που είμαστε σκληρογυμένοι.
0: Είχαμε περάσει δύσκολα ως ΠΑΟΚ εκεί, μας είχε αδικήσει. Οπότε η Λιόν να ψήθει.
1: Και η Γαλλία, να πούμε ότι είναι η χώρα που έζησε αυτό το κύμα καύσωνα πιο έντονα σχεδόν από όλες. Γαλλία, Βέλγιο και με τμήματα της Γερμανίας.
0: Δηλαδή έσχος. Τέλος πάντων, η Μαρίν Λεπέν υποστηρίζει ότι οι επαναλαμβανόμενοι καύσωνες καθιστούν αναγκαία μια διαφορετική προσέγγιση και προτείνει ένα πρόγραμμα μαζική κατάσταση κλιματιστικών, γιατί δεν έχουν ούτε σε σχολεία, ούτε σε νοσοκομεία, ούτε σε γυροκομεία, ούτε σε δημόσιες υπηρεσίες. Δεν υπάρχουν κλιματιστικά. Τώρα πού να φανταστείς ότι θα χρειαζόσουν ένα κλιματιστικό στο Παρίσι, ξέρω εγώ.
1: Βέβαια, κλείσανε σχολεία, κλείσανε υπηρεσίες.
0: Και λένε να μπουν μαζικά.
1: Ακυρώθηκαν εκδηλώσεις.
0: Παντού να μπουν με οικονομικά κίνητρα εγκατάσταση κλιματιστικών και σε κατοικίες και επιχειρήσεις με μορφή επιδοτούμενων δανείων. Πιάνει ένα συνολικό πρόγραμμα. Αλλά δεν το. Οι Γάλλοι δεν θεωρούν ότι τα κλιματιστικά είναι αυτό που πρέπει να επενδύσει το κράτος και πρέπει να κάνει πιο ουσιαστικές παρεμβάσεις που έχουν να κάνουν με το περιβάλλον. Αυτό και, γι' αυτό και ο Μελανσόν κάνει αυτή την κριτική και λέει ότι η εγκατάσταση είναι ακριβώς αυτό, κλιματισμού είναι ακριβώς αυτό που δεν πρέπει να κάνουμε. Γιατί τα συστήματα κλιματισμού που βάλουν θερμότητα στο εξωτερικό περιβάλλον συμβάλλουν στην αύξηση θερμοκρασίας. Μην το ξεχνάμε και αυτό. Πολύ σωστό αυτό που λέει ο Μελανσόν. Και στην αύξηση ενεργειακής κατανάλωσης.
1: Πολύ σωστό, όταν καίγεσαι όμως δεν κάθεσαι να τα σκεφτείς αυτά.
0: Αλλά
1: και λες,
0: το περιβάλλον. Χρήσα, ανοίγεις τώρα το κλιματιστικό έξω, το περιβάλλον το μολύνουμε
1: τώρα.
0: Σου
1: πω και, θα κάνουμε διάλειμμα τώρα.
0: Ναι, ναι.
1: Αλλά θα σου πω και την λέξη. Οπότε, στα γαλλικά που είναι ο καύσωνας. Λα κανικιλ είναι. Κανικιλ. Αυτό είναι ο καύσωνας. Πάμε σε ένα διάλειμμα για το Δελτίο Ειδήσεων με τον Χρήστο Χατζημίση και εμείς επιστρέφουμε αμέσως μετά.

0: Η ώρα είναι 10. Η ενημέρωση έχει όνομα. 102 FM. Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ. Ειδήσεις.
1: Καλημέρα σας κυρίες και κύριοι. Δύσκολη θα είναι σήμερα η μετάβαση προς τις παραλίες της Χαλκιδικής, καθώς είναι σε ισχύ και στις δύο κατευθύνσεις της Ανατολικής Εσωτερικής Περιφερειακής Θεσσαλονίκης, στην περιοχή του ανισόπεδου κόμβου K11, απαγόρευση κυκλοφορίας. Αναμένεται να τοποθετηθεί μεταλλική γέφυρα μετά την κατεδάφιση του δεύτερου κλάδου της γέφυρας Πανοράματος στο πλαίσιο του flyover. Τα οχήματα που κινούνται στον κλάδο κατεύθυνσης προς Καβάλα και Κατερίνη εκτρέπονται υποχρεωτικά στην οδό Πρασακάκη, ενώ τα οχήματα που κινούνται στον κλάδο κατεύθυνσης προς Χαλκιδική και Αεροδρόμιο εκτρέπονται στην οδό Φωκά. Δύσκολο 24ωρο, καθώς πολύ υψηλός παραμένει ο κίνδυνος εκδήλωσης πυρκαγιάς σε μεγάλο μέρος της χώρας λόγω των πολύ ισχυρών ανέμων. Σε πορτοκαλί συναγερμό σήμερα Αττική, Πελοπόννησο, Σέβεια και ακόμη 8 περιοχές. Στην κατηγορία 2 της μέσης επικινδυνότητας Μακεδονία και Θεσσαλία, ενώ η Θράκη βρίσκεται στην κατηγορία 3 της υψηλής επικινδυνότητας. Αντίστοιχες καιρικές συνθήκες αναμένονται και αύριο. Απαγόρευση στην κυκλοφορία πεζών και τροχοφόρων κάθε είδους θέτει με απόφασή της η Αντιπεριφερειάρχης της Περιφερειακής Ενότητας Χαλκιδικής Εκατερίνη Ζωγράφου για σήμερα. Συγκεκριμένα απαγορεύεται η κυκλοφορία πεζών και τροχοφόρων κάθε είδους λόγω υψηλού κινδύνου δασικής πυρκαγιάς στις περιοχές του Δήμου Αριστοτέλη, Κομίτσα μέχρι Ουρανούπολη, Τσάμια Στρατονίκης, Φυσόκα, Σκοπευτήριο Στρατονίου. Η απαγόρευση ισχύει μέχρι τις 8 το βράδυ. Τροχαίο δυστύχημα σημειώθηκε το πρωί στην Εγνατία οδό έξω από τη Θεσσαλονίκη με αποτέλεσμα ένας 50χρονος άνδρας οδηγός φορτηγού με οικοδομικά υλικά να χάσει τη ζωή του. Τα υλικά διασκορπίστηκαν στο δρόμο ενώ η τροχιά εφάρμοσε εκτροπή της κυκλοφορίας στο σημείο στον κόμβο Προφήτη μέχρι να ολοκληρωθεί η απομάκρυνση των υλικών από το οδόστρωμα. Τέλος, στην πολύωρη ταλαιπωρία των 1.246 επιβατών του επιβατηγού οχηματαγωγού Κίσαμος δόθηκε μετά την ολοκλήρωση των προβλεπόμενων τεχνικών ελέγχων στο λιμάνι του Αδάμαντα στη Μήλο, καθώς το πλοίο έλαβε πιστοποιητικό αξιοπλοείας και συνεχίζει κανονικά το ταξίδι του. Το περιστατικό σημειώθηκε λίγο μετά τις 3 τα ξημερώματα, όταν το πλοίο που εκτελούσε το προγραμματισμένο δρομολόγιο Πειραιάς Μήλος Σούδα υπέστη ευνίδη απώλεια ηλεκτρικής ενέργειας. Η προσωρινή βλάβη είχε ως αποτέλεσμα να προσαράξει σε αβαθή ύδατα σε μικρή απόσταση από το λιμάνι του Αδάμαντα. Στη Βενεζουέλα, δραματικές ώρες μετά τους 2 ισχυρότατους σεισμούς, καθώς οι νεκροί ξεπέρασαν τους 900, χιλιάδες οι τραυματίες και δεκάδες χιλιάδες οι αγνοούμενοι. Σωστικά συνεργεία και από το εξωτερικό δίνουν μάχη με το χρόνο, ενώ λιγοστεύουν οι ελπίδες για την ανέβρεση επιζώντων κάτω από τα ερείπια. Το μεγαλύτερο πλήγμα έχει υποστεί η παράκτια περιοχή Λαγκουάιρα κοντά στο Καράκας, όπου δεκάδες κτίρια έχουν καταρρεύσει και οι ζημιές στις υποδομές είναι τεράστιες. Ο επικεφαλής ανθρωπιστικών επιχειρήσεων του ΟΗΕ έκανε λόγο για πρωτοφανή ανθρωπιστική κρίση. Μια ιδιαίτερα δύσκολη ανθρωπιστική αποστολή στη Βενεζουέλα αναλαμβάνει η επίλεκτη ομάδα ειδικών αποστολών Θεσσαλονίκης, μέλη της οποίας αναχωρούν σήμερα για τη χώρα προκειμένου να συνδράμουν με την τεχνογνωσία και την εμπειρία τους σε επιχειρήσεις διάσωσης. Μιλώντας στην ΕΡΤΡΙΑ, ο πρόεδρος της ομάδας Μίλτος Μπενάκης εξήγησε ότι η αποστολή θα επιχειρήσει μεταξύ άλλων με Σέρβους και Τούρκους διασώστες στα σημεία τα οποία θα υποδειχθούν με εξοπλισμό όπως ντρόν και θερμικές κάμερες, αλλά και σκύλους έρευνας προς αναζήτηση επιζώντων. Την καταβολή της ενίσχυσης de minimis στους οριζοπαραγωγούς ύψους 20 εκατομμυρίων ευρώ από την ερχόμενη Δευτέρα προανήγγειλε μέσω της ΕΡΤ ο Υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων Μαργαρίτης Χινάς. Όπως ανέφερε, στο βάθος υπάρχει μια πιο ριζική λύση να εντάξουμε όλο τον οριζόνα σε ένα μεγάλο πρόγραμμα περιφερειακής ανάπτυξης ακολουθώντας το παράδειγμα της Ισπανίας στη Βαλένθια και να δώσουμε μια ριζική λύση για το ρύζι, ανέφερε χαρακτηριστικά. Νέα ένταση στη Μέση Ανατολή, Ηνωμένες Πολιτείες και Ιράν να ανταλλάσσουν κατηγορίες για παραβίαση συμφωνιών. Αμερικανικές επιδρομές κατά Ιρανικών στόχων μετά την επίθεση σε φορτηγό πλοίο στα στενά του Ορμούζ. Οι φρουροί της Επανάστασης ανακοίνωσαν ότι εξαπέλυσαν επιθέσεις κατά Αμερικανικών στρατιωτικών θέσεων στον κόλπο, κάνοντας λόγο για άμεση και αποφασιστική απάντηση στο ενδεχόμενο νέων Αμερικανικών πληγμάτων. Οι Ισραήλ και Λίβανος υπέγραψαν συμφωνία μετά από τετραήμερες συνομιλίες στην Ουάσιγκτον με τη μεσολάβηση των Ηνωμένων Πολιτειών Αμερικής. Για ζώνες ασφαλείας και αφοπλισμό της Χεζμπολά, μιλάω, Μπένιαμιν Νετανιάχου. Το Ισραήλ θα αποσυρθεί από δύο περιοχές στο νότιο Λίβανο, παραδίδοντας τις περιοχές αυτές στον Λιβανέζικο στρατό. Καύσωνας ρεκόρ σαρώνει Γερμανία, Αυστρία και Ελβετία. Νεκρό τέταρτο βρέφος που ξεχάστηκε μέσα σε αυτοκίνητο στη Γαλλία. Οι μετεωρολογικές υπηρεσίες προειδοποιούν ότι το κύμα ζέστης θα κορυφωθεί τις επόμενες ώρες, με τη θερμοκρασία να ενδέχεται να αγγίξει τοπικά ακόμη και τους 42 βαθμούς. Σε Μακεδονία, Θράκη και Θεσσαλία προβλέπεται σήμερα γενικά αίθριος καιρός, με λίγες βροχές στα ορεινά τις μεσημβρινές ώρες και θερμοκρασία από 18 έως 35 βαθμούς Κελσίου. Στη Θεσσαλονίκη σήμερα προβλέπεται γενικά αίθριος καιρός. Μετά το μεσημέρι υπάρχει πιθανότητα βροχών στα ορεινά. Ανεμή μεταβλητή 3 με 4 μπουφόρ. Θερμοκρασία στην πόλη από 21 έως 34 βαθμούς Κελσίου. Κυρίες και κύριοι, ακούσατε ειδήσεις. Στο μικρόφωνο ήταν ο Χρήστος Χατζημίσης. Επόμενη ενημέρωση στις 11.
2: Ευλογιά των εγωπροβάτων. Το σοβαρό πρόβλημα των κτηνοτρόφων. Πάρτε συγκεκριμένα μέτρα βιοασφάλειας. Ακολουθήστε τις οδηγίες του κράτους. Περιορίστε τις επισκέψεις στη μονάδα. Απολυμμένετε τα οχήματα. Αλλάζετε ρούχα και παπούτσια και χρησιμοποιείτε ηματισμό μίας χρήσης. Μην μετακινείτε ζώα για κανένα λόγο και χωρίς άδεια από την κτηνιατρική υπηρεσία. Και βέβαια, ενημερώστε και ζητήστε αμέσως βοήθεια από κτηνίατρο. Αν παρόλα αυτά τα ζωντανά σας προσβληθούν, υπάρχει στήριξη από το κράτος. Το 2025 δόθηκε αποζημίωση 170 εκατομμύρια ευρώ στους πληγέντες και η στήριξη θα συνεχιστεί και το 2026. Ευτυχώς, η ευλογιά δεν προσβάλλει τους ανθρώπους. Ευλογιά των εγωπροβάτων. Προστατεύουμε το κοπάδι μας, προστατεύουμε την ελληνική κτηνοτροφία. Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων. Με την υποστήριξη της Μονάδας Στρατηγικών Συμβάσεων Υπερταμείο.
3: Από τα ξακουστά παρχάρια του Πόντου στο Ρεόκαστρο. Κάθε άνοιξη, οι άνθρωποι άφηναν τα χωριά και ανηφόριζαν προς τα βουνά. Μπροστά η Παρχαρομάνα. Πίσω τα κοπάδια, τα τραγούδια και οι ήχοι της λύρας. Σήμερα η μνήμη ζωντανεύει ξανά. Με γεύσεις, μουσικές, χορούς και εικόνες από έναν ολόκληρο τρόπο ζωής. Τετάρτη 1η Ιουλίου στις 8. Περιοχή Αλόνια, Ρεόκαστρο.
4: Υπό την αιγίδα του Υπουργείου Πολιτισμού.
5: Χορηγός επικοινωνίας 102 FM της ΕΡΤ3.
6: Τώρα στο erteco.gr και το Erteco App. Θεματικά ραδιόφωνα με μουσική για κάθε προτίμηση και διάθεση, χωρίς καμία διακοπή. Βάλε όλα τα web radio στα αγαπημένα σου και ανακάλυψε από υπολογιστή, tablet ή κινητό όλες τις εκπομπές μας live και on demand podcast. Συναυλίες από τα μουσικά σύνολα της ΕΡΤ και όχι μόνο, συνεντεύξεις, music mixes και πολλά άλλα. ΕΡΤ ECHO. Το ραδιόφωνο σήμερα.
0: FM. Η ενημέρωση έχει όνομα.
7: Τα πιο ωραία πρωινά.
8: Με ενημέρωση, κουβεντούλα και καλή μουσική.
7: Πρόσωπα που αξίζει να γνωρίσεις.
8: Ιστορίες που θέλεις να ακούσεις. Με τη Χρύσα Νάνου
7: και τον Τάσο Ρέτζιο. Τα πιο ωραία πρωινά
8: είναι αυτά το Σαββατοκύριακο.
7: Και ακόμη πιο ωραία πρωινά είναι αυτά του καλοκαιριού. Ακόμη και για εμάς που μένουμε στην πόλη.
9: Του καύσωνα τον καλοκαιριού.
7: Εντάξει, με
9: όχι, δεν θέλουμε
7: είμαστε.
9: Αυτά. Θέλουμε κάτι άλλο, τέλος πάντων.
7: Εδώ είμαστε και πάλι στα 10 λεπτά μετά τις 10. Ο Νίκος Κακαρίκος είναι μαζί μας στη ρύθμιση του ήχου και εμείς πάμε να δούμε τι γίνεται στην πόλη.
9: Τι γίνεται, χαμός γίνεται λίγο. Χαμός γίνεται όχι στην πόλη, χαμός γίνεται στους εξόδους προς Καλλικδική και από την πόλη που οδηγούν σε αυτό. Λοιπόν, στον περιφερειακό καταρχήν, με το πρόβλημα που έχουμε πει από την αρχή της εκπομπής και το έχετε ακούσει, ότι είναι κλειστή η περιφερειακή σήμερα και αύριο στο ύψος εκεί με τη γέφυρα Πανοράματος που γίνονται οι εργασίες.
7: Άρα
9: η κίνηση διοχετεύεται μέσα από το κέντρο της πόλης όσον αφορά την κατεύθυνση προς τα ανατολικά, έτσι,
7: ναι,
9: προς την Καλλικδική. Όσον την κατεύθυνση προς τα δυτικά, διαμέσου της Πρασακά και την οδού Τζον Κέννεντι ξαναβγαίνεται στον περιφερειακό. Οπότε δηλαδή, αν κινείστε προς τα δυτικά, στο πάρο πρώτα έτσι, στο τα δυτικά, θα βρείτε μία κίνηση από, τι να πω τώρα, από τον Άγιο Παύλο, τέλος πάντων το νοσοκομείο, μέχρι και την παράκαμψη που θα γίνει. Μετά όμως συνεχίζεται η κυκλοφορία κανονικά. Τώρα βέβαια, αν εσείς φεύγετε, που οι περισσότεροι από ό,τι βλέπω ήδη φεύγετε για Χαλκιδική, το ρεύμα για Χαλκιδική ανατολικά δηλαδή, θα συναντήσετε πολύ μεγάλη κίνηση και σημειωτών από πολύ νωρίς, πριν από το Κωνσταντινοπολίτικα, και θα συνεχιστεί αυτό μέσω της παράκαμψης που οδηγεί μέσα από την πόλη και σταδιακά θα βγείτε στη Μουδανιώνη, η οποία Μουδανιώνη έχει αρχίσει να έχει προβλήματα σε όλο της το μήκος, από τον Κόβο εκεί πέρα με τον περιφερειακό και μετά, έως και ουσιαστικά με μία έννοια μέχρι και με το Ρίσιο, άντε ας το πω έτσι, και μέχρι το Ρίσιο. Λοιπόν, οπότε οπλιστείτε με υπομονή όσοι πάτε. Αυτό συμβαίνει βέβαια και μέσα στην πόλη, στη Λεωφόρο Κωνσταντίνου Καραμαλή, που και αυτή έχει μεγάλη κίνηση αυτή τη στιγμή που μιλάμε.
7: Και η Κατσιμίδη, η κάθοδος από τον περιφερειακό.
9: Αλλά έχει κίνηση ήδη και ο δρόμος που οδηγεί στην περίοδο Λεωφόρου Γεωργικής Σχολής δηλαδή, προς τα ανατολικά, και εκεί θα βρείτε κίνηση. Αυτό τώρα σημαίνει ότι θα έχουμε λιγότερη κίνηση μέσα στην πόλη της Θεσσαλονίκης στις επόμενες ώρες, αναρωτιέται κανείς. Και η απάντηση είναι και ναι και όχι. Γιατί ναι, μεν πολλοί κόσμος φεύγει φυσικά και πολλά αυτοκίνητα φεύγουν στη Θεσσαλονίκη, αλλά έχουμε αρκετό τουρισμό, αρκετούς ανθρώπους με βαλίτσες είδαν να έρχονται εδώ πέρα και στα ξενοδοχεία και στα Airbnb και να συνδυάζουν ένα Σαββατοκύριακο στη Θεσσαλονίκη. Γιατί όχι, θα μου πει κανείς. Λοιπόν, άρα οπλιστείτε με υπομονή όσοι είστε στα αυτοκίνητά σας, σκοπεύετε να τα πάρετε σύντομα, γιατί θα συναντήσετε αρκετή κίνηση σε αρκετά σημεία του οδικού δικτύου.

0: Ωραίο τραγούδι και με ωραία μηνύματα, έτσι. Τέλος πάντων.
1: Λοιπόν, καλοκαίρι και ζέστες και γκρινιάζουμε και νομίζω πως ένα από τα φεστιβάλ του καλοκαιριού που έχει το πιο όμορφο όνομα, που κατευθείαν σε δροσίζει και μόνο που το προφέρεις, το Φεστιβάλ Θάλασσας.
0: Μουδανιά.
1: Το Φεστιβάλ Θάλασσας στα Νέα Μουδανιά, το οποίο ξεκινά φέτος στις 18 Ιουλίου. Ωραία. Μια διοργάνωση του Δήμου Νέας Προποντίδας, εκεί στο Αμφιθέατρο των Νέων Μουδανιών. Και εμείς έχουμε τη χαρά να φιλοξενούμε την καλλιτεχνική διευθύντρια του φεστιβάλ, τη Ρίτα Σίσιου. Καλημέρα, κυρία Σίσιου.
0: Καλημέρα, καλημέρα.
2: Καλημέρα και καλό καλοκαίρι, ναι.
1: Καλό καλοκαίρι. Έτσι. Και μας το φέρνουν και τα φεστιβάλ αυτά του καλοκαιριού, αγαπημένοι προορισμοί πια. Να δώσουμε έτσι κάποια στοιχεία για την φετινή διοργάνωση, η οποία πια είναι ποια χρονιά της φέτος.
2: 25η.
0: Από... φτάσαμε 25η. Ναι. Σαν χθες θυμάμαι ότι ξεκίνησε.
1: Ναι, το θυμόμαστε το ξεκίνημα.
2: Ούτε εγώ. Εγώ είμαι 13 χρόνια ναι. σαν καλλιτεχνική διευθύντρια στο Φεστιβάλ Θάλασσα.
1: Μια μεγάλη διαδρομή. Για έναν έτσι θεσμό που αυτή τη στιγμή πώς θα λέγαμε ότι σε τι σημείο βρίσκεται.
2: Θα λέγαμε ότι είναι στις καλύτερες του στιγμές τα τελευταία χρόνια. Γιατί δείχνει ότι ο κόσμος το έχει αγαπήσει, το ακολουθεί. Και επίσης και οι καλλιτέχνες το επιλέγουν σαν σημείο προορισμό του καλοκαιριού.
0: Και είναι πολύ, πολύ ωραίος χώρος εκεί πέρα, δίπλα στη θάλασσα ακριβώς, ένα θέατρο εκεί, έτσι, αμφιθεατρικό, μια τέλεια, δηλαδή δεν μπορείς να ζητήσεις από τα καλύτερα.
2: Πραγματικά λέω ότι είναι βίωμα. Η παράσταση που θα δούμε στη Θεσσαλονίκη, η συναυλία, είναι άλλο βίωμα να τη δεις στο Φεστιβάλ Θάλασσας, πραγματικά δίπλα στη θάλασσα.
0: Βέβαια.
2: Με τον έναστρο ουρανό, με το φεγγάρι, είναι πραγματικά μια πάρα πολύ ωραία
1: εμπειρία, όπως το λέτε. Τώρα, για να δώσουμε τα στοιχεία του φετινού προγράμματος. Πώς ξεκινάμε, 18 Ιουλίου είπαμε ανοίγει η αυλαία.
2: Ανοίγει με την μουσικοθεατρική παράσταση που είναι αφιερωμένη στη ζωή του Νίκου Ξυλούρη. Μια σπουδαία παραγωγή που διένυσε έναν ολόκληρο χρόνο στη θεατρική σεζόν της Αθήνας. Και τώρα θα κάνει περιοδία σε επιλεγμένα φεστιβάλ και έχουμε τη χαρά να το φιλοξενούμε και να ξεκινάμε με αυτή την παραγωγή.
1: Με πολύ καλούς συντελεστές, πολύ δυνατά ονόματα.
2: Και Μελίνα Κανά στο τραγούδι. Νομίζω ότι είναι μια σπουδαία παραγωγή, αλλά ακολουθούν και άλλα σπουδαία τόσο στο θεατρικό όσο και στο μουσικό χώρο που θα δούμε.
1: Ναι, βλέπουμε στο πρόγραμμα και συναυλίες και θέατρο, βλέπουμε αρχαίο δράμα, βλέπουμε και stand-up comedy.
0: Το σκεπτικό είναι να πιάσουμε μια βεντάλια, δηλαδή για όλα τα γούστα που λέμε μετά, να υπάρχει κάτι για τον καθένα εκεί για να έρθει, έτσι.
2: Το σκεπτικό είναι ότι καταφέρει κάποιος χρονικά να είναι εκεί για να το δει, να έχει κάποιο λόγο, κάποια αξία.
0: Ναι,
2: να περάσει και όμορφα και να δει κάτι ενδιαφέρον.
0: Και να είναι κάτι ποιοτικό, ναι, όντως σωστό.
1: Το οποίο
2: και
1: μας
2: θέλω να παρατηρήσω, συγγνώμη, θέλω να παρατηρήσω ότι πολλές φορές ανακοινώνοντας και το πρόγραμμα του φεστιβάλ, πολλοί άνθρωποι επιλέγουν να μην έρθουν στη Θεσσαλονίκη να δουν μια παράσταση όταν βλέπουν ότι θα παιχτεί στο φεστιβάλ Μουδανιών. Αυτό είναι το ωραίο.
1: Βέβαια, έτσι.
0: Γιατί είναι πολύ σε Χαλκιδική. Τα Μουδανιά είναι ένα κεντρικό σημείο, είναι προσβάσιμο,
2: είναι
0: πολύ γρήγορα.
2: Έχει πάρκινγκ, είναι μια όμορφη πραγματικά διαδρομή.
0: Α, τώρα αυτό...
2: και από Θεσσαλονίκη και για αυτούς που μένουν εκεί.
0: Αυτό με το πάρκινγκ, επειδή τώρα που μιλάμε, μου στέλνουν κάτι φίλοι μηνύματα κτλ. Γιατί το βασικό θέμα είναι, ξέρεις, με το θέατρο δάσους και όλα αυτά, τα θέματα είναι γνωστά εδώ πέρα.
2: Δυστυχώς,
0: εκεί είναι πιο εύκολα τα πράγματα,
2: εκεί
0: φαντάζομαι.
2: Είναι πολύ πιο εύκολα. Γιατί έχει δύο χώρους. Έχει ένα σχολείο που διατίθεται ο χώρος, ο άβλιος χώρος για πάρκι. Και επίσης έχει διαμορφώσει τα τελευταία χρόνια την περιοχή δίπλα ακριβώς από το θέατρο. Υπάρχει χώρος άπλετος για πάρκινγκ. Οπότε έχουν δύο σημεία. Ναι. Επαρκεί για όλο το
0: σχέδιο. Άσε που μπορεί να τα αφήσει στα Μουδανιά κάπου οπουδήποτε και περπατήσει και λίγο. Εντάξει τώρα, δεν είναι τα.
2: Καλά, είναι πολύ εύκολο τέλο πάντων και είναι μέσα στην πόλη.
1: Λοιπόν,
0: ακριβώς.
1: Το κοινό, είπαμε, ανταποκρίνεται ιδιαίτερα έτσι, με θέρμη στη διοργάνωση. Κοινό το οποίο έτσι έχετε διερευνήσει, είναι οι κάτοικοι, είναι και οι επισκέπτες.
2: Θα πω και γι' αυτό, ναι. Η αλήθεια είναι ότι τα τελευταία χρόνια πραγματικά. Το κοινό που οι κάτοικοι της περιοχής το έχουν αγκαλιάσει, το περιμένουν. Μαζί με αυτούς είναι βέβαια είναι και οι τουρίστες που παραθερίζουν, αλλά μην ξεχνάμε ότι και το σύνολο των Θεσσαλονικιών που έχει σπίτια στην ευρύτερη περιοχή της Χαλκιδικής, τα εξοχικά τους ή από την Μακεδονία που, Δυτική ή Βόρεια Μακεδονία που παραθερίζουν εκεί, επισκέπτονται το φεστιβάλ.
0: Mm-hmm. Τώρα, τουρίστες καταρχήν ξένοι έρχονται στο φεστιβάλ να δουν τις παραστάσεις.
2: Κυρίως στις συναυλίες, γιατί συναυλίες.
1: Ναι. Είναι η παγκόσμια γλώσσα της μουσικής.
2: Αλλά μπράβο, ακριβώς στις συναυλίες.
0: Θα νόμιζα στα αρχαία δράματα και σε αυτά ίσως ερχόντουσαν.
2: Στο αρχαίο δράμα δυστυχώς δεν έχουμε καταφέρει να έχουμε υπέρδικλους.
0: Α, σωστά, είναι υπέρδικλους. Ναι. Σωστό.
2: Οπότε θεωρώ ότι είναι μια αδυναμία γενικότερα, όχι μόνο για το φεστιβάλ το δικό μας, θα έχουμε ξαναζητήσει το θέμα.
1: Έτσι.
2: Αλλά νομίζω ότι κάτι αλλάζει και σε αυτό.
0: Ωραία.
1: Ότι μπορεί να το κάνετε κάποια στιγμή και αυτό.
2: Και μου δίνεται μια αφορμή τώρα για την παραγωγή που γίνεται για τις Βάκχες του Φεστιβάλ Αθηνών Επιζάβρου, του Θεάτρου της Βουλγαρίας, του Εθνικού Θεάτρου της Βουλγαρίας και του Κρατικού Θεάτρου.
1: Με Τάιγκερ Λίλης μέσα. Ναι.
2: Που είναι, μπράβο, και με συμμετοχή Ελλήνων και Βούλγαρων ηθοποιών, που είναι εξαιρετική. Έχω δει την πρόβα χθες στο Θέατρο Γης και είδα κάτι μοναδικό.
0: Σοβαρά.
2: Όπου εκεί θα υπάρχουν στα αγγλικά υπέρτιτλοι, αλλά είναι τόσο ωραία η εκφορά του λόγου στα αγγλικά που καταλαβαίνεις και χωρίς να κοιτάς τους υπέρτιτλους.
0: Σωστά, σωστά.
1: Μία περίεργη έτσι σύμπραξη, ωραία, να πούμε την αλήθεια, ότι όταν πρώτο ακούσαμε τη σύμπραξη Βουλγαρία, Ελλάδα, με δύο μάλιστα κρατικές σκηνές και Tiger Lilies μέσα, είναι ένα
0: συνδυασμός. Και Βάκχες κιόλας.
1: Ναι, και Βάκχες.
2: πραγματικά είναι εξαιρετικό. Αυτό θα είναι στην Θεσσαλονίκη αυτή η παράσταση.
1: Βέβαια.
2: Μετά την Επίδαυρο.
0: Ναι. Ωραία.
2: 22 Ιουλίου στο Θέατρο Γης. Αξίζει πάρα πολύ να το παρακολουθήσουμε. Πραγματικά χαίρομαι, γιατί φέτος νομίζω ότι έχουμε πολύ ενδιαφέρουσες προτάσεις από την πλευρά του θεάτρου.
1: Σωστά.
0: Να πάρουμε λίγο επιτροχάδιν, έτσι, να μας πεις κάποια ονόματα.
1: Τα highlights που λέμε.
0: Τα highlights, ναι.
2: Ωραία, εγώ θα πω για τη Μίδια που φιλοξενούμε στο φεστιβάλ 1 Αυγούστου. Για να μην κουράσουμε, το πρόγραμμα είναι ανερτημένο.
1: Βέβαια,
0: ναι.
2: Στη σελίδα. Αλλά θα πω τα σημαντικά. Τη Μίδια με την Καριαφιλιά Καραμπέτη.
0: Ωραία.
2: Και έναν αξιόλογο θεία, Σορένα Πιτακή και Γιώργα Κόπουλο και διάφορα.
1: Άρης Λεμπεσόπουλος.
2: Ακριβώς. Θα πω για την Ειρήνη Χαριστοφάνη σε σκηνοθεσία του Καραθάνου, που επίσης θα φιλοξενηθεί στο φεστιβάλ. Μετά την Επίδαυρο.
0: Ωραία.
2: Θα πω για το Κατά Φαντασία, ένα στενή, τον αγαπημένο Βλαδίμηρο Κυριακίδη με κομμωδία φέτος ξανά. Την Αντιγόνη του Σοφοκλή με τη Λένα Παπαλιγούρα. Το stand-up comedy με τον Τσουβέλα. Και μετά από συναυλίες, ένα Τάσο Θεοδωρίδου, αγαπημένη Γιάννης Χαρούλης, Αναστασία Απών για τους νέους φίλους μας, για τον ελληνικό κοινό που μας ενδιαφέρει πολύ εκεί που παραθερίζει και θέλει να περνάει όμορφες μαγικές βραδιές.
1: Σωστά.
2: Τέλειος Ρόκος, Πιξ Λάξ και τον Ακύλα φέτος θα φιλοξενήσουμε.
0: Α, και ο Ακύλας.
1: Μέχρι φέτος η διοργάνωση μέχρι πότε θα πάει?
2: Μέχρι 22 Αυγούστου.
1: Πολύ ωραία. Ένα μήνα και παραπάνω γεμάτο πρόγραμμα.
2: Και για τους μικρούς μας φίλους επίσης. Νομίζω είναι ένα πρόγραμμα που έχει πολλά για όλους.
1: Κυρία Σίσιου, είστε από τους ανθρώπους που γνωρίζουν πολύ καλά αυτό που λέμε θέαμα, αλλά το καλοκαιρινό θέαμα, το οποίο είναι ιδιαίτερο. Ποιες είναι οι μεγαλύτερες δυσκολίες στο να στήσει κανείς έτσι αυτό, ένα πρόγραμμα καλοκαιρινό?
2: Οι δυσκολίες είναι στην επιλογή, γιατί συνήθως τα τελευταία χρόνια αποφασίζουν πάρα πολλές παραγωγές να γίνουν για το καλοκαίρι. Και εκεί πρέπει να γίνει μια επιλογή αυτών που μπορούμε να έχουμε, χωρίς να θέλω να υποτιμήσω τις άλλες παραγωγές. Αλλά
1: σωστά.
2: Υπάρχει ένα κριτήριο που το καταλαβαίνεις από το άκουσμα της παραγωγής και το να έχεις την πληροφορία έγκαιρα φυσικά. Είναι πολύ σημαντικό να γνωρίζεις από τον Ιανουάριο και λίγο πριν, πολλές φορές γνωρίζουμε ποιες είναι οι παραγωγές που θα ετοιμαστούν για το καλοκαίρι, για την περιοδία.
1: Βέβαια.
2: Και να πούμε ότι είναι ένας παγκόσμιος άθλος αυτό που συμβαίνει στην Ελλάδα.
0: Δηλαδή,
2: το να παίζουμε κάθε μέρα σε άλλη πόλη αυτό που κάνουν οι ελληνικές παραγωγές.
1: Πράγματι.
2: Και με τις καιρικές συνθήκες πλέον, τα τελευταία χρόνια που ζούμε, με τα σαραντάρια, αυτοί οι άνθρωποι πραγματικά, πολλές φορές λέω ότι θυμίζει εκστρατεία η περιοδία που κάνουν.
0: Είναι η παράδοση των μπουλουκιών παλιά.
2: που είναι εξελιγμένο πλέον.
1: Ναι, γιατί πλέον έχουν και σκηνικά απαιτητικά.
2: Έτσι. Που προϋποθέτει να έχει γίνει προετοιμασία.
1: Δεν είναι όπως παλιά που μπαίναν σε ένα λεωφοριάκι και μεταφέρονταν από χωριό σε χωριό. Τώρα εδώ είναι μεγάλες παραγωγές οι οποίες έχουν και απαιτήσεις. Και το κοινό έχει απαιτήσεις έτσι κι αλλιώς. Έτσι δεν είναι, κυρία
2: Ρίσου.
1: Δεν έρχεται για να δει κάτι.
2: Το κοινό απαιτήσεις γιατί πληρώνει. Και εδώ θα αναφερθώ επίσης ότι το εισιτήριο έχει διατηρηθεί σε ένα χαμηλό σχετικά επίπεδα με ό,τι συμβαίνει στην αγορά. Προσπαθούμε γιατί θέλουμε το θέατρο να αφορά όλους. Ωραία. Και το επίσης θέλω να πω κάτι πολύ σημαντικό για την περιοχή μας, για τη Θεσσαλονίκη. Ότι το πολύ σημαντικό είναι ότι τα τελευταία χρόνια οι νέοι έχουν στραφεί στο θέατρο.
0: Ναι,
2: όχι
0: το
2: στο
0: ακούμε
2: εύκολο
0: αυτό,
2: θέατρο,
0: όντως.
2: Της κωμωδίας και στο δύσκολο θέατρο. Γιατί έχω την αίσθηση ότι οι άνθρωποι αισθάνονται ότι κάτι θέλουν, έχουν αγωνίες που θέλουν να καλύψουν μέσα από μια θεατρική παράσταση. Και αυτό μου είναι πολύ, πολύ ευχάριστο.
1: Πολύ ενδιαφέρον αυτό, γιατί για να πούμε την αλήθεια, για χρόνια είχαμε συνηθίσει την εικόνα μιας αίθουσας θεατρικής με κεφάλια γυναικών πρωτίστως, έτσι, μιας ηλικίας μετά τα 45, ας πούμε. Αυτό είναι, ήταν κυρίως το κοινό στο θέατρο.
2: Οι κυρίες που είχαν ελεύθερο χρόνο για να διαθέσουν.
1: Και που αγαπάνε τις τέχνες και είναι μόνιμοι, αυτό που λέμε.
2: Όχι, αυτό έχει αλλάξει,
1: έχει αλλάξει.
2: Το πιο ωραίο είναι, σας λέω, ότι είναι οι νέοι που το ακολουθούν.
1: Βέβαια.
2: Και σε δύσκολες παραστάσεις. Να το πούμε και γιατί μια αληθίβα η παράσταση του περσινού καλοκαιριού.
0: Μεγάλη επιτυχία.
2: Πάλι θα επαναληφθεί.
1: Παράσταση φαινόμενο πλέον, έτσι.
2: Ναι. Εξαιρετική όμως σαν αυτό που συμβαίνει σε αυτή την ιστορία. Αυτό είναι το ενδιαφέρον, ότι βλέπεις μαζική προσέλευση

0: εδώ πέρα και δεν θα βγουν χαμένοι οι Κροατές.
1: Σας ευχαριστώ. Καλή εκπομπή να μας
0: καλημέρα.
2: Καλημέρα. Καλημέρα μας. Η Ρίτα Σίσιο, η καλλιτεχνική διευθύντρια του Φεστιβάλ Θάλασσας, που ξεκινά φέτος στις 18 Ιουλίου, όπως είπαμε, στο Αμφιθέατρο των Νέων Μουδανιών, εκεί ακριβώς δίπλα

0: Λοιπόν, πάμε θέατρο τώρα, Τάσο. Έχουμε την μεγάλη παραγωγή του Κρατικού Θεάτρου Βορειοελλάδος στη Λυσιστράτη. Φετινή μεγάλη πρόταση για το καλοκαίρι. Τελευταίες μέρες προβών. Και έχουμε την ερχόμενη Τρίτη 30 Ιουνίου, την πρεμιέρα στο Θέατρο Δάσους. Από εδώ θα ξεκινήσει και το ταξίδι το καλοκαιρινό της παραγωγής αυτής του Κρατικού Θέατρου.
1: Σκηνοθεσία
0: ο καλλιτεχνικός διευθυντής. Μετάφραση του Κωνσταντίνου Μπούρα. Σκηνοθεσία, δραματουργική επεξεργασία και απόδοση από τον Αστέρη Πελτέκη.
1: Με αυτή την παράσταση συμμετέχει το
0: Κατεβαίνει
1: στο Φεστιβάλ
0: Επιδαύρου, και στην Επίδαυρο το Κρατικό Θέατρο. Ακριβώς. Τώρα, εμείς έχουμε τη χαρά να φιλοξενούμε τον Κρατερό Κατσούλη, από τους ηθοποιούς της παράστασης, που να πούμε ότι τον νιώθουμε και δικό μας άνθρωπο λόγω της εκπομπής του στην ΕΡΤ, έτσι.
2: Ναι, ακριβώς. Καλημέρα.
0: Καλημέρα, κύριε Κατσούλη.
3: Καλημέρα σας. Και εγώ νόμιζα από ότι θα λέγατε ότι με νιώθετε δικό σας άνθρωπο λόγω καταγωγής από την πλευρά της μητέρας.
0: Μην το ξεχνάμε αυτό, σωστά. Ότι...
2: ότι... Παντού υπάρχει Θεσσαλονίκη.
0: Η μητέρα σας, η οποία, να πούμε, και πολλοί τηλεθεατές

0: πολλοί ακροατές μας πιστεύω ότι θα τη θυμούνται, γιατί τη θυμόμαστε από την τηλεόραση. Έτσι, στα παιδικά μας χρόνια μας έκανε παρέα.
1: Ναι, ναι, επίσης και δήλωσα, αλλά εγώ αναφερόμουν πιο πολύ στο ότι η μητέρα μου και οι παππούδες μου ήταν. Και οι πρόγονοι τους ήταν 3-4 γενιές Θεσσαλονικής και Πόντη.
0: Δεν ζήσατε εσείς όμως εδώ καθόλου.
1: Εγώ όχι. Δεν ζήσα καθόλου. Εγώ να του κατεβαίνω κάθε φορά πιο παλιά για το Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο και, και μετέπειτα όποτε μας δίνεται η ευκαιρία να έρθουμε να κάνουμε πια μια παράσταση.
0: Οπότε οι δεσμοί με την πόλη είναι δεδομένοι. Έτσι.
2: Εδώ αυτή η ευκαιρία...
1: Είναι δεδομένη, αλλά δυστυχώς είναι σε μικρές δόσεις.
0: Αυτό είναι αλήθεια.
2: Εντάξει, είναι για μικρές δόσεις η Θεσσαλονίκη. Όταν την πολύ συνηθίζεις, μετά αλλάζει το χαρακτήρα της.
1: Εγώ δεν τη χορταίνω, δεν έχω καταφέρει ποτέ να μείνω τόσο ώστε να πω. Α, εντάξει, οκ, ωραία, καιρός να φεύγουμε.
0: Πάμε επιστροφή στην Αθήνα, ναι. Αυτό είναι αλήθεια.
1: Δεν μου έχει τύχει ακόμα. Ευχαριστώ πολύ καταρχάς για την πρόσκληση, να είστε καλά.
0: Εμείς ευχαριστούμε και πώς αντιδράσατε έτσι σε αυτή την σκέψη, στην πρόταση, έλα να παίξεις Λυσιστράτη.
2: Τι ήταν αυτό που σας έκανε δηλαδή να πείτε ναι ίσως?
1: Με ενθουσιασμό και το θεώρησα πάρα πολύ τιμητικό καταρχάς. Πάντα το θεωρούμε τιμητικό, νομίζω οι περισσότεροι, αν όχι όλοι οι συνάδελφοι, οι περισσότεροι από εμάς, ποτέ μας φωνάζει ένα κρατικό θέατρο. Αφενός αφετέρου υπήρχε, το έργο είναι καταπληκτικό, δηλαδή είναι μια τεράστια ευκαιρία να συμμετέχεις σε ένα αρχαίο δράμα όπως είναι η Στράτη. Επίσης με τον Αστέριο γνωριζόμαστε πάρα πολλά χρόνια. Άλλωστε ήμασταν κάποτε μαζί συνάδελφοι στο LAPD το 2008. Έχω παρακολουθήσει τη δουλειά του. Ξέρω πόσο ωραία δουλειά και πόσο καλή δουλειά έχει κάνει το κρατικό τα τελευταία χρόνια, ειδικά πάντα. Αλλά εντάξει, νομίζω ότι έχει μια άλλη φορά τώρα. Και βέβαια το team των ανθρώπων, έτσι. Δηλαδή σε μια δουλειά πάντα αυτό που κοιτάμε, εγώ τουλάχιστον, είναι ποιοι είμαστε, τι θα κάνουμε και ποιος είναι ο αρχηγός.
0: Ναι, έχει σημασία.
1: Εδώ πέρα ήταν όλες οι προϋποθέσεις υπήρχαν για να κάνουμε ό,τι καλύτερο μπορούμε.
0: Ξέρετε, κύριε Κατσούλη, όταν ξεκινάμε να συζητάμε για αρχαίο δράμα και τον Αριστοφάνη, το πρώτο πράγμα που λέμε είναι η διαχρονικότητα αυτών των κειμένων. Και το λέμε, νομίζω, καμιά φορά και από συνήθεια. Εδώ στη Λυσιστράτη, πού το εντοπίζετε αυτό το στοιχείο, έτσι, και στον αριστοφανικό λόγο, αυτή τη διαχρονικότητα του κειμένου? Μάλλον, όταν αρχίσετε όλη αυτή την εμπλοκή στις πρόβες, την ανάγνωση καταρχήν του έργου, νιώσατε ότι υπάρχει αυτή η σύνδεση με το σήμερα?
1: Κοιτάξτε, είναι ένα έργο που είναι για εμάς τους ηθοποιούς, είναι ένα τόσο κλασικό έργο ως άκουσμα, εννοώ, από τα χρόνια της σχολής. Δηλαδή υπάρχουν αποσπάσματα που δίνονται σε φοιτητές δραματικής σχολής. Οπότε έχουμε έρθει σε επαφή ως ανάγνωσμα με αυτό το έργο από τα πρώτα μας χρόνια. Οπότε εκεί πέρα έχουν γίνει οι περισσότερες συζητήσεις μεταξύ μας και με τους καθηγητές μας για ποιο λόγο είναι σπουδαίο το έργο, πού είναι η διαχρονικότητά του κλπ. Νομίζω ότι δυστυχώς αυτό που ανακαλύπτει κανείς είναι στην επικαιρότητα του έργου, είναι καταρχάς τα δεινά του πολέμου, που αυτό είναι ένα πρώτο εύκολο πράγμα που μπορεί κανείς να επισημάνει. Είναι ο τρόπος που σκέφτονται οι άνθρωποι. Υπάρχει μια σάτιρα φυσικά και μια καυστική παρατήρηση στο πώς η Λυσιστράτη βρίσκει έναν τρόπο να αφοπλίσει ουσιαστικά ή να εκβιάσει ή να απειλήσει τους άντρες στο κομμάτι του πολέμου και το πώς θα φέρει την ειρήνη, που έχει μία βάση όμως, γιατί είναι όντως ένα πράγμα το οποίο θα μπορούσε και σε μία πραγματική κοινωνία ίσως να πετύχει. Θα ήταν πολύ ενδιαφέρον να μπορούσαμε να το δούμε αυτό.
0: Σωστά. Τόσες διαπραγματεύσεις παρακολουθούμε ανάμεσα σε αντιμαχόμενες πλευρές.
1: Αν έλεγε ότι τέλος στον έρωτα, αν όλες οι γυναίκες του κόσμου, δηλαδή, λέγανε στους άντρες, δεν θα ξανακάνετε έρωτα στη ζωή σας, με αν δεν υπογράψετε ειρήνη. Νομίζω ότι πραγματικά θα τελείωνε πόλεμος. Νομίζω ότι δεν θα υπήρχαν πόλεμοι.
2: Ισχύει ακόμη και τώρα, λέτε αυτό?
1: Εγώ πιστεύω ότι ισχύει. Mm. Πιστεύω ότι ισχύει, γιατί είμαστε πολύπλοκοι μηχανισμοί και όχι ταυτόχρονα. Υπάρχουν πάρα πολλά πράγματα που γίνονται προς εντυπωσιασμό, από έπαρση, από φθόνο, αν όχι όλα, γιατί στην πραγματικότητα δεν υπάρχει λόγος να γίνονται πόλεμοι, επειδή δεν υπάρχει λόγος επιβίωσης. Δηλαδή, θέλω να πω, δεν είμαστε στην εποχή που οι άνθρωποι έπρεπε να σκοτώσουν για να φάνε τα ζώα.
0: Για την επιβίωση που λέμε.
1: Έπρεπε, ναι. Δεν υπάρχουν πόλεμοι επιβίωσης. Υπάρχουν πόλεμοι εντυπωσιασμού, πόλεμοι εξουσίας, πόλεμοι κατανομής της εξουσίας. Όλα αυτά
0: περιέχουν
1: την έπαρση και την αλαζονία. Mm-hmm. Δεν εμπεριέχουν μια κατάσταση ανθρώπων που προσπαθούν να επιβιώσουν. Και... Άρα έχουμε τελειώσει με αυτό το κομμάτι της επιβίωσης εδώ και πολλές δεκαετίες.
0: Και τι λέει ο Αριστοφάνης εδώ, ο οποίος τον έχει απασχολήσει πολλές φορές, είναι η εποχή που ζει, έχουμε δει και σε άλλα έργα του τις αναφορές στον πόλεμο.
1: Είχε δει, γιατί αρχαίοι οι μόνοι φιλόσοφοι είχαν δει, είχαν ξεχωρίσει ποια είναι τα βασικά λατώματα της ανθρώπινης φύσης.
0: Σωστά.
1: Σε αυτήν είχαν βάλει την αλαζονία, την έπαρση.
2: Ο Κινησίας τι λέει για όλα αυτά που τον υποδίεστε εκεί ο σύζυγος της Μυρίνης, της Κατρίνας Παπουτσάκη?
1: Ο έρμος ο Κινησίας είναι ίσως είναι το πιο απτό παράδειγμα που φέρει ο Αριστοφάνης στη σκηνή όλων αυτών που συμφωνεί και λέει η Λυσιστράτη με τις υπόλοιπες γυναίκες της Ελλάδας. Βλέπουμε όταν τους λέει ότι φροντίστε να τους τρελαίνετε, να τους τρελάνετε τους άντρες σας, να μην αντέχουν άλλο πια από την επιθυμία, και οπότε να τους φέρουμε σε τέτοια κατάσταση ώστε να υπογράψουν την ειρήνη. Όλο αυτό το σχέδιο λοιπόν της Λυσιστράτης, ουσιαστικά ο Αριστοφάνης φέρει ένα ζευγάρι στη σκηνή για να δείξει πώς θα είναι, πώς θα γίνει, πώς θα εκτελεστεί το σχέδιο. Mm-hmm. Οπότε φέρνει τον Κινησία και την ειρήνη, και βλέπουμε πόσο μπορεί να ταλαιπωρήσει η Μυρίνη τον Κινησία μέχρι να τον οφείσει πια να υπογράψει την ειρήνη, γιατί δεν έχει άλλη επιλογή.
2: Αν κρίνω από την Κατρίνα Παπουτσάκη, πρέπει να τον ταλαιπώρησε πολύ.
1: Δόξα τω Θεώ, κάνει ό,τι μπορεί.
0: Τι είδους Λυσιστράτη θα δούμε, κύριε Κατσούλη? Τι είδους Λυσιστράτη θα δούμε? Εννοώ ότι είναι μία από τις αριστοφανικές κομμωδίες η οποία δεν σταμάτησε ποτέ να παίζεται στη σκηνή. Οπότε και εσείς το είπατε ότι και στη σχολή έχετε έτσι πολύ στενή εμπλοκή με το ίδιο το κείμενο, αγαπημένο κείμενο. Κάθε φορά νιώθει κανείς έτσι στην αρχή ως θεατές εμείς έτσι μια περιέργεια. Τι θα δούμε τώρα?
1: Θα σας πω, θα δούμε μια... Καταρχάς, τα πρώτα πράγματα που μου έρχονται στο μυαλό είναι έντιμη, επίκαιρη, με σάτυρα σίγουρα, εφάνταστη, με ένα αποτέλεσμα πολλής δουλειάς, μεγάλου συγχρονισμού, συνολικής προσπάθειας, με πάρα πολύ αγάπη και με πάρα πολύ κόπο. Νομίζω ότι έχει τα χαρακτηριστικά που διακρίνουν και τον ίδιο τον Αστέρι. Γιατί θα μπορεί όντως ένα θεατρικό κείμενο μπορεί να αποδοθεί προφανώς με πολλούς τρόπους. Όχι άπειρους, αλλά πολλούς. Έχει πολύ μεγάλη σημασία ο άνθρωπος που αναλαμβάνει την ευθύνη να το φέρει αυτό στους θεατές, πώς είναι ο ίδιος και πώς έχει καταλάβει προφανώς τον Αριστοφάνη το συγκεκριμένο έργο, αλλά και ποια είναι τα ποιοτικά χαρακτηριστικά του ίδιου του ανθρώπου. Γιατί ξέρετε, εγώ πιστεύω προσωπικά ότι νομίζω ότι πραγματικά έχει πολύ μεγάλη σημασία, γιατί αυτό φέρουμε στους ρόλους μας. Ακόμα και αν είναι ελάχιστο, ακόμα και αν είναι μια υποψία, υπάρχει. Δηλαδή υπάρχουμε μέσα σε αυτό. Υπάρχει μέσα σε αυτό η δική μας ποιότητα. Ακόμα και αν καλούμαστε να κάνουμε κάτι υπερβολικό που μπορεί να αγγίζει ίσως τα όρια του γκροτέσκο, μπορεί να αγγίζει τα όρια του κόμικ. Παρόλα αυτά, οι ηθοποιοί και οι συμμετέχοντες συνολικά θα το κάνουν με τη δική τους ποιότητα. Οπότε ακόμα και όταν βλέπουμε κάτι υπερβολικό, εάν έχει μια ποιότητα μιας παιδείας και μιας αγάπης και μιας φροντίδας, θα είναι μια άλλη πρόταση.
0: Πολύ ωραία.
1: Νομίζω ότι αυτή είναι η δική μας λύση στράτη, η λύση στράτη του κατοικού θεάτρου.
0: Μας άρεσε η πρώτη λέξη που είπατε, μια έντιμη παράσταση. Αυτό το κρατάμε, γιατί έχει σημασία γι' αυτό.
2: Γιατί έχει υποφέρει λίγο και ο
0: Αριστοφάνης.
2: Έχει υποφέρει ο Αριστοφάνης λίγο. Έτσι.
1: Το λέω γιατί έχει σημασία για μένα.
0: Βέβαια, βέβαια.
1: Εγώ είμαι από τους ανθρώπους που δεν είμαι τόσο υπέρ στην... την απόλυτη μεταμοντέρνα προσέγγιση.
0: Ναι, ναι. Το αποδομούμε και του αλλάζουμε
1: αυτό,
0: τα φώτα μέχρι που ψάχνουμε να βρούμε πιο έργο.
1: Αυτό όμως είναι προσωπικό μου θέμα.
0: Σωστά, σωστά.
1: Αναγνωρίζω δηλαδή ότι αυτό είναι μια προσωπική υποκειμενική θετική.
0: Το προσυπογράφουμε νομίζω εδώ και οι δύο.
1: Αλλά εμένα με ενδιαφέρει το βαθύτερο νόημα του να βγαίνει του κειμένου, το βαθύτερο νόημα, το μήνυμα του ανθρώπου, του ποιητή που το έγραψε. Δηλαδή να υπερτερεί αυτό έναντι οποιασδήποτε άλλης προσωπικής φιλοδοξίας, ενδιαφέροντος, διάθεσης, πρόθεσης, οτιδήποτε μπορεί να έχει ο δημιουργός ή όποιος αποφάσισε να ασχοληθεί με κάποιον από τους μεγάλους μας ποιητές.
0: Και
1: αυτό ισχύει για όλους τους τέσσερις μεγάλους μας ποιητές. Πολλές φορές προς χάρη της κωμωδίας, ειδικά στον Αριστοφάνη, μπορεί κανείς να ξεφύγει ή να χρησιμοποιήσει εντός εισαγωγικών με έναν τρόπο που εμένα δεν μου πάει την κωμωδία προς ιδίων όφελος. Mm-hmm. Οπότε εκεί πέρα εγώ δεν είμαι πολύ σύμφωνος. Γι' αυτό θεωρώ ότι είναι πολύ σημαντικό να είναι μια έντιμη λύση στράτη. Mm-hmm. Είναι μια λύση στράτη που μιλάει για το έργο, που μιλάει για αυτά τα μεγάλα κείμενα, για αυτά τα μεγάλα νοήματα και μηνύματα του ίδιου του έργου. Και ότι μέσα σε αυτό γίνεται ένα πάντρεμα με το σήμερα, με την επικαιρότητα, με την αριστοφανική διάθεση που είναι σατυρικός, που είναι καυστικός, που είναι σκοπτικός ο Αριστοφάνης, που είναι εριστικός, που είναι αφυρόστομος, mm-hmm. όσο οφείλει να είναι. Γιατί εδώ είναι και ένα πολύ μεγάλο θέμα. Δεν υπάρχουν κακές λέξεις, υπάρχουν κακές προθέσεις. Υπάρχουν κακοί άνθρωποι. Δεν είναι η κακιά η λέξη που φταίει, είναι η πρόθεση του ανθρώπου που τη χρησιμοποιεί. Γιατί μπορείς να βρίσεις έναν άνθρωπο ή μπορείς να τον κάνεις να νιώσει άσχημα, να τον προσβάλλεις ακόμα και με τη λέξη καλημέρα.
2: Βεβαίως.
1: Να δημιουργήσεις αρνητική διάθεση σε έναν άνθρωπο, ακόμα και λέγοντάς του την πιο γλυκιά λέξη.
0: Έτσι. Θα γελάσουμε, κύριε Κατσούλη.
1: Όχι, να επενδύουμε τη λέξη. Λοιπόν, εμείς έχουμε κάνει μια λύση την οποία θα γελάσετε.
0: Θα γελάσουμε.
1: Την οποία θα χαρείτε, την οποία θα ακούσετε το μήνυμα, θα ακούσετε την ιστορία δηλαδή. Ναι. Θα δείτε την ιστορία και θα έχει και την τρυφερότητά της και τη συγκίνησή της και το αστείο της και το υπερβολικό της. Νομίζω προσωπικά ότι θα έχει όλα αυτά που οφείλει να έχει η Λυσιτράτη του Αριστοφάνη.
0: Πολύ ωραία.
1: Γι' αυτό οφείλεται στην καταπληκτική δουλειά όλων των ανθρώπων.
0: Έτσι, μην ξεχνάμε ότι το θέατρο είναι ομάδα.
1: Και του μεταφραστή και του μουσικού και του χορογράφου και του σκηνογράφου και του ενδυματολόγου, όχι του ανθρώπου που έχει στα κουστούμια δηλαδή. Μα είναι καταπληκτική, ξέρετε, είναι όλοι ένας και ένας. Και είναι σημαντικό όταν συναντιόνται. Θεωρώ ότι μια καλή ομάδα απαρτίζεται από σημαντικές μονάδες.
0: Βέβαια.
1: Και εδώ πέρα νομίζω ότι στο κομμάτι των ανθρώπων, των συντελεστών, των αρχηγών, ας τον πούμε, ο καθένας στον τομέα του, είναι όλοι πολύ πολύ δυνατοί και πολύ σημαντικοί.
0: Πολύ ωραία. Περιμένουμε λοιπόν
2: να τα δούμε όλα αυτά.
0: Γιώργος Ανδρέου, ναι.
1: Κυρία Λίτρε, στα σκηνικά, τον κύριο Χαρλάφη, στην ετοιμασία, έχουμε τον Κωνσταντίνο Τωρίγο στις χορογραφίες, έχουμε τον κύριο Γκούρα που είπατε στην απόδοση, τον ίδιο τον Αστέρη που έχει κάνει όλη τη συνοδευτική προσέγγιση και την δραματολογική επεξεργασία. Νομίζω ότι έχει φτιάξει το Κρατικό Θέατρο μια καταπληκτική ομάδα φέτος.
0: Πολύ ωραία, κύριε Κατσούλη. Σας ευχαριστούμε.
2: Περιμένουμε
0: έτσι.
2: Ακριβώς.
1: Εμείς σας ευχαριστούμε. Να είστε καλά. Σας περιμένουμε και εμείς με χαρά.
2: Καλή σας μέρα.
0: Καλημέρα.
1: Καλή σας μέρα. Καλημέρα.
0: Ο Κρατερός Κατσούλης ήταν μαζί μας, ένας από τους ηθοποιούς της παράστασης Λυσιστράτη που ανεβαίνει από το Κρατικό Θέατρο Βορείου Ελλάδος και εμείς έχουμε δύο διπλές προσκλήσεις για την πρεμιέρα. Τρίτη, 30 Ιουνίου, αυτή την Τρίτη, 9 το βράδυ,
2: Θέατρο Δάσους.
0: Τηλεφωνήστε τώρα, 2313-33-84-01. Θα το ξαναπώ, 2313-33-84-01. Να δώσουμε Viber.
2: Να δώσουμε και το νούμερο του Viber που μπορεί να στέλνετε μηνύματα στο 6930-078-228.

0: Ορίστε, μπήκε και η μεταλλική γέφυρα στο πανόραμα. Προχωράνε οι εργασίες, πώς σου φαίνεται? Ωραία. Προσωρινή είναι, προσωρινή λιγάκι. Λοιπόν, να μην πούμε για την κίνηση τώρα και σας στεναχωρήσουμε λιγάκι. Καταλαβαίνετε πώς είναι τα πράγματα. Στην εξόδους για Χαλκιδική σημειωτών τα οχήματα. Στην περιφερική με το πρόβλημα που υπάρχει φυσικά της εργασίας του flyover. Αλλά και στην Μουδανίων πλέον είναι η κίνηση πολύ πολύ αυξημένη σε όλο το μήκος, μέχρι και μετά το αεροδρόμιο, λίγο πριν το Ρίσιο, κάπως διορθώνονται τα πράγματα. Μετά στην ανηφόρα θα το πάρετε, θα το κόψετε και θα βγείτε στη Χαλκιδική.
1: Με υπομονή.
0: Εντάξει, μετά είναι πιο εύκολα από εκεί.
1: Εντάξει. Λοιπόν,
0: και ο δρόμος κάτω είναι έτσι. Αν θέλετε να κάνετε, μην το κάνετε αυτό, θα πάω από κάτω στην Γεωργική Σχολή για να βγω, ξέρω εγώ, από κάτω από το Ρίσιο, γιατί και εκεί υπάρχει
1: εννοείται, εκεί διοχετεύεται η κίνηση. Να πούμε τα ονόματα των ακροατών μας που κερδίζουν τις προσκλήσεις για τη Λυσιστράτη. Λυσιστράτη, Τρίτη, 30 Ιουνίου στις 9 το βράδυ στο Θέατρο Δάσους. Είναι η Ανατολή Τσαουσίδου και η Αλίκη Μανολάκη.
0: Okay.
1: Τα ονόματα θα υπάρχουν στο Ταμείο του Θεάτρου. Πάτε πιο νωρίς.
0: Αυτό θα έλεγα τώρα. Ξεκινήστε λίγο νωρίτερα, γιατί καταλαβαίνετε.
1: Έχει και τις ουρές, έχει και την αναμονή. Εντάξει, είναι μία εμπειρία αυτή το να ανηφορείς το Θέατρο Δάσους για να δεις θέατρο.
0: Λοιπόν, εγώ,
1: άμα περάσεις
0: φίλη,
1: ωραία, τα ξεχνάς όλα.
0: Επειδή μια φίλη μετακόμισε πρόσφατα εκεί πέρα, δίπλα σχεδόν.
1: Μπορεί να πετάγεται να βλέπει.
0: Προσφέρω δηλαδή, να ξέρετε, εκεί να κάθονται, να πας νωρίς, να κάθεσαι λίγο να πιεις ένα καφέ, έχει ωραία θέα από εκεί πέρα στο μπαλκόνι της, και μετά από εκεί πέρα να το κόψεις, είναι δίπλα.
1: Να ανηφορείς με τα πόδια.
0: Δίπλα είναι, πολύ δίπλα, ναι.
1: Αυτό δεν είναι κακή ιδέα.
0: Το προσφέρω αυτό.
1: Λοιπόν, όσοι έχετε μείνει Σαββατοκύριακο στην πόλη, δεν θέλετε έτσι ωραία ιδέες για να πάτε κάπου να δείτε κάτι ενδιαφέρον, να πούμε ότι περάσαμε πια στις τελευταίες μέρες της Βιενάλε Σύγχρονης Τέχνης που διοργανώνει εδώ στη Θεσσαλονίκη το Μόμους.
0: Μάλιστα.
1: Η διοργάνωση θα κλείσει στις 5 Ιουλίου, το ερχόμενο Σαββατοκύριακο δηλαδή. Και να πούμε ότι αυτό το Σαββατοκύριακο έχει ενδιαφέρον να κάνει κανείς μια βόλτα. Να θυμίσουμε ότι η Biennale, η κεντρική έκθεση, φιλοξενείται στο Μουσείο Σύγχρονης Τέχνης του Μόμους, που είναι το παλιό Μακεδονικό Μουσείο Σύγχρονης Τέχνης που λέγαμε, εντός των εγκαταστάσεων της Διεθνούς Έκθεσης, και στα περίπτερα τα κοντινά το 2 και 3. Λειτουργεί από τις 2 μετά το μεσημέρι μέχρι τις 10 το βράδυ, οπότε μπορεί να πέσει και ο ήλιος και να πας έτσι πιο δροσερά. Όμως στις 7 σήμερα η καλλιτεχνική επιμελήτρια της Biennale, Νάντια Αργυροπούλου, έχει ξενάγηση για όλους μας στα ελληνικά. Αύριο μάλιστα θα γίνει και στα αγγλικά, γιατί έχουμε και αρκετούς τουρίστες στην πόλη αυτή την εποχή που ενδιαφέρονται και ψάχνουν τέτοια θεάματα. Εισιτήρια αγοράζει κανείς από το ίδιο το μουσείο, και επίσης αυτό το διάστημα οι εκθέσεις του Μόμους στους υπόλοιπους χώρους του, δηλαδή στη Μονή Λαζαριστών αλλά και στο λιμάνι, τρέχουν κανονικά.
0: Μάλιστα.
1: Και είναι και μια ωραία
0: το
1: πρόταση.
0: Μπράβο το Μόμους. Μπράβο το Μόμους. Πήγες στην Biennale.
1: Βέβαια.
0: Ναι. Και σου άρεσε?
1: Εντάξει, δεν μπορείς ποτέ να πεις για μια Biennale.
0: Ναι, είναι
1: αν
0: θέμα γούστου.
1: Σου άρεσε,
0: θέμα γούστου.
1: Το θέμα είναι αν
0: και
1: σου κίνησε το ενδιαφέρον για να δεις περισσότερο κάποια πράγματα. Από αυτή την άποψη
0: μπορώ
1: είναι μια ενδιαφέρουσα Biennale.
0: Σε σχέση με την Biennale, δεν θα τα πω όμως. Εντάξει, εν πάση περιπτώσει, είναι πολύ ωραία να πάτε λοιπόν στη Θεσσαλονίκη και να πάτε σε όλα αυτά τα μέρη και να, εντάξει, να περάσετε, να δείτε τα εκθέματα. Και όχι μόνο Biennale, είναι και το Φεστιβάλ Βιβλίου, θυμίζω έτσι, στην παραλία. Okay.
1: 7 με 11
0: 7
1: για
0: με 11
1: την
0: αυτό.
1: Βόλτα την καλοκαιρινή στην Νέα Παραλία.
0: Πάρτε και ένα διάβρο. Γιατί μπορεί να βρέχει καμιά φορά εκεί πέρα και με πολύ ενδιαφέρουσες εκδόσεις, έτσι πως είδα.
1: Δεν είναι πια ανέκδοτο, είναι βίωμα.
0: Εντάξει,
1: αυτό.
0: Ρε παιδί μου. Και με πολύ ενδιαφέρουσες εκδόσεις σε κάποια περίπτερα που είδα. Δεν θα πω όμως, δεν θα δώσω το. Μπορεί να το δώσω αύριο το.
1: Πέραν των άλλων, είναι μια ευκαιρία έτσι, καθώς κάνεις τη βόλτα σου. Βλέπεις σχεδόν τα πάντα από την βιβλιοπαραγωγή στην Ελλάδα.
0: Σωστό.
1: Τα βλέπεις μαζεμένα.
0: Και κάθε μέρα έχει κάποιες εκδηλώσεις και στα περίπτερα υπάρχουν συγγραφείς από διάφορες εκδόσεις που υπογράφουν και τα βιβλία τους και τα παρουσιάζουν κιόλας. Ποτέ δεν θα χάσετε από αυτή τη βόλτα.
1: Εμείς
0: φεύγουμε.
1: Βέβαια.
0: Ήρθαν ο Θωμάς και ο Αλέξανδρος, είναι έτοιμοι εδώ πέρα
1: να εισβάλλουν στο στούντιο.
0: Να μπουν και να πούνε τα πάντα.
1: Ακολουθεί το πανόραμα επικαιρότητας. Λοιπόν, εμείς θα σας αποχαιρετήσουμε. Θα ανανεώσουμε το ραντεβού μας για αύριο Κυριακή. Εδώ θα είμαστε όπως κάθε Σαββατοκύριακο στις 8 το πρωί. Από τη συχνότητα του 102 της R3, Τάσος Ρέτσιος, Χρυσανάνου στα μικρόφωνα, Σοφία Σακαλή, Νίκος Καρίκος στη ρύθμιση του ήχου. Να έχετε ένα όμορφο Σάββατο.
0: Γεια και χαρά.

0: Η ώρα είναι 11. Η ενημέρωση έχει όνομα. 102 FM. Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ. Ειδήσεις.
1: Κυρίες και κύριοι, καλή σας ημέρα. Δύσκολη είναι σήμερα η μετάβαση προς τις παραλίες της Χαλκιδικής, καθώς είναι σε ισχύ η απαγόρευση κυκλοφορίας και στις δύο κατευθύνσεις της Ανατολικής Εσωτερικής Περιφερειακής Θεσσαλονίκης στην περιοχή του ανισόπεδου κόμβου K11 στην Πηλαία. Αναμένεται να τοποθετηθεί η μεταλλική γέφυρα μετά την κατεδάφιση του δεύτερου κλάδου της γέφυρας Πανοράματος στο πλαίσιο του flyover. Τα οχήματα που κινούνται στον κλάδο κατεύθυνσης προς Καβάλα και Κατερίνη εκτρέπονται στην οδό Πρασακάκη, ενώ τα οχήματα που κινούνται στον κλάδο κατεύθυνσης προς Χαλκιδική και Αεροδρόμιο εκτρέπονται στην οδό Φωκά. Αυτή την ώρα παρατηρείται αυξημένη κίνηση στο ρεύμα προς Χαλκιδική στην Εθνική Οδό Θεσσαλονίκης Μουδανιών από τη σύνδεσή της με την περιφερειακή μέχρι και το Νέο Ρίσιο. Δύσκολο 24ωρο, καθώς πολύ υψηλός παραμένει ο κίνδυνος εκδήλωσης πυρκαγιάς σε μεγάλο μέρος της χώρας λόγω των πολύ ισχυρών ανέμων. Σε πορτοκαλί συναγερμό βρίσκονται Αττική, Πελοπόννησος, Εύβοια και ακόμη 8 περιοχές. Στην κατηγορία 2 της μέσης επικινδυνότητας, Μακεδονία και Θεσσαλία. Στην κατηγορία 3 της υψηλής επικινδυνότητας, η Θράκη. Αντίστοιχες καιρικές συνθήκες αναμένονται και αύριο. Στη Χαλκιδική και συγκεκριμένα στο Δήμο Αριστοτέλη, με απόφαση της είναι σε ισχύ απαγόρευση στην κυκλοφορία πεζών και τροχοφόρων κάθε είδους στις δασικές περιοχές. Η απαγόρευση ισχύει μέχρι τις 8 το βράδυ. Αποκαταστάθηκε η κυκλοφορία των οχημάτων στην Εγνατία Οδό στο ύψος του Προφοίδη που είχε διακοπεί λόγω τροχαίου. Σύμφωνα με την ανακοίνωση της αστυνομίας, πρωινές ώρες σήμερα στο 378 χιλιόμετρο της Εγνατίας Οδού στο ρεύμα προς Καβάλα, γιοταχή φορτηγό που οδηγούσε 58χρονος αλλοδαπός εξετράπη της πορείας του και ανετράπη εντός του οδοστρώματος με αποτέλεσμα το θανάσιμο τραυματισμό του οδηγού. Δραματικές ώρες για τη Βενεζουέλα μετά τους δύο ισχυρότατους σεισμούς, καθώς οι νεκροί ξεπέρασαν τους 900.000 οι τραυματίες και δεκάδες χιλιάδες οι αγνοούμενοι. Σωστικά συνεργεία και από το εξωτερικό δίνουν μάχη με το χρόνο, ενώ λιγοστεύουν ελπίδες για την ανέβρεση επιζώντων κάτω από τα ερείπια. Το μεγαλύτερο πλήγμα έχει υποστεί η παράκτεια περιοχή Λαγκουάιρα κοντά στο Καράκας, όπου δεκάδες κτίρια έχουν καταρρεύσει και οι ζημιές στις υποδομές είναι τεράστιες. Ο επικεφαλής ανθρωπιστικών επιχειρήσεων του ΟΗΕ έκανε λόγο για πρωτοφανή ανθρωπιστική κρίση. Για το Καράκας αναχωρεί σήμερα μέσω Κωνσταντινούπολης 12 μελής ομάδα της επίλεκτης ομάδας ειδικών αποστολών Θεσσαλονίκης. Μιλώντας στην ΕΡΤΡΙΑ, ο πρόεδρος της ομάδας Μίλτος Μπενάκης εξήγησε ότι η αποστολή θα επιχειρήσει μεταξύ άλλων με Σέρβους και Τούρκους διασώστες με εξοπλισμό όπως drones, θερμικές κάμερες αλλά και σκύλους έρευνας προς αναζήτηση επιζώντων. Την καταβολή της ενίσχυσης de minimis στους οριζοπαραγωγούς ύψους 20 εκατομμυρίων ευρώ από την ερχόμενη εβδομάδα προανήγγειλε μέσω της ΕΡΤ ο Υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων Μαργαρίτης Χινάς. Στο βάθος υπάρχει μια πιο ριζική λύση να εντάξουμε όλο τον οριζόνα σε ένα μεγάλο πρόγραμμα περιφερειακής ανάπτυξης ακολουθώντας το παράδειγμα της Ισπανίας στη Βαλένθια. Να δώσουμε μια ριζική λύση για το ρύζι, ανέφερε χαρακτηριστικά. Τέλος στην πολύωρη ταλαιπωρία των 1.246 επιβατών του επιβατηγού οχηματαγωγού Κίσαμος δόθηκε μετά την ολοκλήρωση των προβλεπόμενων τεχνικών ελέγχων στο λιμάνι του Αδάμαντα στη Μήλο, καθώς το πλοίο έλαβε πιστοποιητικό αξιοπλοείας και συνεχίζει κανονικά το ταξίδι του. Δεν αναμένεται να παρουσιάσουν μεγάλες ανατροπές οι φετινές βάσεις, σύμφωνα με τον εκπαιδευτικό και αναλυτή Γιώργο Χατζηγέτ Τέγα, που μίλησε στο Αθηναϊκό Μακεδονικό Πρακτορείο Ειδήσεων. Σύμφωνα με τις εκτιμήσεις του, πτωτικές τάσεις αναμένονται στο πρώτο και τέταρτο επιστημονικό πεδίο, καθώς οι συνολικές επιδόσεις των υποψηφίων ήταν χαμηλότερες σε σχέση με την προηγούμενη χρονιά. Αντίθετα, στο δεύτερο και τρίτο επιστημονικό πεδίο, οι βάσεις εκτιμάται ότι θα κινηθούν ανωδικά. Έντονα καιρικά φαινόμενα έπληξαν χθες στις παραλίες της Καβάλας με αποτέλεσμα την πτώση ναυαγοσωστικών πύργων. Αποτέλεσμα στην παραλία Ηρακλίτσας ήταν ο τραυματισμός μιας 21χρονης ναυαγοσώστριας. Μεταφέρθηκε άμεσα στο Γενικό Νοσοκομείο Καβάλας για παροχή των πρώτων βοηθειών, όπου και νοσηλεύεται. Νέα ένταση στη Μέση Ανατολή, οι Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής και Ιράν ανταλλάσσουν κατηγορίες για παραβίαση συμφωνιών. Ισραήλ και Λίβανος υπέγραψαν συμφωνία μετά από τετραήμερες συνομιλίες στην Ουάσιγκτον με τη μεσολάβηση των Ηνωμένων Πολιτείων. Για ζώνες ασφαλείας και αφοπλισμό της Χεζμπολά μιλά ο Μπενιαμίν Νετανιάχου. Το Ισραήλ θα αποσυρθεί από δύο περιοχές στο νότιο Λίβανο, παραδίδοντάς τις στον Λιβανέζικο στρατό. Κύμα ακραίας ζέστης σαρώνει την κεντρική Ευρώπη με ρεκόρ θερμοκρασιών και σήμερα. Ασφικτιούν τα νοσοκομεία στη Γαλλία, ενώ τραγικό θάνατο βρήκε τέταρτο βρέφος που ξεχάστηκε μέσα σε αυτοκίνητο. Σήμερα προβλέπεται η θερμότερη μέρα στην ιστορία της Γερμανίας. Στην Ελβετία, ο πυρηνικός σταθμός του Betznau της Ελβετίας σταμάτησε να λειτουργεί λόγω καύσωνα. Ο καιρός σε Μακεδονία, Θράκη και Θεσσαλία σήμερα προβλέπεται γενικά αίθριος, με λίγες βροχές στα ορεινά τις μεσημβρινές ώρες, θερμοκρασία έως 35 βαθμούς Κελσίου. Στη Θεσσαλονίκη σήμερα προβλέπεται γενικά αίθριος καιρός, μετά το μεσημέρι υπάρχει πιθανότητα βροχών στα ορεινά, η άνεμη μεταβλητή 3 με 4 μποφόρ, η θερμοκρασία θα φτάσει τους 34 βαθμούς Κελσίου. Κυρίες και κύριοι, ακούσατε ειδήσεις. Στο μικρόφωνο ήταν ο Χρήστος Χατζημίσης. Επόμενη ενημέρωση στις 12.
0: Φεστιβάλ Μονής Λαζαριστών, Δευτέρα 29 Ιουνίου, με την Ελεονόρα Ζουγανέλη. Τραγούδια, ιστορίες, συγκίνηση, ένταση και τη βαθιά ανάγκη να τραγουδήσουμε όλοι μαζί λίγο πιο δυνατά από ό,τι πρέπει. Ώρα έναρξης 9, Δευτέρα 29 Ιουνίου, η Ελεονόρα Ζουγανέλη στη Μονή Λαζαριστών.
2: Χορηγός επικοινωνίας 102 FM της R3.
3: Όλα πρέπει να αλλάξουν. Ριζοσπαστική νοημοσύνη. Σαλονίκη 9. Ένα την Biennale σύγχρονης τέχνης Θεσσαλονίκης. Η τέχνη, όταν αφορά την κοινή ζωή, μπορεί να είναι μαχητικά απολαυστική και απροσδόκητη. Ως τις 5 Ιουλίου, στα περίπτερα 2 και 3, στη Βέθια Λέξπο και στο Μόμους Μουσείο Σύγχρονης Τέχνης. Επιμέλεια, Νάντια Γυροπούλου. Περισσότερα στο thessalonikibiennale.com. ΕΣΠΑ, με τη συγχρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
2: Χορηγός επικοινωνίας 102 FM της ΕΡΤ3.
4: Η οικογένεια των θεματικών ραδιοφώνων του ΕΡΤ ΕΚΟ μεγάλωσε. 4 νέα web radios είναι εδώ. Όλα τα διαμάντια των 80's. Η χρυσή δεκαετία των 90's. Vintage μελωδίες. Και όλες οι νέες επιτυχίες του σήμερα. Κάθε εποχή έχει το δικό της ραδιόφωνο. ΕΡΤ ΕΚΟ. Το ραδιόφωνο σήμερα.
0: Εκατόνδυο FM. Η ενημέρωση έχει όνομα.

0: Πανόραμα επικαιρότητας.
1: 360 μοίρες θέα με ανοιχτές κεραίες στην πολιτική, την οικονομία, την κοινωνία, τον πολιτισμό και τον αθλητισμό.
2: Πανόραμα, πανόραμα.
0: Ούτε παπαγάλους, ούτε παπαγαλία.
1: Πολύπλευρη ενημέρωση και άποψη.
0: Με τους Αλέξανδρο Τριανταφυλλίδη
1: και Θωμά Τσίμπα.

0: Καλημέρα, καλημέρα κυρίες και κύριοι.
1: Καλημέρα, καλημέρα κυρίες και κύριοι.
0: 27 Ιουνίου του Σωτηρίου έτους 2026.
1: Α, Σωτηρίου, μαθαίνει σιγά σιγά. Καλό το παλικάρι. Ωραίος. Για συνέχισε.
0: Και η Ορθόδοξη Εκκλησία μας τιμά τη μνήμη δύο Αγίων που πραγματικά τους ακούει για πρώτη
1: Κάνουμε
0: φορά.
1: Κάνουμε το σταυρό μας.
0: Λοιπόν, είναι ο Άγιος Πιέριος, ο Πρεσβύτερος, και ο Σαμψών ο Ξενοδόχος.
1: Ναι, Σαμψών του Ξενοδόχου λέει, και μετά λέει και Ιωάννα και Μαρία των Μυροφόρων. Λέει το δικό μου το ημερολόγιο.
0: Μάλιστα.
1: Ιωάννα και Μαρία των Μυροφόρων. Τέλος πάντων, ο Θεός να μας φυλάει, γιατί με όλα αυτά που συμβαίνουν γύρω μας, ξεκινώντας από τη μεγάλη τραγωδία, βιβλική καταστροφή στη Βενεζουέλα. Έτσι. Είναι δηλαδή, το βλέπεις, και μπράβο στους εθελοντές που φεύγουν και από την Ελλάδα, από όλες τις χώρες έχουν φύγει και πάνε να βοηθήσουν, μπας και βρεθούν ζωντανές ψυχούλες στα χαλάσματα. Ο Θεός να μας φυλάει.
0: Το τραγικό είναι ότι το νούμερο που έχει ακουστεί κάνει λόγο για 50.000 αγνοούμενους. Είναι φοβερό. Ενώ οι δορυφορικές εικόνες που έχουμε δει στα ειδησιογραφικά πρακτορία αλλά και σε διάφορα ειδησιογραφικά site, αντικρίζουμε κάτι εικόνες βιβλικής καταστροφής στην κυριολεξία. Ολόκληρα οικοδομικά τετράγωνα να είναι ερείπια.
1: Είναι τραγικό.
0: Δύο απανωτοί σεισμοί σε διάστημα 39 δευτερολέπτων.
1: Έτσι. Και μέσα στα χαλάσματα, στον όλεθρο, στο θάνατο, να αναπηδά η ζωή, πως μια γυναίκα την έπιασαν από τα αερά. Συγκινητικό, πολύ συγκινητικό. Την έβγαζα όπως βγήκε, σαν να βγαίνει από την κοιλιά της μητέρας της. Δηλαδή από τα χαλάσματα βρέθηκε μια τρύπα και βρέθηκε και βγήκε στον αέρα και σώθηκε. Δηλαδή η δύναμη της ζωής, η δύναμη του να επιβιώσεις.
0: Το πιο συγκινητικό όμως είναι αυτό με τη δύναμη και την αγάπη της μητρότητας, της μητέρας.
1: Α, ναι, που κάλυψε το μωρό.
0: Που κάλυψε το μωρό της.
1: Σωστό.
0: Αυτή πέθανε και έσωσε
1: το μωρό έζησε. Ναι. Είναι σύζυγος ποδοσφαιριστή της Βενεζουέλας.
0: Δεν έχει σημασία. Ναι. Απλά αποτυπώνει την αγάπη της μητέρας προς το παιδί.
1: Αυτό είναι δεδομένο. Δεν υπάρχει. Αφισβήτηση από αυτού δεν υπάρχει καμία. Σαν την αγάπη της μάνας δεν υπάρχει.
0: Ας τα αφήσουμε.
1: Κι ας είμαστε πατεράδες.
0: Ναι, εντάξει.
1: Αλλά αναγνωρίζουμε το. Ναι, ήταν και πρόσφατα και η μέρα του πατέρα. Ποια μέρα του πατέρα, παιδιά. Η μέρα είναι μια τη μάνα τώρα. Όλα τα υπόλοιπα είναι τα
0: καλύτερα. Δεν συγκρίνεται το ένα με το άλλο.
1: Έτσι ακριβώς. Λοιπόν, τι θα πούμε.
0: Τι έχουμε να πούμε. Σήμερα έχουμε διάφορα πραγματάκια. Όχι πραγματάκια, καλά, εντάξει.
1: Καλά, είχαμε χοντρά θέματα. Δεδομένα. Είχαμε την ιστορία του κ. Αβραμόπουλου με το ένταλμα σύλληψης από την Βελγική αστυνομία.
0: Το έχει πάρει το δρόμο.
1: Μπράβο, για το Qatar Gate, όπως με την κυρία Καϊλή τότε, πριν από μερικά χρόνια.
0: Μια υπόθεση πενταετίας είναι, μου φαίνεται.
1: Δεν ξέρω, φαίνεται το πράγμα χειροτερεύει όπως φαίνεται, γιατί βγαίνουν και καινούργια στοιχεία. Τώρα θα δούμε ότι θα τον κρίνει η ελληνική δικαιοσύνη, θα τον κρίνει η βελγική δικαιοσύνη.
0: Μα
1: θα δούμε τι γίνεται.
0: Τη βελγική δικαιοσύνη.
1: Αυτό λέει η λογική. Λέει αυτός που σε καλεί και σε κατηγορεί να σε εκδικάσει, ας πούμε, γιατί ήταν ο άνθρωπος που διετέλεσε και ευρωβουλευτής, αλλά και
0: Επίτροπος
1: έτσι, της Κομισιόν, συνεργάτης κυρίας Φρόντερ Λάιεν.
0: Αρχηγός κόμματος
1: έφυγε από τη Νέα Δημοκρατία, έφτιαξε κόμμα και γι' αυτό γύρισε σφεντόνα, γύρισε πίσω. Λοιπόν, ναι, γιατί αυτή είναι η πραγματικότητα. Λοιπόν, τι άλλο έχουμε.
0: Έχουμε το κόμμα του πρώην Πρωθυπουργού, του Αλέξη Τσίπρα.
1: Το οποίο αυτή τη στιγμή συνεδριάζει 11 η ώρα, το Εθνικό Συμβούλιο. Χθες είχε το Συμβούλιο των Τομεαρχών που τους έδωσε οδηγίες. Και σήμερα 400 άτομα από όλη την Ελλάδα, από τους 30.000 που υπέγραψαν στην πλατφόρμα του και έγιναν μέλη του κόμματός του, της Ελληνικής Αριστερής Συμπαράταξης. Και φαίνεται από τις μετρήσεις ότι ευρέθη αντίπαλο δέος τον Κυριάκο Μητσοτάκη, ότι αυτό που λέγαμε επί τρία χρόνια, ο κ. Μητσοτάκης παίζει χωρίς αντίπαλο.
0: Έτσι, δεν το ξέρουμε ακόμα αυτό.
1: Ναι, λέμε κατά πάσα πιθανότητα με βάση τις μετρήσεις.
0: Πάντως, ναι. Το site σαν σήμερα θυμίζει ότι το 2015, πριν από 11 ακριβώς χρόνια, τις πρώτες πρωινές ώρες, ο τότε πρωθυπουργός Αλέξης Τσίπρας ανακοίνωσε τη διεξαγωγή του δημοψηφίσματος στην Ελλάδα στις 5 Ιουλίου με το ερώτημα την αποδοχή ή την απόρριψη της πρότασης των θεσμών. Όλοι ξέρουμε τι ακολούθησε.
1: Απλά ξέρουμε
0: τι θυμίζει το σαν σήμερα.
1: Ναι, ναι, ναι.
0: Δηλαδή, εντάξει,
1: όχι, το εκπληκτικό όμως είναι ότι όλοι κατηγορούν το τρίτο μνημόνιο και το βαρύτερο μνημόνιο και το τρίτο μνημόνιο. Και πρέπει απλά να θυμίσουμε μια λεπτομέρεια. Ότι το τρίτο μνημόνιο το ψήφισε και η Νέα Δημοκρατία και το Πασόκ και το Ποτάμι τότε. Γιατί αλλιώς δεν θα ψηφιζόταν. Γιατί από τον ΣΥΡΙΖΑ
0: αν
1: φύγαν.
0: Αν κάνω λάθος, ψήφισαν όλοι. Να μείνουμε στην Ευρώπη. Δεν ψήφισαν τίποτα άλλο.
1: Δεν μιλάω για το δημοψήφισμα. Λέω για το τρίτο μνημόνιο, αυτό που ήρθε στις 15 Αυγούστου, λέω.
0: Σε συνεννόηση με την κυβέρνηση.
1: Λέω ξανά.
0: Οι χειρισμοί της πρώτης κυβέρνησης Τσίπρα.
1: Άσε να το πω.
0: Άντε, πες το.
1: Είπες κάτι να πούμε την ιστορική αλήθεια τουλάχιστον.
0: Ότι
1: στις 15 Αυγούστου του 2015 η Βουλή με ψήφους 265 ψήφισε αυτό που σήμερα βγαίνουν διάφοροι βουλευτές της Νέας Δημοκρατίας του Πασόκ και λέει 99 χρόνια υποθήκευσε την. Μα το ψήφισατε κι εσείς.
0: Ναι. Το ψήφισαν για να μπορέσει να σωθεί η Ελλάδα.
1: Δεν με νοιάζει.
0: Περίμενε να ολοκληρώσω.
1: Άρα λες το ψήφισαν. Μπράβο.
0: Περίμενε να ολοκληρώσω.
1: Ναι, παρακαλώ, συγγνώμη.
0: Γιατί οι χειρισμοί της πρώτης κυβέρνησης Τσίπρα με τα τύμπανα και τα νταούλια που θα κάναν το ένα το άλλο έφεραν τη χώρα στην άκρη του γκρεμού. Μη σου πω ότι το ένα πόδι ήταν στο κενό.
1: Τελείωσε, παιδί
0: και
1: μου,
0: δεν πέσαμε όλοι.
1: Ναι,
0: οπότε
1: βέβαια,
0: αναγκαστικά για να σωθεί η Ελλάδα.
1: Βέβαια. Ενώ το 15 το Γενάρη που ανέλαβε ο Τσίπρας ήταν θεού χαρισάμενη.
0: Λοιπόν.
1: Η χώρα ζούσε χωρίς χρεοκοπία, χωρίς τίποτα, με γεμάτα ταμεία που έλυσε.
0: Τι έχουμε σήμερα.
1: Την γύρισε το δεπλάκι. Λοιπόν, πάμε. Βλέπω εκεί, λέει, ομιλία Τσίπρα πρεμιέρα για το Εθνικό Συμβούλιο της Ελλάδας, λέει το Earth News αυτή τη στιγμή. Δεν ξέρω τι άλλο θα βγει. Λοιπόν, σήμερα τι έχουμε. Έχουμε τον κύριο Βασιλιάδη από την interview να μας μιλήσει συνολικότερα για τις δημοσκοπήσεις και τις τάσεις.
0: Σωστά.
1: Γιατί πρέπει να πούμε ότι κλείνουν οι δημοσκοπήσεις. Ουσιαστικά αυτή είναι η τελευταία εβδομάδα που θα έχουμε δημοσιοποίηση δημοσκοπήσεων και μετά επιστρέφουμε το Σεπτέμβριο.
0: Έτσι, με την έκθεση μαζί να έχουμε.
1: Ναι, γιατί το καλοκαίρι λόγω διακοπών κλπ. Δεν είναι και το δείγμα και ποιον αντικειμενικό.
0: Θα βρουν, ποιον θα βρουν να ψηφίσει και να.
1: Έχει αυτό λέμε.
0: Μιλήσει,
1: ναι,
0: να
1: αυτό
0: το καλοκαίρι.
1: Αυτό λέμε, γιατί.
0: Και εξάλλου δεν διαταράσουμε τα μπάνια του λαού.
1: Ναι, εκεί βρήκαμε τώρα ζουρνά με τις δημοσκοπήσεις. Αντί να ασχολούμαστε με το δημογραφικό που είναι το θέμα, αντί να ασχολούμαστε με το bullying στα σχολεία και με την ενδοσχολική και εξωσχολική βία, πήγαν και ο 16χρονος μαχαίρισε 15χρονο, αντί να ασχολούμαστε με την ακρίβεια και τα σούπερ μάρκετ που σήμερα όλοι οι Έλληνες με έμφορτες στις τσέπες τους θα πάνε να ψωνίσουν άνετα άπλα να γεμίσουν 4, 5, 10 καρότσια.
0: Θα υπάρχει συνάντηση την άλλη εβδομάδα.
1: Ποιανού?
0: Για το θέμα στο Μέγαρο Μαξίμου.
1: Α, μένω ήσυχος τώρα μετά από αυτή τη συνάντηση νομίζω
0: της
1: ότι θα υπάρχει.
0: Στα σούπερ μάρκετ.
1: Καλά, εντάξει.
0: Εντάξει, εγώ απλά λοιπόν, σου λέω.
1: Ναι, καλά, κάνεις και το λες.
0: Τι,
1: ναι, ναι.
0: Τι θα βγει. Τι
1: ναι, να δούμε αν η βιομηχανή και οι άλλοι το πόσο κάνει. Όχι το πόσο χάνει, που είναι το καινούργιο το εργαλείο. Λέει πόσο χάνει ή πόσο κάνει.
0: Δεν ξέρω το, τι λέει, αυτό, ναι. Το καινούργιο εργαλείο.
1: Επίσης θα έχουμε 12/4 την ανεξάρτητη βουλευτή, της ανεξάρτητη βουλευτή είναι από την...
0: Φλόρινα.
1: Ναι, όχι. Είναι από τη Νέα Αριστερά. Απλά η Νέα Αριστερά δεν είναι κοινοβουλευτικό κόμμα.
0: Δεν υφίσταται
1: πια. Ναι, αλλά το κόμμα υφίσταται όμως.
0: Εντάξει. Μέσα στη Βουλή είναι ανεξάρτητη.
1: Ναι, αλλά το κόμμα ανήκει στο κόμμα Νέα Αριστερά. Όχι, το κόμμα υπάρχει. Δεν διαλύθηκε το κόμμα επειδή δεν υπάρχει κοινοβουλευτική ομάδα.
0: Δεν είπε ότι διαλύθηκε το κόμμα. Μπρα. Απλά είναι ανεξάρτητη στη Βουλή αυτή.
1: Στη Βουλή, ναι, αλλά ανήκει στο κόμμα της Νέας Αριστεράς, θα μας το πει και η ίδια. Και στο δεύτερο μέρος, ποιο θα έχουμε.
0: Στο δεύτερο μέρος, ποιον έχουμε στο δεύτερο μέρος, έχουμε τον καθηγητή διεθνούς ασφάλειας, τον κύριο Μάριο Ευθυνιόπουλο, που έχουμε να πούμε
1: ταμάμ.
0: Πολλά. Τι ταμάμ.
1: Λέω ταμάμ ακριβώς την ώρα ήρθε. Το ταμάμ σημαίνει to the point, να το πω αγγλικά.
0: Πες τα ελληνικά να πούμε, άψογα ελληνικά.
1: Δεν σ' αρέσει να τα. Τα μάμα. Ανατολίτες είμαστε, ρε φίλε. Τι να κάνουμε, εσείς που μένετε στα Βρυξέλλα και στη Νέα Υόρκη.
0: Δεν είμαι Ανατολίτης.
1: Εντάξει, εσείς του Κολονακίου και τη Τσιμισκή μιλάτε έτσι. Εμείς που είμαστε τα Ανατολίτες, θα μιλάμε αλλιώς.
0: Ιθαγενείς.
1: Ιθαγενείς είμαστε και εμείς, δεν είμαστε αλλογενείς. Έτσι νομίζω, δηλαδή ακόμα είμαστε Έλληνες, εκτός και αν υπάρξει διαδικασία που θα μας αφαιρέσει την ελληνική ηθαγένεια, ξέρω εγώ.
0: Να περάσουμε σε μια μουσική ανάσα για να μπορέσουμε,
1: το ακούσαμε
0: να,
1: γι' αυτό.
0: Να μπορέσουμε να μιλήσουμε με το Τίμο το Φακάλι, το καλό συνάδελφο.
1: Για ποιο λόγο να μην μιλήσουμε, προφανώς θα μιλήσουμε, αλλά κάποια στιγμή να λέγαμε και τα πρωτοσέλιδα, 11 και 20 είναι
0: ακόμα. Πολύ με τα πρωτοσέλιδα.
1: Με τα πρωτοσέλιδα, αλλά κάτι μας δίνει ένα πλάνο, αυτό, News 247. Πάμε λοιπόν στα πρωτοσέλιδα και είμαστε καταπληκτικά.
0: Ανάσα.
1: Πάνε.

0: Και περνάμε στο καλό του συνάδελφο που αλωνίζει όλη την ευρύτερη περιοχή, τον Τίμο Φακαλέ, για να μας δώσει την σημερινή μέχρι στιγμής επικαιρότητα της
1: Θεσσαλονίκης.
0: Καλημέρα, Τίμο.
2: Καλημέρα. Θα σας πω ότι έχει μποτιλιάρισμα στο κέντρο της Θεσσαλονίκης, και αυτό γιατί υπάρχουν κυκλοφοριακές ρυθμίσεις από χθες το βράδυ στον περιφερειακό, στο κομμάτι ανατολική πλευρά Πηλέας Πανοράματος.
0: Α, είναι πάλι με τη γέφυρα.
2: Πάλι με τη γέφυρα. Ναι. Όλα τα αυτοκίνητα διοχετεύονται στο κέντρο της πόλης, και όσοι κατευθύνονται προς αεροδρόμιο ή Χαλκιδική κινούνται μέσα από την πόλη. Οπότε σε πολλά σημεία είναι σταμάτα ξεγίνα.
1: Και εγώ νόμιζα κατέβηκαν κάτω έμφορτοι χρήματος και αυτό να αγοράσουν, πρέπει να ψωνίσουν. Είναι υποψήφιοι αγοραστές από την αγορά της Τσιμισκή εκεί, της Θεσσαλονίκης, στο κέντρο.
2: Έχει να κάνει με τις κυκλοφοριακές ρυθμίσεις. Νωρίς το πρωί συναντήσαμε πιτσιρικάδες που πιάσαν το καράβι για να φύγουν σποράδες, αφού πρώτα τελειώσαν τις πανελλαδικές.
0: Νωρίς ξεκίνησε αυτό το δρομολόγιο, έτσι.
2: Και πλέον είναι φοιτητές. Ξεκίνησαν διακοπές, τριήμερα, τετραήμερα, άλλη Σκόπελλα, άλλη Σκιάθο, άλλη Αλόγιστο.
1: Καλά να περάσουν.
0: Είναι η κλασική εκδρομή που κάνουν όλοι οι νέοι με το που τελειώνουν το σχολείο. Η πρώτη τους εκδρομή είναι στις σποράδες.
2: Ακριβώς φθηνά τα εισιτήρια, 35 ευρώ μέχρι 80 ανάλογα τώρα και τη θέση. Και είχε πάρα πολύ κόσμο, στο 80% ήταν περίπου σήμερα η πυρότητα. Λίγοι ήταν οι Βαλκάνοι, πιο πολλοί ήταν Έλληνες, κυρίως πιτσιρικάδες, νέα παιδιά που αποφύτησαν και πλέον ετοιμάζονται για φοιτητές.
1: Μάλιστα.
2: Είχαμε στις 7:15 ένα τροχαίο δυστύχημα στην Εγνατία Οδός, με κατεύθυνση την Καβάλα, στο ύψος του Σοχού. Εκεί ένας οδηγός, ένας 50χρονος, έχασε τον έλεγχο του οχήματος και έφυγε εκτός πορείας, ντελαπάρισε το φορτηγάκι. Ο οδηγός πετάχτηκε, εκτινάχτηκε, ήταν τόσο σφοδρή σύγκρουση που από την καμπίνα του οδηγού. Βρήκε καριέο θάνατο, τα μετέφερε οικοδομικά υλικά, τα οποία διασκορπίστηκαν πάνω στο δόσμα της Εγνατίας, διακόπηκε η κυκλοφορία. 3 οχήματα, 7 πυροσβέστες, δεν χρειάστηκε βέβαια να εγκλωβίσουν, δυστυχώς ο άνθρωπος έχασε την ζωή του. Για περίπου 2 ώρες διακόπηκε η κυκλοφορία, δόθηκε εδώ και αρκετή ώρα πλέον ξανά ο δρόμος, και για το διάστημα εκείνο γινόταν η κυκλοφορία των οχημάτων μέσα από τον κόμβο του προφήτη.
0: Μάλιστα.
2: Συναντήσαμε και οριζοπαραγωγούς στη Χαλάστρα.
0: Τα πρόλαβες όλα αυτά από τις 5 το πρωί που είσαι στους δρόμους.
2: Τα πρόλαβα. Ναι. Και είχαμε ένα debate εκεί με τον Υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης, τον κ. Σχοινά, που ήταν στο στούντιο της ΕΡΤ. Θέσαν το ζήτημα ότι είναι 110 χρόνια ζωής μετρά ο αγροτικός συνεταιρισμός Χαλάστρας. Είναι ο δεύτερος πιο παλιός στην Ελλάδα μετά το συνεταιρισμό της Αγορίν. Mm-hmm. Και ουσιαστικά αυτό που είπαν οι αγρότες στον Υπουργό είναι ότι κινδυνεύει να τυναχθεί στον αέρα ένας ιστορικός συνεταιρισμός. Ο Υπουργός τους απάντησε ότι τη Δευτέρα θα γίνει μια μεγάλη πληρωμή.
0: 20 εκατομμύρια. 20 εκατομμύρια
2: και θα
0: μέσω...
2: πάρουν και 20 εκατομμύρια οριζοπαραγωγή συγκεκριμένα. Ναι, ακριβώς.
0: Ναι, 20 εκατομμύρια θα πάρουν οι οριζοπαραγωγοί με το νέο σύστημα, όχι μέσω ΟΠΕΚΕΠΕ πλέον, γιατί ο ΟΠΕΚΕΠΕ έχει μεταφερθεί στην ΑΔΕ. Οπότε μέσω ΑΔΕ, της νέας υπηρεσίας της ΑΔΕ, θα διοχετευτούν 20 εκατομμύρια ευρώ τη Δευτέρα στους οριζοπαραγωγούς.
1: Ωραία.
2: Ακριβώς.
1: Την Τρίτη να κάνεις ρεπορτάζ, σε παρακαλώ, ότι πληρώθηκαν οι οριζοπαραγωγοί.
2: Να
1: πιστοποιήσουμε, γιατί ότι έχουν παντελονιάσει τα χρήματα. Ότι είναι στο παντελόνι τους τα χρήματα.
2: Θα πάρουμε τον Ανεσίτη τηλέφωνο που...
1: και αυτό σε λέω. Αυτή από εκεί είναι η ιστορία.
0: Ο Ανεσίτης δεν είναι οριζοπαραγωγός.
1: Οριζοπαραγωγός είναι. Ο οριζοπαραγωγός. Λοιπόν, και συνδικαλιστής της Νέας Δημοκρατίας.
0: Μπερδεύτηκα.
2: Είμαστε τώρα στο πάρκο της Νέας Ελβετίας, όπου συναντήσαμε τον Μίλτο Μπενάκη. Είναι...
1: Ποιο συνάντησε,
2: Μίλτο Μπενάκη είναι την επίλεκτη ομάδα εθελοντών, οι οποίοι ετοιμάζονται να φύγουν για Καράκας, για Βενεζουέλα, να προσφέρουν ανθρωπιστική βοήθεια. 12 μελής αποστολή από την Ελλάδα. Τα πιο πολλά μέλη είναι από τη Θεσσαλονίκη, με 2 εκπαιδευμένα σκυλιά, 3 ντρόν με θερμικές κάμερες και σόναρ, Μέσω Κωνσταντινούπολης θα πετάξουν για Βενεζουέλα.
0: Και θα βοηθήσουν στα σωστικά συνεργεία για την ανέβρεση ζωντανών.
2: Είναι έμπειροι.
1: Πολλά έμπειροι.
2: Από Ρικομέξ έχουν εμπειρία το 99, από την Ιταλία Λάκουλα που είχαμε το μεγάλο σεισμό της Ιταλίας το 13.
1: Στην Τουρκία.
2: Τουρκία, το διπλό σεισμό, στο Χατάι, στο Διράχη, στην Αλβανία συμμετείχε ο Μίλτος Μπενάκης. Γνώσεις και αυτός και τα υπόλοιπα μέλη της ομάδας.
0: Πολύτιμη βοήθειά τους στις προσπάθειες απεγκλωβισμού ή ανέβρισης ζωντανών στα χαλάσματα που άφησαν μάλλον πίσω τους οι δύο καταστροφικοί σεισμοί 7,3 και 7,5.

0: διαέγαζε και χάρισε ολόκληρο αστετολόγιο και να τριχιάζω, ολόκληρο ασθενοφόρο, Χαριτίνη Αναγνωστοπούλου από την Πάτρα. Χάρισε ένα ολόκληρο ασθενοφόρο στο νοσοκομείο της Πάτρας και δηλαδή, μπράβο, δηλαδή τέτοια καλόψυχοι άνθρωποι. Το συσχετίζω με εκείνο τον τύπο, με τη γυναίκα του την τύπησα, που πήγαν και σκότωσαν το παιδί επειδή σκοτώθηκε ο γιος τους και δεν σκοτώθηκε και το άλλο παιδί, ο συνοδηγός τους. Και πήγαν και τον καθάρισε, πήγαν και τον εκτέλεσε, ψυχρό. Δηλαδή,
1: ποτέ δεν ξέρουμε πώς αντιδράει ο άνθρωπος.
0: Ναι, contrast, τι κάνει ο ένας, τι κάνει ο ένας που χάνει τα παιδιά του και δωρίζει ένα ολόκληρο ασθενοφόρο στο Εθνικό Σύστημα Υγείας και ο άλλος που είναι μέσα στο μίσος και στην οργή και στο αυτό τέτοιο.
1: Ποτέ δεν παίρνουν θέση για τέτοια πράγματα που έχουν να κάνουν με άτομα που έχασαν τα παιδιά τους. Δεν ξέρεις πώς θα αντιδράσει.
0: Εγώ αναφέρω δύο γεγονότα που το ένα είναι contrast στο άλλο. Είναι εντελώς και προτείνω βέβαια προσωπικά και νομίζω ότι γίνεται κατανοητό την φιλεσπλαχνία και την ανθρωπιά της συγκεκριμένης γυναίκας η οποία χάρισε αυτό το ασθενοφόρο στη μνήμη των δύο παιδιών που έχασε από την ζωή. Τι πιο πολύτιμο έχει μια μάνα από τα παιδιά της.
1: Πάμε μουσική, Ανάσα.
0: Πάμε.

0: 30 λεπτά μετά τις 11 και πάμε στο πρώτο καλεσμένο της σημερινής εκπομπής, που είναι ο κύριος Δημήτρης Βασιλιάδης, Γενικός Διευθυντής της εταιρείας Interview, της εταιρείας δημοσκοπήσεων, που αυτή την εβδομάδα έδωσε, που περάσαμε έτσι, έδωσε το τελευταίο μάλλον πολιτική δημοσκόπηση στη δημοσιότητα.
1: Τελευταία φωτογραφία.
0: Λόγω καλοκαιριού μιλάμε τελευταίο, έτσι. Καλή σας μέρα, κύριε Βασιλιάδη.
2: Καλημέρα, κύριε Τσίμπα. Καλημέρα, κύριε Ζωταφλίδη. Δεν είναι η τελευταία.
0: Α, έχει τελευταία.
2: Έχουμε ακόμα κανένα δύο. Ναι, υπάρχει.
1: Α, κανένα δύο κιόλα.
2: Όσο υπάρχει κινητικότητα στα κόμματα, και μιλάω κυρίως για τα καινούργια. Τώρα, ας πούμε, μαθαίνουμε ότι ο κύριος Τσίπρας αρχίζει, οργανώνει το κόμμα, θα φτιάξει όργανα κτλ. Όλα αυτά μπορεί να έχουν.
1: Και τι θα σας κρατήσει ο Τσίπρας χωρίς διακοπές, δεν το κατάλαβα αυτό. Για όνομα.
2: Έχουμε πάρει απόφαση και το 26.
1: Μια που είπατε για τον Τσίπρα, θέλεις να ρωτήσεις ή ρώτησε?
0: Όχι, ξεκίνα.
1: Ναι, ήθελα να ρωτήσω τον κύριο Βασιλιάδη αν αυτό που επί τρία χρόνια μετά τις εκλογές του 2023 λέγαμε, ότι ο Μητσοτάκης παίζει χωρίς αντίπαλο, ότι λόγω του πολυκατακερματισμού της αντιπολίτευσης και της κεντροαριστεράς κλπ. Φαίνεται μετά την 26η Μαΐου που ανακοινώθηκε το νέο κόμμα του κυρίου Τσίπρα, φαίνεται να, και τα ποσοστά που φαίνεται ότι έχει μια δυναμική, τον είδαμε σε κάποια δημοσκόπηση, έφτασε μέχρι και το 21%, φαίνεται να υπάρχει αντίπαλο δέος πλέον στο Μητσοτάκη?
2: Κοιτάξτε, δεν θα έβαζα ως μία παράμετρο μόνο την πρόθεση ψήφου για να πω ότι υπάρχει αντίπαλο δέος. Υπάρχουν και άλλες επιμέρους ερωτήσεις. Ας πούμε, για παράδειγμα, στην καταλληλότητα για πρωθυπουργό δεν φαίνεται η αντιπαλότητα αυτή. Mm. Δηλαδή, παραμένει ο κύριος Τσίπρας βέβαια κάτω από τον κανέναν και σε πολύ μεγάλη απόσταση. Δηλαδή, όλες οι μετρήσεις δείχνουν το Μητσοτάκη περίπου στο 29-30% καταλληλότερο και τον Τσίπρα γύρω στο 14-13%, γιατί υπάρχει και εμπειρία προφανώς από την πρωθυπουργική θητεία του κύριου Τσίπρα.
0: Ακριβώς, λοιπόν, κύριε Βασιλιάδη,
2: σχηματοποιείτε κάτι
0: πλέον αυτή η ερώτηση στις δημοσκοπήσεις. Καταλληλότερος πρωθυπουργός αυτή την περίοδο είναι η καταλληλότερη, γιατί το λέω αυτό.

0: Γιατί έχουμε την αναμέτρηση δύο πρωθυπουργών, ο νυν ο Κυριάκος Μητσοτάκης και ο πρώην ο κύριος Τσίπρας. Στις παλαιότερες δημοσκοπήσεις, όταν είχατε αυτή την ερώτηση, δεν συγκρίνονταν μεταξύ τους δύο πρωθυπουργοί.
1: Σωστά. Σωστά. Ναι, σωστή η παρατήρηση. Βεβαίως έχουμε έναν πρωθυπουργό που έκανε περίπου 5 χρόνια θητείας. Και έχουμε έναν άλλον, ο κύριος τώρα τη Διανία. Άρα λοιπόν νομίζω το ερώτημα είναι πολύ εύλογο και πάρα πολύ fair, θα έλεγα. Τίμιο δηλαδή να γίνεται με αυτόν τον τρόπο, γιατί συγκρίνεις δύο πρωθυπουργούς, έναν που έχει ασκήσει και έναν που ασκεί ακόμα την...
2: Πρωθυπουργία. Ναι, σήμερα για παράδειγμα η GPO έχει στο αντίστοιχο ερώτημα 24,9 τον Αλέξη Τσίπρα και στο 33% τον κύριο Μητσοτάκη. Ο κύριος Μητσοτάκης λέει με 30% συνεχίζει να συγκεντρώνει το μεγαλύτερο ποσοστό εμπιστοσύνης των Ελλήνων πολιτών για τη θέση του Πρωθυπουργού, ενώ ακολουθούν με 24,9 ο Αλέξης Τσίπρας. 33 με 25, ας το πούμε έτσι. Είναι 8 μονάδες διαφορά.
1: Έχω δει την GPO σήμερα. Δεν είδα πώς διατυπώνει το ερώτημα, γιατί εμείς έχουμε καμιά 15
2: λεπτά. Λέει καταλληλότερα για Πρωθυπουργό τύπος διατυπώνεται, κύριε.
1: Ναι, πόσα ονόματα έχει μέσα. Πόσα ονόματα έχει μέσα, πόσους προϋποψήφιους πρωθυπουργούς έχει.
2: Λέει μετά έχει 15,5% η κυρία Μαρίκα Καρστιανού, 14,9 ο Νίκος Ανδρουλάκης και πάει λέγοντας. Ναι, πάντως η ερώτηση αφορά την καταλληλότερα για τη θέση του πρωθυπουργού.
0: Πάντως,
1: κοιτάξτε, όπως και να έχει, αν μπορούμε να πούμε ότι η δεύτερη θέση είναι το αντίπαλο δέος στην κυβέρνηση, προφανώς αυτή την κατέχει η Ελλάδα του κ. Τσίπρα. Δεν υπάρχει καμία διαφωνία σε καμία δημοσκόπηση ως προς αυτό. Αν αυτό μπορούμε να το θεωρήσουμε ότι αρχίζει και σηματοποιείται ένα αντίπαλο δέος, δεν ξέρω. Εγώ θα έλεγα ότι αλλάζει το αντίπαλο δέος. Από εκεί που ήταν το Πασόκ, έρχεται η Ελλάδα του κ. Τσίπρα. Προφανώς υπάρχει εδώ μια αναδιάταξη. Αυτό δεν υπάρχει καμία αμφιβολία γι' αυτό.
2: Σίγουρα όμως πρέπει
1: σημαίνει, να. Κύριε Τρανταφυλλίδη, ναι, ναι. Δεν σημαίνει ότι δεν έχουμε ένα αντιδραβείο του 2019 και του 2023. Όχι, έχουμε, αν αλλάξετε το ΣΥΡΙΖΑ και το πείτε Ελλάς, έχουμε μια επιστροφή στο καθεστώς, στο καθεστώς το δημοσκοπικό. Όχι. Και το
2: δεν έχει καμία σχέση με το ΣΥΡΙΖΑ. Δεν είναι παρά μόνο ο ίδιος ο Τσίπρας. Τα στελέχη που έχουμε δει στο Συμβούλιο των Τομεαρχών κλπ. Δεν έχουν σχέση με το ΣΥΡΙΖΑ.
1: Δεν μιλάω εγώ για τα στελέχη. Ναι. Οι δημοσκοπήσεις αφορούν, όχι τα στελέχη, αφορούν τον κόσμο.
2: Έτσι.
1: Η μπάρα του ΣΥΡΙΖΑ που ήταν στο 17-18% και μέχρι που έπεσε στο 1-2-3%, γιατί έπεσε? Γιατί ο κόσμος του ΣΥΡΙΖΑ μεταφέρθηκε στον κόσμο της Ελλάς. Αφήστε τώρα τα στελέχη, άλλαξε ο
0: το ερώτημα που μπαίνει αυτή τη στιγμή είναι, από ό,τι φαίνεται, ο κύριος Τσίπρας διεκδικεί το ρόλο της αξιωματικής αντιπολίτευσης και το ζητούμενο είναι το ποσοστό. Θα είναι πάνω από το 18% που είχε στις τελευταίες εκλογές που έχασε από, από τον κύριο Μητσοτάκη ή θα είναι κάτω από το 18%?
1: Τώρα φέρετε κανένα προφήτη να τα απαντήσει. Τι θα γίνει το 27?
0: Όχι, με τις μετρήσεις τις οποίες κάνετε βλέπουμε μια ανωδική τάση της ελληνικής, όχι αστυνομίας, της ελληνικής αριστεράς συμπαράταξης.
2: Και αν μπορεί ο κύριος Τσίπρας να αυτοπροσδιορίζει ο ίδιος και να βάζει ο ίδιος το στόχο και να λέει ότι εγώ δεν ευελπιστώ να γίνω αρχηγός αξιωματικής αντιπολίτευσης, θέλω να γίνω πρωθυπουργός, θέλω να γίνω κυβέρνηση, λέει, αν ο ίδιος, αν θεωρείται ότι αυτός ο στόχος είναι εφικτός.
1: Κοιτάξτε, ο ίδιος μπορεί να βάζει υψηλούς στόχους, νομίζω και είναι και νομιμοποιεί το καθένα να βάζει υψηλούς στόχους, και αυτό είναι το σωστό. Έτσι, δεν πας σε εκλογές για να βγεις δεύτερος. Πας σε εκλογές για να βγεις πρώτος. Άρα λοιπόν, εγώ το ακούω αυτό με συμπάθεια. Από εκεί και πέρα, πρέπει να δούμε για το ποσοστό που είπε ο Θωμάς, αν μπορεί να πάει 16-17, παραπάνω, παρακάτω κτλ. Πρέπει να δούμε τι έχει μείνει υπόλοιπο αδιάθετο από τη δεξαμενή της κεντροαριστεράς. Δηλαδή, αν δούμε ότι ο Τσίπρας έχει απορροφήσει αυτή τη στιγμή όλο το 17-18 του ΣΥΡΙΖΑ το 2023, επαναλαμβάνω γιατί αυτό είναι της ουσίας. Κύριε Τρανταφυλλίδη, για μένα δεν είναι ούτε rebranding ούτε τίποτα. Είναι ένα rename. Πήραμε το ΣΥΡΙΖΑ, τον οποίο δεν μας αρέσει πλέον το brand αυτό για διάφορους λόγους. Και το είπαμε ΛΑΣ. Τουλάχιστον αυτό κάναμε όσον αφορά τον κόσμο. Τώρα από εκεί και πέρα τα υπόλοιπα είναι λεπτομέρειες. Θα πάει ο Φάμελος, δεν θα πάει ο Φάμελος, θα πάει ο Πολάκης, όχι θα πάει Αχτσόγλου, όχι έχω βάλει face control. Εσύ είσαι ωραίος, μπαίνεις, εσύ είσαι καλωτημένος, μπαίνεις, εσύ δεν είσαι ωραίος, μένεις απ' έξω.
0: Όχι παραιτήσω αυτά... από βουλευτής, όχι μην έρχεσαι.
1: Αυτά τώρα, είναι, αυτά τώρα είναι πράγματα αυτά που δεν τα καταλαβαίνει ούτε ο ίδιος ο χώρος.
2: Αρκεί να έχουμε τα ίδια μέτρα και τα ίδια σταθμά με όλα τα κόμματα. Δηλαδή όταν φεύγει ο Καραμαλής και έρχεται το Μητσοτάκης, να μην λέμε ότι φεύγουν οι Καραμαλικοί και έρχονται οι Μητσοτακικοί. Δηλαδή, ο ίδιος κόσμος είναι. Μα ο κόσμος δεν έχει μια ταμπέλα, δεν έχει μια σφραγίδα στο μέτωπο και λέει αυτοί είναι δεξιοί, αυτοί είναι αριστεροί, αυτοί είναι του ΣΥΡΙΖΑ κλπ. Ο κόσμος επιλέγει ελεύθερα και τοποθετεί ελεύθερα. Όπως το Πασόκ που έλεγε, εγώ είχα 40% και έφτασε στο 4, ας πούμε.
1: Έτσι. Ναι, ναι, προφανώς, όχι.
2: Ναι, έτσι, δεν υπάρχουν ιδιοκτήτες δηλαδή των πολιτών.
1: Ναι, προφανώς, αλλά και οι πολίτες τους επιτρέπεται να μεταφέρονται από το ένα κόμμα στο άλλο. Έτσι,
2: γιατί να μην επιτρέπεται.
1: Δεν υπάρχει στην Ελλάδα, αυτό είναι δεδομένο. Και είναι αναμφισβήτητο. Δεν υπάρχει δημοσκόπηση σήμερα που να μην του δίνει το 1,5% στο ΣΥΡΙΖΑ.
2: Προφανώς, προφανώς.
1: Ας πάρουν και αυτοί εκεί την απόφαση, γιατί εγώ με το ΣΥΡΙΖΑ είμαι. Δηλαδή θέλω να πω ότι εγώ με το ΣΥΡΙΖΑ.
2: Α, είστε με το ΣΥΡΙΖΑ, αυτό δεν μας το λέγατε.
1: Εγώ υπήρξα συμπαθητής με το ΦΑΝΟΥ. Δηλαδή δεν μπορώ να δεχθώ αυτό το διαχειρισμό. Ένα κόμμα του 35% να εμφανίζεται στο 1%. Δηλαδή αυτό πρέπει να το δούμε εκεί στο ΣΥΡΙΖΑ πώς θα πρέπει να λειτουργήσει. Αυτή η απόφαση που βγάλαμε. Τέλος πάντων, θα είναι πολιτικά θέματα. Εμένα δεν με
2: αν είστε φίλος του Φάμελου, έπρεπε να τον ενημερώσετε νωρίτερα.
1: Ότι πρέπει να δούμε τι διαθέσιμες δεξαμενές υπάρχουν ώστε να μπορέσει ο κ. Τσίπρας να ξεπεράσει το 17% το οποίο πήρε το 2023.
0: Αυτή τη στιγμή, σύμφωνα με τις δικές σας μετρήσεις, αυτές οι διαθέσιμες δεξαμενές που αναφέρετε, πόσο μεγάλες είναι.
1: Αυτό προσπαθώ να πω, ότι δεν υπάρχουν. Δηλαδή, αν δεις αυτό το μισό 1% που δίνουν στο ΣΥΡΙΖΑ και αν δεις αυτό το μισό άντε 1% που δίνουν στη Νέα Αριστερά και αυτό να το πάρει ο κ. Τσίπρας, πάλι θα φτάσει στο 17-18. Δηλαδή, δεν το βλέπω τη δυναμική του δύο. Τώρα, μία δημοσκόπηση με από τη δική της μεθοδολογία.
0: Από την πλεύση ελευθερίας μπορεί να αντλήσει άλλους ψήφους.
1: Η πλεύση ελευθερίας, κύριε Τσίπρα, έχει επιστρέψει στις εργοστασιακές ρυθμίσεις. Είναι στο 3%.
0: Το ίδιο και η ημέρα 29.
1: Αν πάρει κάτι από την πλεύση ελευθερίας, προφανώς θα λειτουργήσει αυτό υπέρ του πρώτου κόμματος, το οποίο δεν προβλέπεται στην παρούσα φάση να είναι η Ελλάς, γιατί θα δώσει περισσότερες διαθέσιμες έδρες στο πρώτο κόμμα, αν ένα κόμμα μείνει έξω από τα κόμματα που είναι μέσα στη Βουλή.
0: Μάλιστα. Όσον αφορά το άλλο κόμμα, Ελπίδα για τη Δημοκρατία. Σε τι ποσοστά κινείται και εμφανίστηκε υψηλά όταν πρωτοανακοινώθηκε και βλέπουμε υπάρχουν διαρροές κάποιων στελεχών, ήδη άρχισαν να φεύγουν και υπάρχει μια πτώση, περιμένουμε και άλλη πτώση ή μια συγκράτηση των ποσοστών αυτών, έχει κατασταλάξει δηλαδή που θα κινηθεί.
1: Καταρχήν κύριε Τσίπα δεν υπάρχει κόμμα. Αυτά τα χαρακτηριστικά που χρειάζεται ένα κόμμα για να χαρακτηριστεί ως τέτοιο δεν υπάρχει. Δεν υπάρχει
0: ένα συγκεκριμένο
1: πρόεδρο.
0: Υπάρχει όμως τις μετρήσεις.
1: Μισό λεπτό θα σας πω, γιατί μπορεί να ακούγεται σκληρό, αλλά πρέπει να ακούγεται.
0: Είναι ένα κίνημα.
1: Να κάνει και καλό σε αυτούς που ενδιαφέρονται να κάνουν κόμματα. Λοιπόν, εσείς έχετε ακούσει την τελευταία εβδομάδα ή το τελευταίο δεκαήμερο ή από τότε που ανακοινώθηκε το κόμμα της κυρίας Καραστιανού μια πολιτική θέση η οποία έχει δημιουργήσει είδηση, έχει έρθει στα πάνελ, έχει συζητηθεί στα site, έχει ακουστεί στα ραδιόφωνα. Έχετε
0: όχι,
1: ακούσει κάτι,
0: όχι,
1: δηλαδή
0: όχι.
1: Παράγει το συγκεκριμένο κόμμα κάποιο είδους πολιτική, έχετε δει κάποιες θέσεις οι οποίες είναι τόσο ωραίες, διατυπωμένες, σωστές, κοστολογημένες, που να πέσουν πάνω στο τραπέζι συζήτησης και να έρθουν τα στελέχη εκεί της Ελπίδας για τη Δημοκρατία και να τα εκπροσωπήσουν και να τα στηρίξουν και να τα τεκμηριώσουν.
2: Εγώ θέλω να ρωτήσω, να ρωτήσω εδώ, αυτό που λέει, μπήκα στην μέτρησή σας, της interview, και βλέπω εδώ ότι υπάρχει δεξαμενή με τους αναποφάσεις τους να είναι στο 9,5%, αν δεν κάνω λάθος.
1: Αυτή η αναποφάση, οι 9 στους 10 από αυτούς που βλέπετε είναι νεοδημοκράτες.
2: Αυτό από πού το ξέρετε? Άμα είναι νεοδημοκράτες, γιατί δεν τους αθρίζετε στο 28 να πείτε 38, τέλειωσε παιδιά, δεν κάνουμε εκλογές, βγήκε η Νέα Δημοκρατία πάλι.
1: Εντάξει, άμα δείτε τις κατανομές των αναποφάσεων, θα σας πω ότι τους περισσότερους αναποφάσεις τους έχει η Νέα Δημοκρατία, τους δεύτερους περισσότερους αναποφάσεις τους έχει ο αναπομείναντας ΣΥΡΙΖΑ, γιατί όταν ένα κόμμα έχει πάρει 18%...
2: Άρα έχει ακόμα δεξαμενή ο Τσίπρας, που είπατε ότι δεν έχει.
1: Μα σας λέω, αν από τους 10 αναποφάσεις τους 9... Του πει ότι είναι Νέα Δημοκρατία, χωρίς να πει ότι του προσθέτει. Αυτό είναι λίγο αφαίρετο. Έτσι. Δεν σημαίνει ότι οι αναποφάσιστοι, επειδή 9 στου 10 είναι Δημοκράτε, θα ψηφίσουν Νέα Δημοκρατία. Μπορεί να ψηφίσουν Νέα Δημοκρατία, μπορεί να ψηφίσουν κάτι άλλο, μπορεί και να μην ψηφίσουν
2: καλά,
1: και τίποτα.
2: Ναι.
1: Γιατί ξέρετε και οι αναποφάσιστοι καμιά φορά είναι να μην ψηφίσουν και τίποτα. Δεν πάω καλά να ψηφίσω.
2: Και εδώ έχετε λέει πόσο πιθανό να ψηφίσατε ένα κόμμα με επικεφαλή στον Αντώνη Σαμαρά. Βλέπω ότι έχετε ένα 12% που εμφανίζεται θετικό στο να ψηφίσει τον Αντώνη Σαμαρά. Αν βγήκε ο Αντώνη Σαμαρά στο Μεϊντάνι και διεκδικήσει την ψήφο, πόσο εφικτή θα είναι η αυτοδυναμία για την Νέα Δημοκρατία?
1: Καταρχήν από το 12% που αφήσετε το πολύ και το αρκετά πιθανό, εγώ είναι 6 και 6% και κάνει 12%. Εγώ θα σας πω ότι το πιο αξιόπιστο από αυτού του είδους την ερώτηση θεωρώ το πολύ πιθανό. Και γιατί σας το λέω αυτό?
2: Το 6%.
1: Γιατί έχουμε το 6%.
2: Ε, ναι, και εγώ αυτό κρατάω. Δηλαδή, άμα είναι 6% δεν είναι πολύ.
1: Προσέξτε, προσέξτε.
0: Το 6% από πού προέρχεται όμως, εκεί είναι το σημαντικό.
1: Θα το πω εγώ και μετά πείτε
2: το ΣΥΡΙΖΑ.
1: Λοιπόν, αυτή η ερώτηση, επειδή την κάναμε πάρα πολλούς μήνες πριν για το κόμμα Καρισκιανού και για το κόμμα του κ. Τσίπρα, μας έδινε κάτι αθρηστικά ποσοστά του 20-24%. Όταν μπήκανε μέσα τα κόμματα αυτά στην παράθεση ψήφου, στην παράθεση των κομμάτων, αυτά τα ποσοστά που βλέπαμε στη λεγόμενη δυνητική ψήφο, όπως αυτή η κ. Τρανταφυλλίδη που είπατε για τον κ. Σαμαρά, συμπιέστηκαν και έδωσαν μια εντελώς διαφορετική εικόνα από αυτή που λέγαμε ότι θεωρητικά μπορεί να δώσουν. Άρα λοιπόν, αν βλέπετε 6%, αν βλέπετε 6% πολύ πιθανό να ψηφίσουν ακόμα Σαμαρά, αν μπει το κόμμα, αν ανακοινωθεί και μπει στην πρόθεση ψήφου κανονικά, τότε είμαι βέβαιος ότι θα είναι 50% κάτω από το 6% που βλέπετε.
0: Λοιπόν, αυτό το 3% που εκτιμάτε εσείς ότι θα είναι το κόμμα Σαμαρά, εάν και εφόσον ανακοινωθεί, από πού θα αντληθεί?
1: Είναι δυσαρεσμένοι νεοδημοκράτες οι οποίοι είναι μέσα στους αναποφάσεις αυτή τη στιγμή, που κάποιοι που περιμένουν.
2: Από τους 9 που λέγατε, 9 στους 10 που λέγατε.
1: Ναι, από αυτούς τους 9 στους 10. Οι 9 στους 10 γιατί δεν ψηφίζουν σαν Νέα Δημοκρατία, δηλαδή δεν έχω αποφασίσει? Γιατί κάτι τους έχει πειράξει. Προφανώς κάτι δεν. Μπορεί να είναι ο νόμος για
2: το νομοσχέδιο για τους ομοφυλόφιλους, ρε παιδί μου, μπορεί να είναι.
1: Εγώ σας λέω ότι για το νόμο των ομόφυλων ζευγαριών η Νέα Δημοκρατία έχει απολύσει 3-4 μονάδες.
2: Ναι, εκεί ήταν. Τραυματική πληγή εκεί ήταν.
1: Ναι, ένας νόμος είναι αυτός και ένας νόμος του Χατζηδάκη για τους ελεύθερους επαγγελματίες, όπου έκανε η Νέα Δημοκρατία, προσέξτε, η Νέα Δημοκρατία έκανε ένα νόμο για να χτυπήσει τους νεοδημοκράτες. Δηλαδή είναι παράλογο, αλλά αυτό έκανε ο νόμος Χατζηδάκη. Δεν λέω ότι η προσπάθεια για να παταχθεί η φοροδιαφυγή δεν πρέπει να γίνει, ή ότι δεν υπάρχει φοροδιαφυγή, ή ότι δεν υπάρχει φοροδιαφυγή στους μικρομεσαίους, αλλά εδώ ακολουθείται και η τακτική πονάει χέρι, κόψει χέρι.
0: Αυτή τη στιγμή η συσπήρωση στη Νέα Δημοκρατία σε τι ποσοστό είναι? Γιατί βλέπουμε στις μετρήσεις ότι η Νέα Δημοκρατία έχει μια ανωδική τάση, αλλά τα προβλήματα του κόσμου παραμένουν ίδια. Πού οφείλεται αυτό και πώς ερμηνεύεται?
1: Κοιτάξτε, η συσπήρωση ήταν μέχρι πριν περίπου 2-3 δικά μου δημοσκοπικά κύματα γύρω στο 58%. Τώρα έχει ανέβει γύρω στο 62-63. Αυτές οι 3-4-5 μονάδες αύξηση στη συσπήρωση δίνουν μία μονάδα αύξηση, μία μισή στην πρόθεση ψήφου. Γι' αυτό είδατε ότι σε όλες τις μετρήσεις λίγο η Νέα Δημοκρατία τσίμπησε προς τα πάνω, ακριβώς γιατί βελτίωσε την συσπήρωσή της. Τώρα, προφανώς.
2: Για ποιο γεγονός όμως, ποιο ήταν το γεγονός? Δηλαδή, πρόσφατα είδαμε να ανεβαίνει 2-3 μονάδες, γιατί ήταν τα ζητήματα που είχαν να κάνουν, πήγε ο Κίμωνας κάτω στην Κύπρο, ενιαίο αμυντικό δόγμα, τα εθνικά θέματα κλπ. Τώρα τι προέκυψε, χτυπήθηκε η ακρίβεια, δηλαδή με το που βγήκε η πλατφόρμα το πόσο κάνει.
0: Ο κύριος Τσίπρας.
2: Ναι, μπράβο, ναι, ο Τσίπρας θέλει.
1: Ο Τσίπρας και τον εφιάλτη των Δημοκρατών, μην ξαναδούν Τσίπρα, πήγανε, α λέει τώρα πάλι καλά, είμαστε εκεί.
2: Πάλι αυτό θα έχουμε στο κεφάλι μας, α πάμε
1: τώρα. Σίγουρα έχει παίξει ένα ρόλο στην αύξηση της συσπήρωσης της Νέας Δημοκρατίας στην εμφάνιση Τσίπρα και βεβαίως και το φάντασμα της δημιουργίας κόμματος από τον κύριο Σαμαρά επίσης συσπηρώνει κάποιους νεοδημοκράτες.
2: Φάντασμα. Δεν θέλουν να. Προσέξτε τα φαντάσματα. Το άλλο το φάντασμα που έχει να κάνει αυτό που είπε και ο κύριος Κυρανάκης, ο νέος γραμματέας της Κεντρικής Επιτροπής της Νέας Δημοκρατίας, που είπε ότι μας κάνει κακό, μας βλάπτει η υπόθεση Αβραμόπουλου. Αβραμόπουλου και σε σχέση με δωροδοκίες, σε σχέση με ιστορίες.
0: Θα φανεί άλλες δημοσκοπήσεις αυτό εδώ.
2: Όχι, λέω αν και αυτό υπάρχει μέσα στα τραύματα, κοντά στα άλλα τραύματα, κύριε Βασιλιάδη.
1: Κοιτάξτε, δεν το έχω μετρήσει γιατί έσκασε λίγο μετά.
2: Δεν έχει μετρηθεί ακόμα.
1: Νομίζω, κύριε Τραπλίδη, θα συμφωνήσουμε ότι δεν είναι καλό τέτοια πράγματα να συμβαίνουν, ειδικά από πρόσωπα όπως ο κύριος Αβραμόπουλος, που είναι σχεδόν η πρόσφατη πολιτική ιστορία της χώρας.
2: Κατά την άποψή σας, θα έπρεπε να έχει παραιτηθεί από τη θέση του βουλευτή?
1: Δεν είμαι σε θέση να εκφράζω τέτοιες απόψεις, ούτε να δίνω έμεσα ή άμεσα συμβουλές.
2: Όχι, το τι είναι καλό για τη Νέα Δημοκρατία.
0: Δημοσκόπος
1: είναι
0: ο
1: άνθρωπος. Είναι Δημοκρατία και δεν θα τα φιλήσει.
2: Ναι, σωστά είναι.
1: Δεν είναι δικό μου θέμα. Εγώ μόνο με τους αριθμούς, μόνο με τις μετακινήσεις.

0: Δημοκρατίας. Και έχει αλλάξει και ο κόσμος. Το πρόβλημα δεν είναι αν Μητσοτάκης μιλήσει τον Καραμαλή και συσπηρωθεί η Νέα Δημοκρατία και πάρει μια-δύο μονάδες. Το θέμα είναι τι θα πει ο Μητσοτάκης για την υπερφορολόγηση, τι θα πει ο Μητσοτάκης για τις τιμές των προϊόντων, τι θα πει ο Μητσοτάκης για την υγεία και την παιδεία. Αυτό είναι αυτό που θέλει ο κόσμος. Και όχι αν κάνανε φυλάκια μάτσα μούτσα Καραμαλή, Σαμαρά και Μητσοτάκης.
1: Ωραία. Ευχαριστούμε πάρα πολύ, κύριε Βασιλιάδη.
2: Να είστε καλά.

0: Περνάμε εντάχει γιατί...
1: Είπαμε για τη Σοφία Τσακαλή.
0: Ναι, κάναμε νόημα τώρα στη Σοφία Τσακαλή.
1: Ω, γιατί να πούμε το όνομά της, παρακαλώ. Στη ρυθμίση του ήχου, την επιλογή των, των μουσικών κλπ. Λοιπόν, πάμε.
0: Πάμε στη καλεσμένη μας, την κυρία Πέτη Πέρκα, ανεξάρτητη βουλευτής Φλόρινας. Στη Βουλή είναι ανεξάρτητη, ανήκει στο κόμμα της Νέας Αριστεράς και ήταν κοινοβουλευτική εκπρόσωπος όσο υπήρχε Νέα Αριστερά στη Βουλή. Και να την καλημερίσουμε.
2: Καλή σας μέρα.
0: Νομίζω μέρα. Τα είπαμε σωστά, κυρία Πέρκα, έτσι δεν κάναμε κάποιο λάθος.
2: Ναι.
0: Τουλάχιστον τυπικά τα είπαμε, τους τύπους κρατήσαμε.
2: Ναι.
0: Είστε τώρα ανεξάρτητοι και δεν είστε η μοναδική ανεξάρτητη. Υπάρχουν 40 ανεξάρτητοι βουλευτές στη Βουλή. Πόσο αρνητικό είναι αυτό για την εκλογική βάση γενικότερα, το να υπάρχουν τόσο ανεξάρτητοι βουλευτές?
2: Πρώτο και κύριο είναι, δεν λειτουργεί όπως θα έπρεπε, όπως μπορεί να λειτουργήσει μια κοινοβουλευτική ομάδα, ο ίδιος ο βουλευτής μέσα στη Βουλή. Εντάξει, την άλλη μερίδα να πούμε δείχνει την κρίση αντιπροσώπευσης. Άρα θα προσπαθήσουμε να κάνουμε το καλύτερο μπορούμε. Ξέρετε, δεν έχουμε πολλές ευκαιρίες που έχει μια κοινοβουλευτική ομάδα.
0: Πάντως πολλοί λένε ότι όλο αυτό, αυτή η αναστάτωση στη Βουλή ξεκίνησε μετά την παρέτηση του πρώην Πρωθυπουργού του κ. Τσίπρα και όταν εξελέγει ο κ. Κασελάκης πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ. Μετά είχαμε την οριστική διάλυση της αριστεράς. Ήρθε με την επαναδραστηριοποίηση ο κ. Τσίπρας με το νέο κόμμα την Ελλάς που και προβλέπει την ανασύνταξη της αριστεράς. Όλα αυτά, φεύγω, ξανάρχομαι, απουσιάζω δύο. Παίρνω άτομα από την αριστερά που ήτανε μαζί μου. Έχω τα ίδια ποσοστά από ό,τι μου δείχνουν οι μετρήσεις που είχα όταν έφυγα. Πόσο ηθικό είναι για την πολιτική σκηνή?
2: Δεν είναι καλή εικόνα. Δεν είναι πραγματικά καλή εικόνα. Κυρίως γιατί απογοητεύτηκε ο κόσμος. Κοιτάξτε τώρα, όλη αυτή η ιστορία με τον Αλέξη Τσίπρα τα έχουμε πει πάρα πολλές φορές. Γίνανε πάρα πολλά λάθη. Εμείς θεωρώ ότι είχαμε μια σωστή, αξιοπρεπή και σωστή στάση να αποχωρήσουμε με την εμφάνιση του κυρίου Κασελάκη ως πρόεδρου, βεβαίως. Και από εκεί και πέρα δεν μπορεί κανείς να παρακολουθήσει τι γίνεται. Σε κάθε περίπτωση συνηθίζω να λέω ότι ήταν το μεγαλύτερο κόμμα της αριστεράς στην Ευρώπη ο ΣΥΡΙΖΑ. Με ευθύνη μεγάλη του Αλέξου Τσίπρα διαλύθηκε και διαλύονται και ό,τι έχει απομείνει. Εμείς ωστόσο ως Νέα Αριστερά, μετά ήταν η αποχώρηση των συντρόφων και συντροφισσών. Δεν ξέρω να το παρακολουθείτε. Έχουμε ξαναενεργοποιηθεί αρκετά. Κάναμε εκδηλώσεις. Το κόμμα παραμένει. Και στη Βουλή βεβαίως έχουμε μια παρουσία με τους 4 βουλευτές που θεωρώ ότι είναι σημαντική όσο μπορούμε.
0: Εσείς, έτσι όπως έχει διαμορφωθεί το πολιτικό σκηνικό και μιλάω όχι μόνο προσωπικά εσείς αλλά και σαν κόμμα η Νέα Αριστερά, θα μπορούσατε να συμπράξετε με τον σημερινό ΣΥΡΙΖΑ ο οποίος βρίσκεται στο 3% περίπου για να πάτε εκλογικά μαζί και να διεκδικήσετε κάτι καλύτερο ή θα μπορούσατε μέσα από ένα διάλογο να ξεκινήσετε ένα διάλογο και να συμπορευτείτε με το κόμμα του κυρίου Τσίπρα?
2: Κοιτάξτε, το κόμμα του κυρίου Τσίπρα δεν υπάρχει καμία

0: περίπτωση. Γιατί και ο ίδιος το έχει αποκλείσει. Έτσι μην αρχίσουμε να λέμε πάλι τα ίδια. Δεν υπάρχει καμία περίπτωση.
1: Άρα δεν παρετήσετε, δεν κάνετε τίποτα εσείς. Έτσι,
0: για... Ναι, ναι. Για αρχηγοκεντρικό κόμμα δεν το συζητάμε. Κατά τα άλλα, είναι μέσα στην κουλτούρα της αριστεράς, της δικής μας αριστεράς, οι συνεργασίες. Άρα είπαμε ότι θα συνομιλήσουμε με όλες τα αριστερά κόμματα, συλλογικότητες κτλ. Τώρα, σε ό,τι αφορά το ΣΥΡΙΖΑ, δεν ξέρουμε ακόμα τι θα απομείνει, τι θα γίνει. Είναι πάρα πολύ περίεργο αυτό που γίνεται. Δηλαδή, τα μέλη, τα στελέχη, οι βουλευτές ενός κόμματος να κοιτάζουν στο διπλανό, θα το παρακολουθούμε. Κατά τα άλλα, εμείς, όπως σας είπα, ετοιμαζόμαστε και ακόμη και για αυτόνομη κάθοδο. Γιατί έτσι είναι αυτή η αριστερά. Ερχόμαστε από μακριά και νομίζω ότι θα πάμε μακριά και νομίζω μάλιστα ότι είμαστε και απαραίτητοι. Αυτή η φωνή πρέπει να υπάρχει και στη Βουλή, εκτός από την
1: Εσείς
0: κοινωνία.
1: Εσείς έχετε την εικόνα ότι είστε απαραίτητοι, αλλά αυτό δεν καταγράφεται στις δημοσκοπήσεις καθώς σας δίνουν σε πολύ μικρά ποσοστά.
0: Αλήθεια είναι αυτό. Κοιτάξτε, όλη αυτή η ιστορία που περιγράψατε κι εσείς είναι πολύ απαξιωτική. Δηλαδή μας επηρεάζει όλους. Αυτό είναι γεγονός. Βλέπουμε και τον ΣΥΡΙΖΑ. Ωστόσο θα το παλέψουμε με αυτό που σας είπα. Ξέρετε, για μας τα λέμε πολιτική με την κοινωνία, για την κοινωνία εννοούμε ότι είσαι μέσα στην κοινωνία, είσαι μέσα στα κινήματα, μέσα στις δημόσεις. Οπότε θα κάνουμε αυτή την προσπάθεια και όπως σας είπα, πάντα ανοιχτή σε συνεργασίες με αριστερές συλλογικότητες και κόμματα, πολιτική οικολογία. Βέβαια, πάντα σε προγραμματική βάση και με διακριτούς ρόλους.
1: Να ρωτήσω, μία παρέτηση του Σοκράτη Φάμελου, του αρχηγού του ΣΥΡΙΖΑ, θα είχε άλλη δυναμική για τη συσπήρωσή σας και τη συμπόρευσή σας, μάλλον, με τον ΣΥΡΙΖΑ?
0: Όχι, όχι, όχι. Και δεν μπορώ τώρα να καθόλου να ασχοληθώ με το τι θα γίνει πραγματικά στο ΣΥΡΙΖΑ.
1: Όχι το τι θα γίνει, απλά λέω μία παρέτηση του αρχηγού του ΣΥΡΙΖΑ.
0: Δεν έχει ξεκαθαρίσει σχεδόν τίποτα σε αυτό το κόμμα. Δηλαδή, πραγματικά δεν ξέρω τι θα απομείνει, τι θα γίνει. Το παρακολουθούμε, αλλά ας κάνουν οι άνθρωποι τη δουλειά τους, την πολιτική τους και τις πάρουν τις αποφάσεις τους. Βεβαίως μπορούμε να κάνουμε μια κριτική ότι πρέπει να, όλα αυτά να ξεκαθαρίζουν, γιατί όπως σας είπα και πριν, όλο αυτό το η θολούρα επηρεάζει όλη την αριστερά, για να μην πω και όλο το πολιτικό σύστημα.
1: Μάλιστα. Κάτι τελευταίο θα ήθελα να σας ρωτήσει και ο συνάδελφος, ο Αλέξανδρος
2: Τριανταφυλλίδης. Παρακολουθώ, καταρχήν διαφωνώ με το περιεχόμενο αρκετών ερωτήσεων. Τα περί ηθικής και του Τσίπρα κλπ. Είναι πράγματα τα οποία δεν είναι έτσι. Έχω μια εντελώς διαφορετική προσέγγιση.
1: Εντάξει, ο καθένας έχει διαφορετική προσέγγιση.
0: Ποια ηθική, είπαμε.
2: Όχι, δεν μιλώ για τις απαντήσεις, κυρία Παρκά. Λέω για τις ερωτήσεις.
1: Την άλλη φορά θα παίρνω την άδεια σου.
2: Όχι, δεν είπα να πάρεις την άδεια μου. Απλά δεν ήθελα να συμμετέχω, γιατί συμμετέχοντας σε αυτό τον διάλογο και την στοιχομηθεία, είναι σαν να νομιμοποιείς και το περιεχόμενο. Δεν θεωρώ ότι κάτι που έκανε ο κύριος Τσίπρας ήταν ανήθικο και είπες ότι είναι μη ηθικό κλπ. Γι' αυτό σε αυτό διαφωνώ.
1: Είπα αν είναι ηθικό, ρώτησα.
2: Ναι. Κατά τα άλλα, δεν ξέρω αν η προσέγγιση που έγινε με το ΜΕΡΑ25 και τον κύριο Βαρουφάκη, ο οποίος και αυτός, αν κατάλαβα καλά, είπε ότι δεν θέλουμε το κόμμα, θέλουμε τα πρόσωπα, να διαπραγματευτούμε τα πρόσωπα. Είπε κάτι τέτοιο ο κύριος Βαρουφάκης?
0: Είπε σε συνέντευξη το έχει αποτυπωθεί αυτό.
2: Ότι κύριε Παρκά.
0: Σε συνέντευξή του, δημόσια δηλαδή, είπε ότι θα μπορούσαμε πολύ κόσμο από την αριστερά να συνεργαστώ. Ανέφερε και ονόματα από όλη την αριστερά, μάλιστα. Εντάξει, είναι μια λάθος προσέγγιση κατά τη γνώμη μου αυτό. Όπως σας είπα και πριν.
2: Άρα δεν ήταν μόνο του Τσίπρα η προσέγγιση. Υπήρξε και δεύτερος Καπαδόκης που υιοθέτησε την ίδια πρακτική.
0: Θα δούμε όταν γίνει μια πιο επίσημη συζήτηση.
2: Έτσι.
0: Ναι, πραγματικά. Αλλά έτσι είναι. Δηλαδή, εμείς μιλάμε για συνεργασίες με διακριτούς ρόλους, προγραμματικές κτλ. Κομμάτων και συλλογικοκτήτων. Η προσωπική δηλαδή προσχώρηση ή ένταξη δεν μας αφορά.
2: Όχι, είναι σημαντικό όμως να τονίσουμε, μια που μιλάμε και για την ηθική, ότι είναι ηθικότατο το να βλέπεις τα ποσοστά να είναι στο 1% ή στο 1,5% και να συνεχίζεις να παλεύεις ανεξάρτητα από τα μεγέθη, να παλεύεις για αρχές, για αξίες.
0: Ακριβώς.
2: Για ιδέες, για προτάσεις, και αυτό πραγματικά, τουλάχιστον σε ό,τι με αφορά ως πολίτης μπορώ να το πω, σας τιμά ιδιαίτερα κυρία Πάρκα, και εσάς και τους συντρόφους σας και τις συντρόφισσες σας.
0: Ναι, γιατί δεν είμαστε για το σήμερα, δεν είμαστε για μια θέση, δεν είμαστε η αριστερά, έχει μια μακρά ιστορία όπως είπα. Θεωρούμε λοιπόν και ότι η ευθύνη μας αυτή τη στιγμή είναι αυτές οι αρχές και οι αξίες της ριζοσπαστικής ενανετικής αριστεράς, ότι πρέπει να παραμείνουν. Είναι περισσότερο από ποτέ, θα έλεγα, χρήσιμες. Θα το παλέψουμε, θα μιλήσουμε με τον κόσμο και βεβαίως θα συνεχίσουμε να υπάρχουμε. Αυτό είναι το σοβαρό.
2: Ωραία.
1: Σας ευχαριστούμε πάρα
2: πολύ. Να είστε καλά. Καλή σας ημέρα. Καλή σας ημέρα. Να είστε καλά.

0: ώρα. Είναι 12. Η ενημέρωση έχει όνομα. 102 FM. Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ. Ειδήσεις.
1: Κυρίες και κύριοι, καλό μεσημέρι. Εικόνες βιβλικής καταστροφής καταγράφονται στη Βενεζουέλα μετά το φωνικό χτύπημα των δύο σεισμών που αφήνει πίσω του 100 νεκρών, χιλιάδες τραυματίες και δεκάδες χιλιάδες αγνοούμενους. Πάνω από 900 άνθρωποι έχουν χάσει τη ζωή τους και άλλοι 3.360 έχουν τραυματιστεί από τους σεισμούς, σύμφωνα με τα τελευταία στοιχεία, ενώ οι διασώστες συνεχίζουν να αναζητούν επιζώντες και οι οικογένειες περιμένουν απεγνωσμένα νέα. Το μεγαλύτερο πλήγμα έχει υποστεί παράκτια περιοχή Λαγκουάιρα κοντά στο Καράκας, όπου δεκάδες κτίρια έχουν καταρρεύσει και οι ζημιές στις υποδομές είναι τεράστιες. Για το Καράκας αναχωρεί σήμερα μέσω Κωνσταντινούπολης 12μελής ομάδα της επίλεκτης ομάδας ειδικών αποστολών Θεσσαλονίκης. Μιλώντας στην ΕΡΤΡΙΑ, ο πρόεδρος της ομάδας Μίλτος Μπενάκης εξήγησε ότι η αποστολή θα επιχειρήσει με Σέρβους και Τούρκους διασώστες, με εξοπλισμό όπως ντρόνς και θερμικές κάμερες, αλλά και σκύλους έρευνας προς αναζήτηση επιζώντων. Σε πλήρη εξέλιξη βρίσκονται οι εργασίες για την τοποθέτηση της μεταλλικής γέφυρας στην Ανατολική Περιφερειακή Οδό Θεσσαλονίκης, στο πλαίσιο του έργου κατασκευής του νέου ανισόπεδου κόμβου Flyover. Η μεταλλική κατασκευή έχει ήδη τοποθετηθεί στο σημείο, ενώ συνεργεία συνεχίζουν τις εργασίες για την κατασκευή του νέου κλάδου. Στο εργοτάξιο επιχειρούν βαριά μηχανήματα, μεταξύ των οποίων γερανοί μεγάλης ανυψωτικής ικανότητας, με τις εργασίες να εξελίσσονται σύμφωνα με τον προγραμματισμό. Τα οχήματα που κινούνται στον κλάδο κατεύθυνσης προς Καβάλα και Κατερίνη εκτρέπονται στην οδό Πρασακάκη, ενώ τα οχήματα που κινούνται στον κλάδο κατεύθυνσης προς Χαλκιδική και Αεροδρόμιο εκτρέπονται υποχρεωτικά στην οδό Φωκά. Φωτιά ξέσπασε σε χαμηλή βλάστηση στη θέση παραλία Πελασγίας του Δήμου Στυλίδας, μακριά ωστόσο από κατοικίες και υποδομές. Επήγειες δυνάμεις της πυροσβεστικής, δύο αεροσκάφη και ένα ελικόπτερο επιχειρούν προκειμένου να ελέγξουν τη φωτιά. Στην περιοχή πνέουν ισχυροί άνεμοι, γεγονός που δυσχεραίνει το έργο των πυροσβεστών. Πολύ υψηλός ο κίνδυνος πυρκαγιάς, κατηγορία κινδύνου 4, προβλέπεται για σήμερα σε Αττική, Πελοπόννησο και σε περιοχές των περιφερειών Στερεάς Ελλάδας, Δυτικής Ελλάδας και Βορείου Αιγαίου. Αντιστοιχές καιρικές συνθήκες αναμένονται και αύριο. Στη Χαλκιδική και συγκεκριμένα στο Δήμο Αριστοτέλη, με απόφαση της περιφέρειας, είναι σε ισχύ απαγόρευση στην κυκλοφορία πεζών και τροχοφόρων κάθε είδους στις δασικές περιοχές. Η απαγόρευση ισχύει μέχρι τις 8 το βράδυ. Αποκαταστάθηκε η κυκλοφορία των οχημάτων στην Εγνατία Οδό στο ύψος του Προφήτη που είχε διακοπεί λόγω τροχαίου. Σύμφωνα με την ανακοίνωση της αστυνομίας, πρωινές ώρες σήμερα στο 378 χιλιόμετρο της Εγνατίας Οδού, στο ρεύμα προς Καβάλα, γιοταχή φορτηγό που οδηγούσε 58χρονος αλλοδαπός, εξετράπει της πορείας του και ανετράπει με αποτέλεσμα το θανάσιμο τραυματισμό του οδηγού. Την έναρξη ενός νέου κύκλου πληρωμών προς τους παραγωγούς προανήγγειλε ο Υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων Μαργαρίτης Χινάς, γνωστοποιώντας ότι τη Δευτέρα θα πραγματοποιηθεί μεγάλο πακέτο αγροτικών πληρωμών μέσω της νέας δομής της ΑΑΔΕ. Παράλληλα, τη Δευτέρα ή την Τρίτη αναμένεται να καταβληθεί ενίσχυση ύψους 20 εκατομμυρίων ευρώ στους ρίζοπαραγωγούς μέσω του καθεστώτος De Minimis. Τέλος στην πολύ ωραία ταλαιπωρία των 1.246 επιβατών του επιβατηγού οχηματαγωγού Κίσαμος δόθηκε μετά την ολοκλήρωση των προβλεπόμενων τεχνικών ελέγχων στο λιμάνι του Αδάμαντα στη Μήλο, καθώς το πλοίο έλαβε πιστοποιητικό αξιοπλοείας και συνεχίζει κανονικά το ταξίδι του. Δεν αναμένεται να παρουσιάσουν μεγάλες ανατροπές οι φετινές βάσεις, σύμφωνα με τον εκπαιδευτικό και αναλυτή Γιώργο Χατζητέγα, που μίλησε στο Αθηναϊκό Μακεδονικό Πρακτορείο Ειδήσεων. Σύμφωνα με τις εκτιμήσεις του, πτωτικές τάσεις αναμένονται στο πρώτο και το τέταρτο επιστημονικό πεδίο, καθώς οι συνολικές επιδόσεις των υποψηφίων ήταν χαμηλότερες σε σχέση με την προηγούμενη χρονιά. Αντίθετα, στο δεύτερο και τρίτο επιστημονικό πεδίο, οι βάσεις εκτιμάται ότι θα κινηθούν ανωδικά. Έντονα καιρικά φαινόμενα έπληξαν χθες τις παραλίες της Καβάλας με αποτέλεσμα την πτώση των ναυαγοσωστικών πύργων. Αποτέλεσμα στην παραλία Ηρακλίτσα ήταν ο τραυματισμός μιας ναυαγοσώστριας 21 ετών. Η κοπέλα μεταφέρθηκε άμεσα στο Γενικό Νοσοκομείο Καβάλας για παροχή πρώτων βοηθειών, όπου και νοσηλεύεται. Σημαντικό πλήγμα στα κυκλώματα λαθρεμπορίας καυσίμων, 12.280 λίτρα λαθρέου ναυτιλιακού ντίζελ εντόπισαν ελεκτές της ΑΔΕ σε φορτηγό πλοίο που βρισκόταν στο λιμάνι του Βόλου. Σε εξέλιξη έρευνα για τον εντοπισμό των εμπλεκομένων. Το φορτηγό πλοίο είχε δηλώσει ότι μετέφερε μεταλλικούς κυλίνδρους. Νέα ένταση στη Μέση Ανατολή. Οι Ηνωμένες Πολιτείες και Ιράν ανταλλάσσουν κατηγορίες για παραβίαση συμφωνιών. Ισραήλ και Λίβανος υπέγραψαν συμφωνία μετά από τετραήμερες συνομιλίες στην Ουάσιγκτον με τη μεσολάβηση των Ηνωμένων Πολιτείων. Το Ισραήλ θα αποσυρθεί από δύο περιοχές στο νότιο Λίβανο, παραδίδοντας τις περιοχές αυτές στο Λιβανέζικο στρατό. Κύμα ακραία ζέστης σαρώνει την κεντρική Ευρώπη με ρεκόρ θερμοκρασιών και σήμερα. Ασφιχτιούν τα νοσοκομεία στη Γαλλία, ενώ τραγικό θάνατο βρήκε τέταρτο βρέφος που ξεχάστηκε μέσα σε αυτοκίνητο. Στη Γερμανία σήμερα προβλέπεται η θερμότερη μέρα στην ιστορία της. Στην Ελβετία ο πυρηνικός σταθμός, το Betznaus, σταμάτησε να λειτουργεί λόγω καύσωνα. Σε Μακεδονία, Θράκη και Θεσσαλία σήμερα προβλέπεται γενικά έθριος καιρός με λίγες βροχές στα ορεινά τις μεσημβρινές ώρες και θερμοκρασία έως 35 βαθμούς Κελσίου. Στη Θεσσαλονίκη προβλέπεται γενικά έθριος καιρός, μετά το μεσημέρι υπάρχει πιθανότητα βροχών στα ορεινά, η άνεμη μεταβλητή 3 με 4 μποφόρ, η θερμοκρασία στην πόλη θα φτάσει τους 34 βαθμούς Κελσίου. Κυρίες και κύριοι, ακούσατε ειδήσεις. Στο μικρόφωνο ήταν ο Χρήστος Χατζημίσης. Επόμενη ενημέρωση στη Μία.
2: Ευλογιά των εγωπροβάτων. Το σοβαρό πρόβλημα των κτηνοτρόφων. Πάρτε συγκεκριμένα μέτρα βιοασφάλειας. Ακολουθήστε τις οδηγίες του κράτους. Περιορίστε τις επισκέψεις στη μονάδα. Απολυμμένετε τα οχήματα. Αλλάζετε ρούχα και παπούτσια και χρησιμοποιείτε ηματισμό μιας χρήσης. Μην μετακινείτε ζώα για κανένα λόγο και χωρίς άδεια από την κτηνιατρική υπηρεσία. Και βέβαια ενημερώστε και ζητήστε αμέσως βοήθεια από κτηνίατρο. Αν παρόλα αυτά τα ζωντανά σας προσβληθούν, υπάρχει στήριξη από το κράτος. Το 2025 δόθηκε αποζημίωση 170 εκατομμύρια ευρώ στους πληγέντες και η στήριξη θα συνεχιστεί και το 2026. Ευτυχώς, η ευλογιά δεν προσβάλλει τους ανθρώπους. Ευλογιά των εγωπροβάτων. Προστατεύουμε το κοπάδι μας, προστατεύουμε την ελληνική κτηνοτροφία. Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων. Με την υποστήριξη της Μονάδας Στρατηγικών Συμβάσεων Υπερταμείο.
3: Από τα ξακουστά παρχάρια του Πόντου, στο Ρεόκαστρο. Κάθε άνοιξη, οι άνθρωποι άφηναν τα χωριά και ανηφόριζαν προς τα βουνά. Μπροστά, η Παρχαρωμάνα. Πίσω τα κοπάδια, τα τραγούδια και η ήχη της λύρας. Σήμερα, η μνήμη ζωντανεύει ξανά. Με γεύσεις, μουσικές, χορούς και εικόνες από έναν ολόκληρο τρόπο ζωής. Τετάρτη 1η Ιουλίου στις 8. Περιοχή Αλόνια, Ωραιόκαστρο.
4: Υπό την αιγίδα του Υπουργείου Πολιτισμού.
5: Χορηγός επικοινωνίας 102 FM της ΕΡΤ3.
0: 102 FM. Η ενημέρωση έχει όνομα.

0: πανόραμα επικαιρότητας.
1: 360 μοίρες θέα με ανοιχτές κεραίες στην πολιτική, την οικονομία, την κοινωνία, τον πολιτισμό και τον αθλητισμό.
2: Πανόραμα, πανόραμα.
0: Ούτε παπαγάλους, ούτε παπαγαλία.
1: Πολύπλευρη ενημέρωση και άποψη.
0: Με τους Αλέξανδρο Τριανταφυλλίδη
1: και Θωμά Τσίμπα.

0: Επιστροφή Αλέξανδρε, δεύτερη ώρα, τρίτος καλεσμένος.
1: Ναι, ποιος?
0: Ο καθηγητής διεθνούς ασφαλείας, ο κύριος Μάριος Ευθυμιόπουλος, τον οποίο και καλησπερίζουμε.
1: Πάνω στην ώρα ο κύριος Ευθυμιόπουλος.
0: Γεια σας κύριε Ευθυμιόπουλε, τι κάνετε?
1: Καλή σας ημέρα.
2: Καλά, καλά, εσείς όσοι.
0: Καλά, καλά. Θα μιλήσουμε και για τα τωρινά, αλλά λίγο να μιλήσουμε και για τα μελούμενα, τα μελλοντικά. Γιατί έχουμε τη σύνοδο του ΝΑΤΟ στις 7 και 8 του μήνα.
2: Ναι, ναι.
0: Και από ό,τι φαίνεται και με τις δηλώσεις του κυρίου Ρούτερ, υπάρχει ένας έρωτας και μία στήριξη με την Τουρκία.
1: Ναι, πρώτη φορά τον ακούμε.
2: Δεν είναι πρώτη φορά.
0: Σίγουρα δεν είναι πρώτη φορά, αλλά μέσα σε όλο αυτό το περιβάλλον το οποίο βιώνουμε υπάρχει και μία στήριξη για την αγορά, μάλλον να δοθεί τα F-35 για την άμυνα της Τουρκίας, να συμμετάσχει η Τουρκία στον Ευρωπαϊκό Αμυντικό Σχεδιασμό, Μηχανισμό και πάει λέγοντας.
2: Θέλω να ξεκαθαρίσω κάτι πριν πω το οτιδήποτε, ότι είναι προφανές ότι εμάς μας ενδιαφέρουν τα ελληνικά συμφέροντα και εμάς μας ενδιαφέρουν οι δικοί μας εξωτερική πολιτική και άμυνα και ασφάλεια.
0: Σίγουρα μας ενδιαφέρουν αυτά, αλλά
2: όχι,
0: πολλά εξαρτούνται και από τους συμμάχους μας.
2: Αφήστε με λίγο να εξηγήσω γιατί. Γιατί αυτά που θα πω μπορεί για κάποιον ο οποίος να τα ακούει να μην το αρέσουν, γιατί αυτές είναι κάποιες πραγματικότητες τις οποίες, και αυτή είναι και η κριτική μου, ας πούμε, έχουμε βασιστεί σε μια πολιτική η οποία είναι στο επίπεδο που ακούγεται ότι εμείς δεν θα επιτρέψουμε την Τουρκία να κάνει κάτι, η Ελλάδα αγοράζει εις βάρος της Τουρκίας ή οτιδήποτε κτλ. Αυτό πρέπει λίγο κάποια στιγμή να ξεκαθαριστεί για τον απλό λόγο ότι η ασφάλεια και η άμυνα της Ελλάδος εξακολουθεί να είναι πετυχημένη ανάλογα με το σχεδιασμό που μπορεί να κάνει κάποιος μακροχρόνια. Όσο αφορά την Τουρκία, η Ελλάδα, η Τουρκία, η Πολωνία, οι Ηνωμένες Πολιτείες είναι οι χώρες οι τέσσερις μεταξύ του ΝΑΤΟ οι οποίες ξοδεύουν πολύ περισσότερο, όχι μόνο για το ποσοστό του ΝΑΤΟ που αγγίζει πλέον το 5% σε σχέση με το ΑΕΠ που κάνει η χώρα, αλλά η κάθε χώρα, αλλά σε σχέση με τα εξοπλιστικά τα οποία χρησιμοποιούν. Το 1952 λοιπόν, όταν μπήκε η Ελλάδα και η Τουρκία στο ΝΑΤΟ, η πολιτική του ΝΑΤΟ ήταν η πολιτική του κατευνασμού. Και τι αυτό εμπεριείχε μεταξύ άλλων? Αγοράζεις όπλα, αγοράζω όπλα. Με αποτέλεσμα να υπάρχει το λεγόμενο ισοζύγιο σε σχέση με τα οπλικά συστήματα και το τι αγοράζει ο ένας και τι αγοράζει ο άλλος. Έτσι λοιπόν η Ελλάδα, όταν μπήκε στα πρόσφατα πλέον χρόνια στην αναβάθμιση των εξοπλιστικών, πολύ καλά έκανε, γιατί και όλα αυτά τα χρόνια που είχαν περάσει με το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο δεν αγοράζαμε οπλικά συστήματα ανάλογα με το τι, ποιο είναι το στρατηγικό πλάνο της χώρας, έκανε και η Τουρκία τα δικά της. Με αποτέλεσμα η Τουρκία να επιθυμεί πέραν της αγοράς της να επιθυμεί και την βιομηχανική της ανάπτυξη και αναβάθμιση. Ποιο είναι λοιπόν το αποτέλεσμα σε σχέση με τα ανατοϊκά που έρχονται? Καταρχήν η Τουρκία χρειάζεται μία μηχανή για να βάλει στα καινούργια της αεροπλάνα τα ΚΑΝ, τα οποία σημειωτέων έχει συμβόλαια με πολλές χώρες, συγκεκριμένες χώρες ακόμα, αλλά πολλές χώρες ως τον αριθμό των αεροπλάνων για να αποδώσει, αλλά δεν έχει μηχανή. Η μία προτινόμενη μηχανή ήταν η εγχώρια δημιουργία μηχανής της Τουρκίας, αλλά δεν θα συμβάδιζε στην τεχνολογία της πέμπτης γενεάς. Και η άλλη εναλλακτική ήταν η μηχανή την οποία θέλει να διαπραγματευτεί από την Τουρκία για να πάρει σε σχέση με την General Electric που θα της δώσει, η οποία δεν είναι απαραίτητα η καλύτερη μηχανή επίσης που υπάρχει σε αυτό το αεροπλάνο, αλλά είναι μια μηχανή με την οποία ολοκληρώνεται το ΚΑΝ για να μπορέσει να το αναπτύξει και να το παραδώσει. Ποιο είναι το πρόβλημα των Αμερικανών σε σχέση με τη μηχανή? Η συγκεκριμένη μηχανή θα την διαλύσουν και θα κάνουν το λεγόμενο reverse engineering, δηλαδή θα προσπαθήσουν να μάθουν ποια είναι η τεχνολογία για να κάνουν τη δικιά της ανάπτυξη στο βάθος χρόνου η Τουρκία, και αυτό οι Ηνωμένες Πολιτείες δεν το θέλουν. Γι' αυτό και έχουν δεύτερες σκέψεις, και δεν έχουν σκέψεις σε σχέση με την Ελλάδα. Γιατί η Τουρκία με τον τρόπο που λειτουργήσε την τελευταία δεκαετία, είτε αυτό ήταν στον ISIS, είτε αυτό ήταν στο Αφγανιστάν, είτε αυτό ήταν στη Λιβύη, είτε αυτό ήταν ακόμα και με το παράνομο του τρόπου που έκανε στο Αζερβαϊτζάν σε σχέση με τους Αρμένιους, ήταν η πολιτική με την οποία η Τουρκία μπορεί να διαπραγματεύεται σήμερα. Επιπλέον, μαζί με αυτό δίνει το δικαίωμα στις παραμονής μεγαλύτερων στρατευμάτων των Αμερικανών στο ΝΑΤΟ σε σχέση με τις αποφάσεις που θα βγουν και αναζητά περαιτέρω χρηματοδότηση για να κάνει δύο βάσεις με τις οποίες θέλει να έχει τον έλεγχο σε πολλά άλλα τεχνικά ζητήματα στα ανατοϊκά όσο αφορά το επιχειρησιακό, την προετοιμασία και την άμυνα στο ΝΑΤΟ. Άρα λοιπόν η Τουρκία ζητάει το τιμολόγιο σε σχέση με αυτά που έκανε, που δεν μπορούσαν να κάνουν οι δυτικές δυνάμεις τα τόσα χρόνια. Η Αμερική τους ακούει Και βέβαια δεν σχετίζει η Αμερική την όλη κατάσταση με την Ελλάδα. Δηλαδή τα τελευταία 5 με 6 χρόνια προσπαθεί να πεμπλακεί η Αμερική στο πώς βλέπει την Ελλάδα και πώς βλέπει την Τουρκία. Δηλαδή τα βλέπει σαν δύο αυτόνομες οντότητες παρά το ισοζύγιο σταθερότητας. Όμως το μεγαλύτερο αγκάθι στα F-35 δεν περιλαμβάνει στο τεχνικό κομμάτι το ζήτημα του ΝΑΤΟ, αλλά επίσης το πώς θα χρησιμοποιηθεί σε σχέση με το Ισραήλ. Στο οποίο με το Ισραήλ υπάρχει μια συγκεκριμένη ρήτρα που λέει ότι στις χώρες της Μέσης Ανατολής, προσέξτε δεν είναι η Τουρκία, το Ισραήλ δεν επιθυμεί την πώληση των F-35 γιατί αυτό θα αλλάξει το ισοζύγιο σταθερότητας της Μέσης Ανατολής. Αυτή ήταν η συμφωνία μεταξύ Ισραήλ και ΗΠΑ όσο αφορά την πώληση των F-35. Σε αντίθεση όμως με την Τουρκία, η οποία λέει ότι στη Μέση Ανατολή, αλλά δεν συνεπάγεται ότι είναι στη συμφωνία της Μέσης Ανατολής, αυτοί θέλουν να πάρουν τα F-35 σε σχέση με το ισοζύγιο νατοϊκών δυνάμεων που βρίσκονται σε σχέση με το Αυροατλαντικό τόξο. Δηλαδή, αγόρασε η Ελλάδα F-35. Θέλουμε και εμείς να αγοράσουμε F-35. Και τι θα τους δώσει ο Τραμπ, σίγουρα την αναβάθμιση των F-16.
0: Στην τέταρτη είναι μια γενιά, δύσκολη εξίσωση δηλαδή αυτή.
2: Ορίστε.
0: Είναι μια δύσκολη εξίσωση.
2: Είναι ένα παζάρι. Είναι ένα παζάρι. Το οποίο η Τουρκία το παίζει γιατί έχει πολιτικό λόγο, γιατί εμπλέκεται, γιατί κάθε φορά που γίνεται κάτι βλέπουμε εμείς, ακόμα και στα μέσα ενημέρωση, τι έκανε η Τουρκία, πώς έδραξε η Τουρκία. Η Ελλάδα δεν εμπλέκεται ούτε καν σε διαπραγματεύσεις. Εμπλέκεται συλλογικά με την Ευρωπαϊκή Ένωση, όταν και εφόσον αυτή μπει, με αποτέλεσμα η ελληνική εξωτερική πολιτική να είναι κλεισμένη στα περίχωρα της περιοχής μας. Δηλαδή το πλέον πετυχημένο ήταν οι ασπίδες, το οποίο έπρεπε να το εκμεταλλευτούμε μπας και αναβαθμιστεί η πολιτική μας. Και το δεύτερο ζήτημα ήταν επίσης η εμπλοκή της Ελλάδος με κάποια αεροπλάνα, ας πούμε, στην Κυπριακή Δημοκρατία σε σχέση με αυτό που έγινε με τη Μέση Ανατολή, γιατί ξυπνήσαμε σε μια άλλη πραγματικότητα που λέει ότι δεν είναι μόνο η Τουρκία που μπορεί να είναι ο εχθρός, ας πούμε, στα στρατιωτικά επιχειρησιακά λόγω και της παράνομης εισβολής εδώ και 52 χρόνια, αλλά θα μπορούσε να είναι και κάτι το οποίο έχει απόσταση και έχει βεληνικές και το οποίο χρησιμοποιείται με τεχνολογία πυράβλων.
1: Να ρωτήσω, ναι, αν έχετε την καλεσύνη, η μεταβλητή Κογκρέσο και η έγκριση των σχετικών προγραμμάτων από την πλευρά των θεσμικών οργάνων της Αμερικανικής Πολιτείας παίζει κανένα ρόλο, ή αυτή η ιστορία, αυτός ο πολιτικός τσαμπουκάς, αν μου επιτρέπετε το χαρακτηρίσω έτσι, του κυρίου Τραμπ, όλα τα σφάζει, όλα τα μαχαιρώνει, δεν περιμένει.
2: Απόλυτα σαφής. Είναι απόλυτα σαφής η τέτοια. Αλλά εδώ πέρα, κοιτάξτε, εδώ θα σας πω κάποια πράγματα και θα σας κάνω την εξής απλή κριτική.
1: Ναι.
2: Το πρώτο είναι ότι όντως το Κογκρέσο σε μια δημοκρατία οφείλει και η Επιτροπή Άμυνας και Ασφάλειας, όπως και εξωτερικών υποθέσεων, οφείλει να δώσει το OK. Η Γερουσία οφείλει να δώσει το OK. Είναι μια νομοθεσία η οποία πρέπει να ακολουθεί με ένα συγκεκριμένο τρόπο και σε κάποια έχει κερδίσει ο Τραμπ, σε κάποια δεν έχει κερδίσει. Όμως υπάρχουν ορισμένες ρήτρες τις οποίες μπορεί να επικαλεστεί ο εκάστοτε πρόεδρος των ΗΠΑ για να εξασφαλίσει αυτή την, ας πούμε, τη χρηματοδότηση ή αυτόν τον εξοπλισμό. Επιπλέον μην ξεχνάτε ότι είναι σαν επιχειρηματίας, δηλαδή αυτός πουλάει. Ενώ δεν ήθελε ο Biden, αν θυμάστε καλά, να πουλήσει τα F-35, γιατί αν ήταν ο Biden, πιθανώς να είχαν πουληθεί ήδη τα F-35. Εδώ είναι μια άλλη, έτσι, ένας άλλος παραλογισμός της όλης κατάστασης. Για τον απλό λόγο ότι βλέπουν ποιος αγοράζει και πώς, με τι πληρώνει και πώς πληρώνει. Τα F-35 ο Biden τα έφερε ως αγκάθι με τους S-400.
1: Μάλιστα.
2: Ο Τραμπ θα το διαπραγματευτεί αυτό με τους S-400, αλλά δεν πιστεύω ότι το θεωρεί ικανό για να σταματήσει μια πώληση πολλών εκατομμυρίων. Γιατί αυτό που βλέπει είναι ότι πουλά ο αμερικάνικο εξοπλισμό σε έναν πελάτη. Δεν τον ενδιαφέρει ποιος είναι ο πελάτης. Ξέρει ότι ο πελάτης αυτός πληρεί κάποιες νατοϊκές προϋποθέσεις. Ξέρει ότι ο πελάτης αυτός κάνει πολλές φορές την Αγκαρία για άλλους εκεί που δεν θέλουν οι άλλοι να κάνουν. Είχε πολλούς νεκρούς και ούτω καθεξής. Και του έχει δώσει εύσημα ακόμα, ας πούμε, και με τον τρομοκράτη τον Τζολάνι. Ότι επειδή είναι πρόεδρος της Συρίας, ας πούμε, μπράβο στον Ερντογάν που έφερε τον Τζολάνι, ας πούμε, να το παίξει πιο δημοκρατικός. Αυτά βλέπει αυτός. Και αυτή είναι η ψυχρή πραγματικότητα.
1: Εδώ πέρα όμως είναι η κριτική. Από την άλλη, αν μου επιτρέπετε να σας διακόψω, από την άλλη η Τουρκία, σε όλες τις αντιπαραθέσεις ή στις περισσότερες τουλάχιστον που είχε η Αμερική στην Μέση Ανατολή, ήταν σταθερά με την άλλη πλευρά, είτε με το Ιράν, είτε με τη Χεσμπολάχ, είτε με, με τη Χαμάς, είτε. Δηλαδή, τι πρέπει να κάνει, να πετάξει η πυρηνική βόμβα στη ΣΥΠΑ?
2: Ο συνειρμός είναι σωστός, ναι. Αλλά θα σας πω το εξής σε σχέση με τη διεθνή. Με τη διεθνή κοινότητα. Υπάρχουν ορισμένα στοιχεία τα οποία έτσι όπως αντικατοπτρίζονται δεν είναι απαραίτητος έτσι όπως τα λένε. Και τι θέλω να πω. Στο Ρωσία-Ουκρανία, θυμάστε καλά, εγώ το έλεγα από τότε, 22, ότι η Ελλάδα πρέπει να εμπλακεί διαπραγματευτικά με τη Ρωσία-Ουκρανία γιατί είμαστε ομόθρησκες χώρες. Αρχής γενόμενης. Συν ότι έχουμε Έλληνες στην Αζωφική και ούτω καθεξής.
1: Δεν σας άκουσε το Υπουργείο Εξωτερικών και ο κύριος Μητσοτάκης.
2: Συγγνώμη, επειδή έρχονται εκλογές, να το πούμε ότι είμαστε επιλεκτικοί στην ακρόαση μας. Είμαστε επιλεκτικοί όταν τους λέμε μπράβο, είμαστε μπράβο. Όταν τους κάνουμε κριτική δεν είμαστε καλοί.
1: Είστε απέναντι με την αντιπολίτευση.
2: Όχι, καθόλου. Εγώ δεν είμαι με την αντιπολίτευση, εγώ με την Ελλάδα.
1: Το ξέρω, μα αυτό είναι. Δεν έχουν μάθει να δέχονται. Κριτική, αυτή
2: δεν δέχονται γιατί θεωρούν επαγγελματικά αυτά που είναι, να μην πω τίποτα άλλο, είναι αυτό που είναι μεταξύ του τετραγώνου, ας πούμε, στο κέντρο της Αθήνας. Λοιπόν, αλλά να πω λίγο την εξής πραγματικότητα. Η Τουρκία λοιπόν έκανε εξαιρετική δουλειά για το ΝΑΤΟ στο Αφγανιστάν. Με πολλούς περισσότερους νεκρούς σε σχέση με τους οποίους υποδίδονται άλλες χώρες. Σταμάτησε, υποτίθεται, το οποίο το πούλησε το πούλησαν στον Τραμπ. Υποτίθεται και σταμάτησαν τον εξτρεμισμό με τους Κούρδους και το λέω υποτίθεται, καταλαβαίνετε γιατί, σε σχέση με τους Κούρδους, για να βρει σταθερότητα. Του πλάσαρε μαζί με το Κατάρ, του πλάσαρε τον Τζολάνι για τη σταθερότητα στη Συρία, άρα λοιπόν περισσότερα χρήματα ανοικοδόμησης και ούτω καθεξής. Του πλάσαρε γη και είδωρ στην Κωνσταντινούπολη για να κάνει περισσότερα ξενοδοχεία. Του πλάσαρε γη και είδωρ για τις διαπραγματεύσεις για τη Ρωσία-Ουκρανία και μάλιστα, αν θυμάστε καλά, τότε που είχε πει στον πρωθυπουργό της χώρας μας, σας έσωσα, θυμάστε στην αρχή που μετά είχε πάθει κορονοϊό ο Ερντογάν μετά τη συνάντηση Μητσοτάκη, που είχε πει ότι ξέρει, σώσαμε και έναν δικό σας Έλληνα. Και δεν είπαμε απολύτως τίποτα εκεί. Και μπαίνει λοιπόν με διαπραγματεύσεις όπου λέει, κάνει το εξής. Διαπραγματεύσεις Ρωσία-Ουκρανία, εμείς είμαστε διαμεσολαβητές. Διαπραγματεύσεις με τη Χαμάς, την οποία την είχε μεταφέρει από το Κατάρ στην Κωνσταντινούπολη, υποτίθεται για να τους είχε από κοντά. Διαπραγματεύσεις και συμφωνίες μαζί με τις αραβικές χώρες και συμφωνίες τρένων πρόσφατα, όπως και κάποιες περιπτώσεις άμυνας μαζί με τη Σαουδική Αραβία. Και εκεί πρέπει να προσέξουμε, γιατί για πρώτη φορά μπήκε ο Μοχάμεντ μπιν Σαλμάν και είπε ότι δεν υπάρχει περίπτωση να ταραχθούν οι σχέσεις Τουρκίας Σαουδικής Αραβίας και βεβαίως το εμπορικό ισοζύγιο με τις αραβικές χώρες, το οποίο αρκεί να πάτε να δείτε τι έχουν κάνει στις αραβικές χώρες, που έχουν κάνει τεράστια εμπορικά κέντρα με εξαγωγές και εισαγωγές, που δεν είναι ευρωπαϊκά επίπεδα, τα πρότυπα της Ευρωπαϊκής Ένωσης για εξαγωγές, το οποίο είναι δύσβατα για να βγάλουμε τα προϊόντα μας εκτός, και το κάνει η Τουρκία με πολύ γρήγορο τρόπο, ούτως ώστε να δένει ως εμπορικό ισοζύγιο. Συν ότι εκμεταλλεύτηκε τον οργανισμό που έκανε υποτίθεται τουρκικών κρατών, που θυμήθηκε ότι λέει κατά τα δικά δεδομένα ότι είναι πολλές χώρες τουρκικών, ας πούμε, τουρκικού παρελθόντος, και τον Οργανισμό Ισλαμικών Κρατών, το οποίο το εκμεταλλεύεται πλήρως, λέγοντας ένα παραμύθι στη Μέση Ανατολή ότι εμείς είμαστε η πύλη προς τη Δύση των χωρών, δηλαδή που μπορεί να σε εξηγήσει τι είναι το αλόθρησκο σε σχέση με τους μουσουλμάνους. Αυτά λοιπόν τα παραμύθια που κάνει η Τουρκία, τα κάνει διαχρονικά, το κάνει από το 1994, όπως έκανε και την πολιτική της στην Αφρική. Εμείς το γνωρίσαμε πρόσφατα με τη λεγόμενη Γαλάζια Πατρίδα, το οποίο είναι ένα κομμάτι της ευρύτερης πολιτικής της Τουρκίας, και η Ελλάδα αντιτάχθηκε απέναντι σε αυτό, στο κάνει Τουρκία, φέρνω αντιρρήσεις ή κάνω τη δικιά μου πολιτική. Η δικιά μου απάντηση σε σχέση με αυτό ήταν ότι η Ελλάδα έπρεπε να κοιτάξει το δικό της βάθος, τη δικιά της ιστορία, τους Έλληνες και τους χριστιανούς της Μέσης Ανατολής και της Αζωφικής, το εμπορικό ισοζύγιο το οποίο είχαμε διαχρονικά, αλλά είχαμε κλειστεί πολλές φορές στο βωμό της Ευρωπαϊκής Ένωσης και είχαμε ξεχάσει τη Μέση Ανατολή. Και βεβαίως πρέπει να έρθουμε με δική μας βιομηχανία, το οποίο άρχισε μεν, αλλά θέλει 10 χρόνια για να μπορέσει να πιάσεις, ας πούμε, τα standards προτύπων που θέλεις, συν τις πωλήσεις. Να σας δώσω εδώ ένα αντίστοιχο παράδειγμα, ότι τα συγκεκριμένα τα drone φάρματος χάρη που πουλάει η Τουρκία, ξέρετε γιατί τα πουλάει? Γιατί τα τεστάρει σε εμπόλεμες ζώνες. Ενώ εμείς παράγουμε κάτι το οποίο δεν είναι απαραίτητο να το έχουμε τεστάρει, τουλάχιστον όχι επισήμως. προς σε μια εμπόλεμη κατάσταση και δεν ξέρουν τι κάνουμε. Εδώ η πολιτική, ας πούμε, με το Χαφτάρ, θυμάστε που ο Χαφτάρ ναι, το είχαμε ναι, ναι, φέρει ναι. από τη Λιβύη, το φέραμε στην Αθήνα και μετά αποφάνθηκαν μια μέρα, ξημέρωσαν, ότι πρέπει να πάμε με μια κυβέρνηση της Τρίπολης, η οποία ούτε εκλεγμένη είναι και προσωρινή είναι και εναντίον των ελληνικών συμφερόντων είναι.
1: Εδώ και βεβαίως, πρόσφατα είχαμε και τον ιό του Χαφτάρ, πριν από μία-δύο μέρες είχαμε και τον γιο του κυρίου Χαφτάρ στην Αθήνα.
2: Ξέρετε γιατί διαλέξαμε το Χαφτάρ, γιατί ήταν μέρος ορισμένων στρατηγικών συμμαχιών που έχουμε. Αλλά εδώ πέρα οι συμμαχίες αλλάζουν αυτή τη στιγμή. Οι συμμαχίες αντικατοπτρίζουν σε σχέση, αντικατοπτρίζονται διαχρονικά σε σχέση με το τι δίνω, τι παίρνω.
1: Τα συμφέροντα.
2: Με το πόδια μορφώνω.
0: Η συμμαχία μας με το Ισραήλ.
1: Συσχετισμό συμφερόντων. Ναι.
0: Αυτή τη στιγμή η συμμαχία μας με το Ισραήλ πόσα ωφέλη μπορεί να μας δώσει.
2: Κοιτάξτε, υπάρχει ένας κοινός παρανομαστής πάλι που λέγεται Τουρκία. Με την παρούσα φάση όμως, αυτό που πρέπει να κάνει κάποιος είναι να κάνει πιο ενδελεχείς και πιο βαθιές τις σχέσεις μας. Να είναι ξεκάθαρες ορισμένα ζητήματα, τα οποία πιθανώς να είναι και κόκκινη γραμμή για την Ελλάδα ή πιθανώς κόκκινη γραμμή για το Ισραήλ, αλλά είναι πολύ ξεκάθαρες στους εξής τομείς. Τουρισμό, εμπόριο, αγροτικά προϊόντα, νερό, τεχνολογία, βιομηχανία και κοινή έρευνα και τεχνολογία στον τομέα των αμυντικών, του διαστήματος και επικοινωνιών. Αυτά τα πράγματα δίνουν διαχρονικά την ανάγκη να έχουμε συνεργασία και συμμετοχή. Πρέπει επίσης να αναβαθμίσουμε τα ιστορικά ζητήματα, γιατί το ξέρετε και είμαστε όλοι από τη Θεσσαλονίκη, το ξέρετε ότι υπήρχαν πάντοτε, ήταν μεγάλη κοινότητα η εβραϊκή κοινότητα της Θεσσαλονίκης, την λέγανε η Ιερουσαλήμ των Βαλκανίων της Θεσσαλονίκης σε σχέση με τον εμπορικό της ισοζύγιο. Δεν είναι κακό να δούμε στην ιστορία της Θεσσαλονίκης, που είναι συνεχής η ιστορία της Θεσσαλονίκης από το δημιούργημά της μέχρι σήμερα, το τι μπορούμε να χτίσουμε, αλλά πρέπει να προστατεύσουμε και τους Έλληνες πολίτες, πρέπει να ενισχύσουμε τους Έλληνες πολίτες, να τους ενισχύσουμε οικονομικά, να τους ενισχύσουμε με βιομηχανία, να τους ενισχύσουμε με το δικαίωμα να βρισκόμαστε όλοι στον τόπο μας και να ζούμε και να μεγαλουργούμε στον τόπο μας. Ο τόπος μας πρέπει να τα κάνει πολύ πιο απλά και λιτά, όχι μόνο να κοινοποιούμε και να κάνουμε πολιτικές ανακοινώσεων και τώρα που θα έρθουν οι εκλογές να τα πάμε όλα πιο γρήγορα για να προχωρήσουν οι εκλογές. Πρέπει να έχει συνέχεια το ελληνικό κράτος, ανεξαρτήτου κυβέρνησης, ανεξαρτήτου πολιτικού προσώπου, για τον απλό λόγο ότι όλα αυτά πρέπει να έχουν βάθος στις συμμαχίες μας. Κάναμε με τη Σαουδική Αραβία, πήραμε Patriot, πολύ ωραία, μόνο Patriot, με Patriot θα κάνεις πολιτική, ας πούμε. Ή θα κάνεις μόνο πολιτική με εξαγωγικά προϊόντα τα οποία έχεις ζήτημα, ή με επενδύσεις τα οποία έχεις ζητήματα και καταλήγουν στα δικαστήρια μόνο, και τα δικαστήρια καλά να γίνουν, να επιληθούν σε συγκεκριμένο χρονικό διάστημα. Γιατί όλα αυτά που γίνονται αυτή τη στιγμή έχουν αντίκτυπο υπέρ ή κατά της ελληνικής μας κοινωνίας. Με αποτέλεσμα αυτό πολιτικά να έχει αντίκτυπο όταν έρθουν οι εκλογές, αν υποθεί σωστά ή αντίθετα, ανάλογα με το πώς το θέλει κανένας στην πολιτική κατάσταση. Η Ελλάδα πρέπει να φτιάξει.
1: Δεν ρωτήσαμε τον κύριο Θημιόπουλο για τα τρέχοντα στη Μέση Ανατολή. Το μπαμ και μπουμ που έγινε τώρα.
0: Από τη μια
1: πρωί.
0: Ναι, επιγραμματικά μπορείτε να μας πείτε.
1: Πάει η εκεχηρία.
0: Ποια εκεχηρία?
2: Το μπαμ και μπουμ είναι προκαθορισμένη κατάσταση. Το είχα πει και στην ΕΡΤ, ας πούμε, και τηλεοπτικά. Και μάλιστα κάποιοι συνάδελφοι μου λένε: είδατε, κάνατε λάθος, μου λέει. Υπέγραψα, μην βιάζεστε. Μα γιατί βιάζεστε?
1: Μην βιάζεστε.
0: Ναι, αλλά υπέγραψαν τώρα Ισραήλ-Λίβανος.
2: Αυτό είναι για δύο συγκεκριμένα και τρία συγκεκριμένα χωριά. Για όσους έχουν πάει στο Λίβανο, είναι χωριά τα οποία δεν είναι αμιγώς Σιητικά. Είναι χωριά τα οποία μπήκαν οι Σιήτες προκειμένου υποτίθεται να προστατευτούν, να κάνουν και θα τα δώσουν πίσω.
1: Η Χεζμπολάχ είπε δεν δέχεται τη συμφωνία.
2: Καλά, η Χεζμπολάχ δεν θα δεχτεί. Προφανώς από τη μεριά ο Άουν.
1: Τότε τι συμφωνήσανε? Τότε το βασικό ζήτημα διακύβευμα η Χεζμπολάχ.
2: Ναι. Κοιτάξτε, να σας πω και το άλλο που θα γίνει. Ναι. Στη συμφωνία Αμερική-Ιράν θα γίνει το εξής. Θα συμφωνήσουν τα δύο μέρη και τελικά θα κάνει τη δύσκολη δουλειά το Ισραήλ και η

0: στην εκπομπή μας ότι θα τραβήξει σε βάθος.
1: Στο μεσοδιάστημα αυτό που θα γίνει είναι ότι θα υπογραφτεί κάτι για τα μάτια του κόσμου, για την αγορά, για το εμπορικό ισοζύγιο. Θα διαμορφωθεί νέα πραγματικότητα για την αυσιπλοεία. Το πυρηνικό πρόγραμμα είναι καλό ότι οι Αμερικανοί ήρθαν πίσω στον ΟΗΕ με την ατομική ενέργεια. Δεν θα το δεχτεί το Ιράν. Θα δεχτεί εν μέρη και εν τέλει πάλι δεν θα δώσει το κομμάτι του το πυρηνικό. Mm-hmm. Και από εκεί και πέρα θα πάνε τα πράγματα μέχρι που κάποια στιγμή θα δείτε, θα ανοίξετε την τηλεόραση και θα δείτε ότι δολοφονήσαν τον τάδε και στα ξαφνικά υπήρχε αλλαγή καθεστώτος. Αν δεν υπάρξει αλλαγή καθεστώτος, και το λέω συνέχεια, τι θα γίνει με το καθεστώς. Το καθεστώς αυτό είναι σαν να τον νομοποιεί. Στα 50.000 δολοφονημένους ανθρώπους που είχαν στο Ιράν που κάνανε διαδηλώσεις στη χώρα τους, είναι σαν να τους νομιμοποιείς να κάνουν κι άλλα. Και αυτό οι Ισραηλινοί σίγουρα δεν θα το δεχτούν, το έχουν πει ξεκάθαρα. Ότι για να γίνει αυτό το πράγμα πρέπει να αλλάξει το καθεστώς. Οι Αμερικανοί δεν θέλανε απαραίτητος αλλαγή του καθεστώτος. Θέλανε αλλαγή της όλης πολιτικής κατάστασης στο πώς βλέπει το Ιράν τη Δύση. Δεν αλλάζουν όμως σε 40 χρόνια έτσι. Απλά έχουν γαλουχηθεί αυτοί οι άνθρωποι να μισούν το οτιδήποτε είναι κυβερνητικά δυτικό. Όποια χώρα της Δύσης και να είναι. Μην τους βλέπετε.
0: Να βάλουμε μια τελεία για να τα ξαναπούμε άλλη φορά.
2: Όχι, θα τα πούμε με τον κύριο Ευθυμιόπουλο. Θα μας δώσει μια υπόσχεση μετά τη σύνοδο με τον ΝΑΤΟ και όταν θα ξεκαθαριστούν τα αλυσβερίσια και το δώσε πάρε του Ερντογάν με τον Τραμπ.
1: Στη διάθεσή σας, το γνωρίζετε.
2: Σας ευχαριστώ πολύ,
0: κύριε Ευθυμιόπουλο. Να είστε καλά. Γεια σας.
1: Καλημέρα να έχεις. Καλημέρα.
3: 102 FM. Η ενημέρωση έχει όνομα.

0: Λοιπόν, πάμε στο Βασίλη τον Βλαχόπουλο. Έχουμε πολύ πράγμα, έτσι, καταιγισμό από ειδήσεις από το παγκόσμιο κύπελλο.
1: Ναι, είμαστε με το πράσινο ακροτήριο.
0: Πάντα.
1: Έτσι δεν είναι?
0: Κάπο Βέρντε, Κάπο Βέρντε, Κάπο Βέρντε.
2: Δεν είναι πανηγυρισμοί. Έχει γεμίσει το... Έχουν γεμίσει τα ξένα ειδησιογραφικά πρακτορία με τους πανηγυρισμούς από το πράσινο ακροτήρι, το οποίο για πρώτη φορά προκρίθηκε στην επόμενη φάση, των 32 ποτέ βέβαια, γιατί δεν υπήρχαν 48 ομάδες.
0: Βασίλη, είναι σαν να είναι ο Δαβίδ και ο Γολιάθ. 500.000 κόσμος είναι, 500.000 ψυχές είναι αυτό το κράτος. 500.000 ψυχές.
2: Και το Κουρασάο 188.000, το οποίο.
0: Και με το Κουρασάο είμαστε. Γιατί, τι, αλλά δεν προκρίθηκε. Προκρίθηκε.
2: Είμαστε εργαζομένοι στις, πώς το λένε, μακριά από τις μεγάλες διοργανώσεις. Σαν χώρα.
0: Α, καλά, και, ναι, άστα.
2: Και κάνουμε μία ανοίγη και πανηγυρίζουμε.
0: Άστα να πάνε. Το Ιράν τελικά πέρασε.
2: Όχι, το Ιράν δεν πέρασε.
0: Σαν καλύτερη τρίτη.
2: Όχι, το Ιράν περιμένει. Είναι σε διαδικασία αναμονής μαζί με τη Σενεγάλη, την Κορέα και τη Σκωτία που έχουν ολοκληρώσει τις υποχρεώσεις τους.
0: Και...
2: Η Ουρουγουάη έμεινε εκτός.
0: Ναι.
2: Και σήμερα περιμένουμε να δούμε ποιες άλλες ομάδες θα περάσουν. Είτε ως καλύτερη τρίτη είτε ως δεύτερη. Mm-hmm. Δηλαδή για μένα τα σπουδαιότερα σημερινά μάτσι είναι το Κροατία-Γκάνα και το Αλγερία-Αυστρία. Γιατί η Κροατία-Γκάνα

0: η Κροατία έχει 3 βαθμούς. Και ακόμα και με, δηλαδή είναι και 2 παιχνίδια τα οποία η ισοπαλία νομίζω ότι βολεύει και τους 4. Σε Κροατία-Γκάνα, αν η Κροατία με την Γκάνα έρθουν ισόπαλες, η Γκάνα βγαίνει δεύτερη και περνάει στην επόμενη φάση.
1: Η
0: Κροατία πάει στους 4 βαθμούς και με συντελεστή μείον 1 στον goal average θα περάσει και αυτή.
1: Και η Κροατία.
0: Ναι, Αλγερία-Αυστρία, όπου διακυβεύεται η δεύτερη θέση του ομίλου, μια ισοπαλία θα βολέψει και τις δύο και θα περάσουν και οι δύο, θα πάνε στους 4 βαθμούς. Γι' αυτό λέω ότι δύο ισοπαλίες αυτά τα μάτς βολεύουν και τις 4 ομάδες.
1: Η Ολλανδία την έχασα. Πού είναι η Ολλανδία τώρα?
0: Η Ολλανδία είναι ήδη θα αντιμετωπίσει, ξέρουμε, έχουν βγει μέχρι στιγμής 9 ζευγάρια.
1: Το Μαρόκο πρέπει να αντιμετωπίσει.
0: Ναι, βγει μέχρι στιγμής 9 ζευγάρια.
1: Είναι.
0: Γερμανία-Παραγουάη, το οποίο διασταυρώνεται με το ζευγάρι της Γαλλίας με τη Σουηδία.
1: Άρα θα πάει η Γερμανία-Γαλλία
0: πρόωρος
1: τελικός.
0: Λέμε τώρα, τελικός δύσκολα. Γερμανία δεν είναι. Τώρα γίνεται χαμός με τη Γερμανία επειδή έχασε από το μεσημερινό. Πολύ έντονη κριτική. Αυτά τα δύο ζευγάρια διασταυρώνονται για τη φάση των 8 με τα ζευγάρια Νότια Αφρική-Καναδάς και Ολλανδία-Μαρόκο. Άρα λοιπόν το να δούμε ένα Γαλλία-Ολλανδία στη φάση των 8,
1: στη φάση
0: δεν θα
1: 8,
0: μου στη φάση των 8 είναι το 16, μισό,
1: τον
0: 8.
1: Τον 8,
0: στη φάση των 8 δεν θα μου κάνει εντύπωση. Ένα άλλο ζευγάρι το οποίο έχει βγει, ενώ η Ισπανία περιμένει να δει ποιο θα αντιμετωπίσει, ένα άλλο ζευγάρι το οποίο έχει βγει είναι οι Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής με τη Βοσνία, το οποίο διασταυρώνεται με το Βέλγιο. Το Βέλγιο περιμένει θα αντιμετωπίσει έναν από τους καλύτερους τρίτους.
1: Εντάξει.
0: Ένα άλλο ζευγάρι που έχει βγει και ξέρουμε και με ποιο διασταυρώνεται είναι Βραζιλία-Ιαπωνία, η οποία ο νικητής ζευγαριού αυτού συγκεκριμένου θα αντιμετωπίσει τον νικητή ακτή ελεφαντοστού Νορβηγία.
1: Καλά, εντάξει, αυτό είναι τελειωμένο.
0: Άρα ένα Βραζιλία-Νορβηγία και με πρόκριση Νορβηγίας μη σας κάνει καθόλου εντύπωση.
1: Τι πρόκριση Νορβηγία, τι είναι αυτό που λες?
0: Κέρδισε ένα 4 η Γαλλία.
1: Τι είναι, μισό, τι είναι αυτό που λες?
2: Η Νορβηγία έχει καλή ομάδα.
1: Θα κερδίσει. Θα
0: έχει μείνει στην εποχή του
1: Ροναλντίνιο. Καλά, καλά, ναι, ναι. Επειδή κάνουν χαβά στις κερκίδες και κάνουν ότι κοπηλατούν, ας πούμε, οι Νορβηγοί, με τον άλλο με τα μαλλιά τύπου Δαβίδ και Γολιάθ κλπ. Ό,τι θα κερδίσει. Δεν χάνει η Βραζιλία, φίλε μου, δεν χάνει. Το πάρει το χαμπάρι αυτό.
0: Εγώ λέω. Ναι, λέω ότι είδα και τη Βραζιλία και την Νορβηγία. Δεν κρίνω με βάση την ιστορία. Με έπιασε κατάθλιψη βλέποντας προχθές τη Βραζιλία, αυτούς που ήταν στο γήπεδο και αυτός ήταν στις κερκίδες. Ήταν στις κερκίδες Ροναλντίνιο, Ριβάλντο, Ρονάλντο, Ρομπέρτο Κάρλος, Κακά. Και έβλεπα και αυτά τα παιδιά που παίζανε φορώντας την ιστορική φανέλα της Βραζιλίας και στεναχωρήθηκα.
2: Αυτοί που ήταν στις κερκίδες, αν κατέβαιναν στο γήπεδο θα κέρδιζαν πιο άνετα νομίζω.
0: Εντάξει, είναι και μεγάλης ηλικίας, αλλά ξέρεις τι γίνεται, επειδή η Βραζιλία είναι η Βραζιλία, είναι μία από τις ομάδες που περιμένεις, όχι περιμένεις, ανυπομονείς να τη δεις στο Μουντιάλ.
1: Βασιλή, αυτό που είπε ο Θωμάς, ο Ροναλντίνιο θα κατέβει να παίξει σε ομάδα τώρα.
0: Ο Ροναλντίνιο πήγε και πήρε τη Ραβένα ως σε εισαγωγικά μπροστινός μιας ομάδας ενός φαν.
1: Η Ραβένα σε ποια κατηγορία παίζει?
0: Ιταλία, τρίτη κατηγορία.
1: Α, τρίτη κατηγορία, ναι. Θα παίξει με τη Ραβένα.
0: Και θα μπει να κλωτήσει και λίγο την μπάλα.
1: Αυτό
0: το είχε κάνει πρώτος ο Μάικλ Τζόρνταν. Αλλά όχι σε 46. Αν θυμάστε καλά, όταν ο Τζόρνταν σταμάτησε το μπάσκετ,
2: αγόρασε μια ομάδα.
0: Πήγε και πήρε την Ουάσιγκτον.
1: Καλά, και τένις έπαιξε.
0: Και πήρε τη Ουάσιγκτον για περίπου 1,5 χρόνο για να ανεβάσει την αξία του franchise.
1: Α, μάλιστα. Κάνουν και τέτοια παιχνίδια.
0: Το Μεξικό περιμένει αντίπαλο. Η Αργεντινή θα αντιμετωπίσει το Κάπε Βέρντε. Και διασταυρώνεται.
1: Καημένο Κάπο Βέρντε.
0: Ναι, και διασταυρώνεται το ζευγάρι με το ζευγάρι Αυστραλία-Αίγυπτος.
1: Που από τι σκέφτηκα τώρα, Βασίλη,
0: αντίπαλο.
1: Αυτά παίζονται και στο στοίχημα.
0: Βέβαια, εννοείται.
1: Εσύ, να παίξει Αργεντινή Κάπο Βέρντε, να παίξει νίκη του Κάπο Βέρντε, πόσα θα σου δώσει.
0: Θα έχει πολύ πράγμα, ναι.
1: Πολύ πράγμα.
0: Θα έχει πολύ πράγμα, ναι. Εχθές τώρα Νορβηγία-Γαλλία 1-4. Με hat-trick του Ντεμπελέ, ο οποίος βρήκε δίχτυα
1: Θεούλης.
0: Και στα 3 πρώτα σουτ τα οποία έκανε.
1: Θεούλης.
0: Ναι. Για τον ίδιο όμιλο, Σενεγάλη-Ιράκ 5-0, Η Σενεγάλη περιμένει, εγώ πιστεύω ότι η Σενεγάλη θα περάσει στην φάση των 32, γιατί στην ειδική βαθμολογία των τρίτων ομάδων είναι στην πέμπτη θέση με 3 βαθμούς και συν 2 goal average, δηλαδή είναι πιο ψηλά και από την Κορέα και από τη Σκωτία, και νομίζω ότι θα περάσει η Σενεγάλη. Ισπανία-Ουρουγουάη 1-0 για τον ένατο, για τον 8ο όμιλο, και πράσινα ακροτήρια Σαουδική Αραβία 0-0.
2: Πάει και το παιχνίδι των Ισπανών είναι πολύ ανούσιο, δεν είναι καμία έκπληξη.
1: Φλιαρία.
2: Ένα τίκι την μπάλα.
1: Φλιαρία,
2: και άντε βάζουμε και ένα γκολ και βγαίνουμε νικητές.
1: Δηλαδή είναι αυτό το πράγμα.
2: Ένα παιχνίδι παλιάς σχολής, νομίζω.
1: Έτσι.
0: Είναι σχολή Μπαρτσελόνα.
2: Ακριβώς. Μπαρτσελόνα πριν 10 χρόνια, έτσι.
0: Ναι, πριν 15. Ξέρεις κάτι, δεν μου άρεσε η Ισπανία. Και, είναι, εντάξει, μιλάμε για φοβερή ποιότητα, αλλά δεν είναι το παιχνίδι που παίζει. Δεν είναι να κάτσεις να πεις να ευχαριστεί το ποδόσφαιρο.
1: Ο Γκουαρδιόλα
2: δεν
1: παίζει έτσι στη Manchester City. Δηλαδή, γιατί λένε υιοθέτησε το μοντέλο της Ισπανίας κλπ. Δεν παίζει έτσι στη Manchester City ο Γκουαρδιόλα.
0: Ναι. Εντάξει, έπαιζε στην Μπαρτσελόνα έτσι. Με Ινιέστα, Τσάβη, Μέση και τα λοιπά.
1: Πριν από 15-20 χρόνια. Τώρα προχώρησε το ποδόσφαιρο. Είναι σε άλλα στάνταρ και επίπεδα κλπ.
0: Η Ουρουγουάη, η οποία αποκλείστηκε από την επόμενη φάση. Στην Ουρουγουάη έγινε ένας χαμός. Με πολύ μεγάλη κόντρα μεταξύ Παικτών και Μπιέλσα. Μάλιστα, υπήρξε παρέμβαση ακόμα και την. Δεν ξέρω τώρα τι καθεστώς έχουν στην Ουρουγουάη, αλλά υπήρξε παρέμβαση και από το καθεστώς της, από την κυβέρνηση της Ουρουγουάη.
1: Να μην επιστρέψουν στη χώρα. Ναι.
0: Όχι, τι? Και ήταν χαρακτηριστικό.
1: Να επιστρέψουν τα πόδια, με τι.
0: Όχι. Χειρότερο έγινε.
1: Α, χειρότερο έγινε.
0: Έγινε συνάντηση του Μπιέλσα με τους παίκτες, παραμονή του αγώνα με την Ισπανία. Τους είπε ότι ξέρω ότι δεν με θέλετε εδώ να με βλέπετε. Αλλά είμαι εδώ πέρα. Όσοι συνεργάστηκαν μαζί μου ανέβηκαν. Εγώ φτιάχνω την καριέρα σας. Ξέρω ότι πήρα παίκτες οι οποίοι αντιμετωπίζουν προβλήματα τραυματισμών, αλλά είναι πιστοί σε αυτά τα οποία ζητάω. Και σηκώθηκαν και έφυγαν από την συνάντηση στη διάρκεια αυτής όλες οι προσωπικότητες της ομάδας, σαν τον Βαλβέρδε. Οπότε το ότι Ουρουγουάη. Εν τω μεταξύ, η Ουρουγουάη δέχτηκε τον γκολ από την Ισπανία με ένα τραγικό λάθος στον τερματοφύλακα, εντάξει.
1: Μάλιστα. Μα ναι, αλλά δεν δέχτηκε να κατέβει ο Σουάρες, έτσι. Δηλαδή δεν μπορεί ένα παίκτη του επίπεδου Σουάρες. Δεν γίνεται.
0: Από πριν, όχι φέτος μόνο, από πριν.
1: Ναι, από πριν.
0: Υπήρχε θέμα.
1: Έτσι.
0: Και στον 7ο όμιλο, Νέα Ζηλανδία-Βέλγιο 1-5. Το Βέλγιο επιτέλους έπαιξε και προκρίθηκε φυσικά στην επόμενη φάση. Και η ματσάρα έγινε στο Αίγυπτος-Ιράν, στο 1-1. Γιατί όντως, το Ιράν σκόραρε στην τελευταία φάση του αγώνα.
1: Τους λυπήθηκαν
0: το πανηγύρισαν οι Ιρανοί ιδεόντως. Αλλά από αυτά που δεν μου αρέσουν, παιδιά, εμένα, για να είμαι ειλικρινής, καλή τεχνολογία, αλλά όχι σε αυτό το επίπεδο. Η μύτη, μάλλον το 1/4 της μύτης του παπουτσιού του σκόρερ ήταν εκτεθειμένο. Όπως σας το λέω ακριβώς. Το 1/4 της μύτης του παπουτσιού του σκόρερ.
1: Και δεν δέχτηκαν το 2-1.
0: Ναι. Τον goal, ναι.
2: Εντάξει, κάποια πράγματα με τον VAR πρέπει να αλλάξουν προς όφελος του επιθετικού, του επιτιθέμενου. Έτσι και δεν είναι,
1: Βασιλή, δηλαδή. Πες μας, σε παρακαλώ, έτσι να κρατήσει ο ακροατής μας, ποια μάτς είναι σήμερα, έτσι τηλεγραφικά.
0: Σήμερα, καταρχάς τα μάτς ξεκινάνε στις 12. Είναι 12 το πρώτο πακέτο του 12ου ομίλου. Κροατία Γκάνα το βλέπουμε.
1: 12 τα μεσάνυχτα εννοείς.
0: Ναι, ρε φίλε, Αμερική είμαι. Παναμάς Αγγλία. Εντάξει, εύκολο έργο για την Αγγλία. Μετά πάμε 2:30 τα ξημερώματα για την πρωτιά στον όμιλο Κολομβία-Πορτογαλία. Αυτή τη στιγμή η Κολομβία έχει 6 βαθμούς και η Πορτογαλία έχει 4. Λαϊκή Δημοκρατία του Κογκό, Ουσμπεκιστάν. Το Κογκό έχει 1 βαθμό. Αν νικήσει όμως το Ουσμπεκιστάν σήμερα, πάει στους 4. Και θα θέσει σοβαρή υποψηφιότητα για να περάσει την φάση των 32.
1: Ναι.
0: Και στις 5 το ξημέρωμα, το μεγάλο μάτς Αλγερία-Αυστρία, που κρίνει πρόκριση στην επόμενη φάση. Οι δύο ομάδες έχουν από 3 βαθμούς. Και Αργεντινή-Ορδανία, η Αργεντινή ούτως ή άλλως έχει προκριθεί και ως πρώτη, θα αντιμετωπίσει την Ορδανία που είναι.
1: Υπάρχει περίπτωση να αποκλειστεί η Πορτογαλία και ο Ρονάλντο?
0: Όχι.
1: Α, δεν υπάρχει.
0: Όχι. Η Πορτογαλία, όχι. Έχει 4 βαθμούς, έχει και τον goal average, Δεν υπάρχει. Η Πορτογαλία έχει περάσει στην επόμενη φάση. Μπορεί να μην την έχουν ουσιαστικά, εντάξει, τυπικά δεν έχει περάσει. Τυπικά.
1: Ναι.
0: Τυπικά δεν έχει περάσει. Αλλά ουσιαστικά έχει περάσει.
1: Μάλιστα, μάλιστα, μάλιστα.
2: Και με αυτά, Βασίλη, από Ελλάδα δεν υπάρχει τίποτα το ενδιαφέρον.
0: Από Ελλάδα σήμερα το απόγευμα έρχεται στην Θεσσαλονίκη ο Αρίτζ Ελουστόντο για την επικύρωση της συμφωνίας του με τον ΠΑΟΚ για συμβόλαιο.
1: Στόπερ είναι αυτός, έτσι, στόπερ.
0: Ναι, ο στόπερ είναι από τη Real Sociedad, στα 31 προς 32.
1: Ωραία.
0: Έχει συμφωνήσει για 2+1. Εγώ ξέρω ότι ο Τάισον θα μείνει για ένα ακόμη χρόνο στον ΠΑΟΚ. Αυτό τουλάχιστον λέει το δικό μου το ρεπορτάζ.
1: Ναι.
0: Περιμένουμε άλλες μεταγραφικές κινήσεις. Στον Άρη περιμένουμε να εντός των επόμενων 2 ημερών το αργότερο επικύρωση της πώλησης του Διαντή, επικύρωση της συμφωνίας με τον Μπασίρου, τον 27χρονο Νιγηριανό μέσο, εξάρι είναι, όπως περιμένουμε και...
2: Με τα μπαν που είχε ο Άρης τελείωσε.
0: Ποια?
2: Τα μπαν.
0: Τα μπαν ο Άρης ενημέρωσε χθες επισήμως ότι έχουν διευθετηθεί τα 2 μπαν, τα οποία ήταν από το ίδιο μανατζερικό γραφείο, θα φανούν στον πίνακα της...
1: Τα μπαν τι είναι, ρε παιδιά, να πούμε στον κόσμο. Με τα μπαν, συλλογίστε μεταξύ σας. Στο ραδιόφωνο είμαστε, μιλάμε στον κόσμο. Τι τα μπαν, τα μπαν.
0: Είναι η απαγόρευση μεταγραφών.
1: Έτσι, πες, η απαγόρευση.
0: Πρόσεξε, επειδή στον Άρη γενικά είμαστε συμβιβασμένοι με τον Ρομπάν. Καταλάβετε, το ξέρουμε δηλαδή. Το ξέρουμε καλά, ρε.
1: Το ξέρουμε.
0: Γι' αυτό, κατάλαβε. Γιατί είχαμε και στο μπάσκετ πολλά χρόνια
2: παλιά.
0: Γινόταν μάχη, ας πούμε, κάθε καλοκαίρι για να.
1: Χθες είδα το Χάρη του Παπαγεωργίου και έχουμε την στήριξή του και την αγάπη του στην εκπομπή.
0: Παρεπιπτόντως.
1: Το Χάρη του Παπαγεωργίου, λέω, είδαμε χθες. Είδαμε το Χάρη του Παπαγεωργίου.
0: Πού ήταν το Χάρη.
1: Τώρα κατάλαβε για ποιο Χάρη του Παπαγεωργίου. Τη μεγάλη δόξα και του μπάσκετ του Άρεος και λοιπά.
0: Από τότε
1: κοντά στην Τούμπα.
0: Γιατί αν υπήρχε γραμμή τριπόντου στο Χάρη, ο Χάρης θα βάζει 90 πόντους κάθε παιχνίδι.
1: Έτσι είναι, έτσι είναι.
0: Ναι, γιατί σούταρε από τα 10 μέτρα ο άνθρωπος.
1: Έτσι, θεούλης. Αγαπάμε πολύ.
0: Σήμερα συμπληρώνεται ένας χρόνος από την ημέρα που απέκτησε και τυπικά το πλειοψηφικό πακέτο με το κόντι Sky Άρης ο Ρίτσαρτ Τσιάο. Επίσης να πούμε.
1: Ωραία.
2: Και μπήκε ο Άρης σε μια νέα πορεία.
0: Άλλαξε ολοκληρωτικά το. Όχι, μπήκε. Άλλαξε ολοκληρωτικά.
2: Λοιπόν, το οποίο για τον Ηρακλή έχουμε τίποτα, Βασίλη?
0: Περιμένουμε να τελειώσει το θέμα του Αθανασιάδη. Λίγο με βάση σε σκέψη το γεγονός ότι δεν τελείωσε. Ο Τσιτώτας υπέγραψε. Ο Ηρακλής είναι σε μια φάση πλέον όπου μπαίνει στο να τελειώσει κάποιες συμφωνίες. Προσπαθεί να κάνει τη μεγάλη κίνηση με τον Ινσίνιε, η οποία δεν έχει τελειώσει ακόμα. Η ιστορία του Ινσίνιε θέλει να κάνει και 2 ηχηρές κινήσεις. Τώρα υπήρχε νέο δημοσίευμα εχθές στην Ιταλία που έγραφε, αναρωτιόταν αν τελικώς ο Ινσίνιε θα ακολουθήσει το Ματσάρι, τον προπονητή του Ηρακλή, στην Ελλάδα. Αλλά εμπειρικά αυτό που μου έχει διδάξει τη μεταγραφική περίοδο είναι ότι όταν κάτι καθυστερεί τόσο πολύ, κράτα μικρό καλάθι. Να πω επίσης ότι την Τρίτη έχουμε διοικητικό συμβούλιο, παιδιά, στη Super League για την εκλογή νέου Προέδρου και πάλι υποψήφιος είναι ο Βαγγέλης Μαρινάκης.
2: Αχα,
1: μάλιστα.
0: Εντάξει, δεν είναι πρώτη φορά.
2: Μάλιστα.
0: Που συμβαίνει αυτό.
2: Ωραία, περιμένουμε να δούμε τι γίνεται. Βασίλη, σε ευχαριστούμε.
0: Επίσης, τελείωσε πριν από λίγο να πω ο Κώστα Εντουκούμπα από τον Ολυμπιακό. Οπότε θα ενεργοποιηθεί η συμφωνία του με τον Άρη. Έχει συμφωνήσει ο Κώστας για συμβόλαιο διάρκειας 2 χρόνων.
2: Ωραία, καλοδεχούμενος.
1: Κώστας Αντετοκούμπο στον Άρη, προπονητής ο Βασίλης Πανούλης στον Άρη και έπονται πολύ πολύ σημαντικά πράγματα για τον Άρη. Ελπίζουμε και για τον ΠΑΟΚ.
2: Και πήρε πάρα πολλούς καλούς παίκτες NBA.
0: Ο ΠΑΟΚ έχει σχεδόν κλείσει την ομάδα του. Και ο Άρης έχει σχεδόν κλείσει την ομάδα του.
2: Και, και οι δύο ολοκλήρωσαν
0: περίπου. Όταν θελήσετε θα κάνουμε μια συζητησούλα στο πώς έχει σχηματιστεί.
1: Το κάνουμε αύριο. Αύριο έχουμε τον Βασίλη.
0: Αύριο δεν μπορώ εγώ.
2: Δεν μπορεί.
1: Εσύ δεν μπορείς αύριο. Καλά, εντάξει. Θα το κάνουμε για να δώσουμε ένα περίγραμμα.
0: Να ολοκληρώσει. Λογικά οι ομάδες θα ολοκληρώσουν τις κινήσεις στους 15-16 Ιουλίου.
1: Ναι, ωραία.
0: Οπότε
2: να κάνουμε και εβδομάδα. Για τις 3 ομάδες της Θεσσαλονίκης, Άρη, ΠΑΟΚ, Ηρακλή.
0: Ηρακλής είναι πιο πίσω στο θέμα του σχηματισμού ομάδας.
2: Μέχρι εκείνη τη στιγμή τι
1: ό,τι έχει κάνει. Ναι, σωστό.
2: Έγινε, Βασίλη. Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ. Καλή συνέχεια.
1: Να σε καλά.

0: Λοιπόν, δεν το πετύχαμε στο αυτό, το ξέχασα. Τώρα θα το βγάζαμε. Θα λέγαμε για το τι είχε από πίσω του. Είναι σε εξέλιξη η ομιλία του πρώην πρωθυπουργού του Αλέξη Τσίπρα στην ελληνική αριστερή συμπαράταξη.
1: Α, πάμε να ακούσουμε.
0: Στο εθνικό του συμβούλιο που συνεδριάζει, είναι η πρώτη σύνοδος του Εθνικού Συμβουλίου της ελληνικής αριστερής συμπαράταξης. Είχε από πίσω ένα σύνθημα.
1: Ναι.
0: Είχε από πίσω ένα. Δεν το έχει στον αέρα.
1: Ναι,
0: εγώ το βλέπω πάλι από το ΕΡΤ News 2 το έχει. Και δεν ξέρω αν μπορεί ο
1: Άρχοντας,
0: ο Νίκος ο Κονσολιέρης, να κάνει τα μαγικά του εκεί και να βρεθεί.
1: Για να ακούσουμε λίγο.
0: Ναι, έλεγε από έξω. Είχε τρία συνθήματα, 2 συν 2 συν 2, 6 λέξεις, σειρά-σειρά. Ναι, και η γενική εικόνα που είναι ότι δεν υπάρχει. Δεν υπάρχει. Είναι ηθική επανάσταση, νέος πατριωτισμός, νέα μεταπολίτευση. Είναι ο τίτλος της πρώτης συνόδου του Καλασία, που σένα δεν περίμενα να καλύψει.
1: Όλα αυτά σε φώτα. Πρώτη
0: σύνοδο. Πολύ μπλε, ρε παιδί μου.
1: Σε αποχρώσει
0: είναι αυτό. Αυτό είναι μπλε ή σιέλ είναι αυτό.
1: Εντάξει, αποχρώσει είναι
0: σιελάκι. Έχει σιελάκι, έχει μπλε, βαρβάτο μπλε από κάτω. Και έχει λίγο προς το μοβίζι και ένα άσπρο και έχει και λίγο κόκκινο.
1: Και κάπου να θυμόμαστε τα νιάτα μας.
0: Ναι. Από το Ελλάς μόνο το α είναι κόκκινο. Όλα τα υπόλοιπα, το ε, το λάμδα και το σίγμα είναι κάτασπρα.
1: Ναι, ίσως και αυτό θυμήθηκε και τώρα άσπρα. Το νέο πατριωτισμό.
0: Το νέο πατριωτισμό.
1: Το είχε ξεχάσει τότε με τις πρέσπες, το θυμήθηκε.
0: Ναι,
1: τώρα.
0: Καλά, εσύ άμα δεν μπει στην κακία σου δεν μπορείς, ας πούμε.
1: Δεν είναι κακία. Ναι.
0: Καλά. Ενώ η κυβέρνηση του Κώστα Καραμαλή δεν ήθελε τις πρέσπες, δεν ήθελε την συνεργασία με το βόρειο γειτονά μας και τις επιστολές που είχε ανταλλάξει με το Δημοκρατία της Μακεδονίας, Παύλα Σκόπια κλπ. Ας το μην το ανοίξουμε. Αυτά κρίθηκαν, παιδί μου, κρίθηκαν. Αυτά ήταν last year.
1: Και τώρα βάζει ένα νέο μπροστά και.
0: Αυτά είναι last year, λέω.
1: Αυτό λέω. Βάζει ένα νέο μπροστά και νομίζω ότι άλλαξε.
0: Καλά.
1: Κατά
0: την άποψή σου. Κατά την άποψη κάποιον άλλον είναι τελείως διαφορετικά τα πράγματα. Οριοθετήθηκε και κάνει μια νέα αρχή. Αυτό είναι το σημαντικό. Όπως έκανε και δεν είναι και ο μόνος που έχει μπει σε αυτή τη διαδικασία. Να θυμηθώ ιστορικά ότι την ΕΡΕ, την οποία κληρονόμησε ο αείμνηστος Κωνσταντίνος Καραμαλής, λοιπόν, Εθνική Ριζοσπαστική Ένωση, όταν επέστρεψε μετά την μεταπολίτευση και μετά τη Χούντα, δεν την έκανε ΕΡΕ, έφτιαξε καινούριο κόμμα, έκανε τη Νέα Δημοκρατία και ξεκίνησε μια νέα πορεία.
1: Εντάξει,
0: έκανε το δικό του rebranding. Έκανε το δικό του rebranding. Γιατί γελάς, rebranding λέγεται αυτό. Εσύ, δηλαδή, δεν είναι ενεχοποιημένες οι λέξεις, είναι η πραγματικότητα. Εντάξει, τι πράγμα.
1: Ναι, δώσε.
2: Εμπιστοσύνης να δώσουμε και ορμή στην οικονομία να παράγει περισσότερο πλούτο και αυτός να μοιράζεται δικαιότερα. Ξέρετε, για πολλά χρόνια άλλοι καθόριζαν την πολιτική ατζέντα. Άλλοι έθεταν τα ερωτήματα. Άλλοι όριζαν και τα διλήμματα. Ήρθε λοιπόν η ώρα, πιστεύω, να τα θέσει η ίδια κοινωνία τα διλήμματα και τα ερωτήματα. Ήρθε η ώρα να μιλήσουμε για αυτά που πραγματικά απασχολούν τους πολίτες. Για τη δημοκρατία, για τη δικαιοσύνη, για την αξιοπρέπεια, για την καθημερινότητα, για το μέλλον των παιδιών μας. Για πρώτη φορά μετά από 50 χρόνια, το πραγματικό διακύβευμα των επόμενων εκλογών, ξέρετε, δεν είναι μόνο ποιος θα κυβερνήσει. Το πραγματικό διακύβευμα είναι σε ποια Ελλάδα θέλουμε να ζήσουμε. Σε μια Ελλάδα που συμβιβάζεται ή σε μια Ελλάδα που δημιουργεί. Σε μια Ελλάδα που φοβάται ή σε μια Ελλάδα που πιστεύει ξανά στις δυνάμεις της. Σε μια Ελλάδα που ανέχεται τη διαφθορά ή σε μια Ελλάδα που κάνει την εντιμότητα κανόνα. Αυτό είναι το πρώτο μεγάλο δίλημα. Θα συνεχίσουμε να διαχειριζόμαστε τη στασιμότητα.
0: Αυτή είναι ένα πολύ μικρό απόσπασμα από την ομιλία του πρώην Πρωθυπουργού και Προέδρου του νέου κόμματος, που φέρει τον τίτλο Ελληνική Αριστερή Συμπαράταξη, Ελλάς. Και πάμε και στα...
1: Πριν πάμε σε... στα υπόλοιπα, στα τα πολιτιστικά, ναι. Να διαβάσω ένα μήνυμα από το Viber που μας ήρθε. Καλημέρα από την καυτή Λόντρα, το Λονδίνο. Μπράβο. Είναι ο φίλος
0: σταθερός Δημήτρης, φίλος, ναι.
1: Το πιο σημαντικό από όλα, λέει, είναι ότι στην χρεοκοπία της χώρας την ολοκληρωτική ευθύνη φέρουν τα δύο μεγάλα αστικά κόμματα, του ΠΑΣΟ και της Νέας Δημοκρατίας. Mm. Χωρίς αυτό να σημαίνει ότι δίνουμε συγχωροχάρτη στις υποσχέσεις του ΣΥΡΙΖΑΝΕΛ που θα άξιζαν τα μνημόνια. Αυτό.
0: Ναι. Ναι, σωστά. Εξομοιώνεται η παρουσία των 4 ετών με την παρουσία των 48 ετών, γιατί από τα 54 χρόνια...
1: Γιατί κριτικάρισε,
0: για τα 54 χρόνια... Καλά, παίρνει να πάρει την άδειά σου τώρα, δεν κατάλαβα. Είπε κάτι και θέλω να πω και εγώ το σχόλιο μου.
1: Εγώ διάβασα το σχόλιο μου. Ξέρω εγώ,
0: θα πάρω την άδεια του Θωμά τώρα για να πω την άποψή μου, ας πούμε. Λοιπόν, λέω ότι για να βάζουμε τα πράγματα, γιατί έτσι όπως παρουσιάζονται μερικές φορές, εξομοιώνουμε αυτόν ο οποίος κυβέρνησε επί 47,5 χρόνια με αυτόν που κυβέρνησε 4,5 χρόνια. Για να λείψουν τα νομήματα, τα αμαρτήματα και όλα αυτά που οδήγησαν τελικά στη χρεοκοπία του Καστελόριζου. Θυμάστε έναν πρωθυπουργό που πήγε στο Καστελόριζο, που είχε background του Καστελόριζου και είπε δυστυχώς επτοχεύσαμε. Λέω τότε, το 2010, όταν δεν είχε έρθει ο επάρατος Τσίπρας και, ο επάρατος ΣΥΡΙΖΑ. Για το 2010 μιλάω σε σχέση με το 2015. Αυτά.
1: Εάν τα λάθη των 4 χρόνων είναι πολύ περισσότερα από τα λάθη των 40 χρόνων, τότε ναι, όντως ναι, εξομοιώνεις ναι, καταστάσεις.
0: Καλά, εντάξει, τώρα εσύ βρήκες τον τρόπο και λες το μεγαλύτερο λάθος, το μεγαλόμετρο, δεν ξέρω ποιο είναι αυτό το μεγαλόμετρο και το δυναμόμετρο, και αυτά είναι πράγματα τα οποία η ιστορία θα τα αξιολογήσει και θα τα κρίνει. Είναι τελείως αυθαίρετη κάθε τέτοια προσέγγιση περί μεγάλων και μικρών λαθών. Πάντως, να πούμε από την κατάληξη ότι η συγκεκριμένη κυβέρνηση το 19 έδωσε μια χώρα εκτός μνημονίων, έδωσε μια χώρα με 37 δισεκατομμύρια στο Πουγγί, στο Μπαγκάρι, ενώ παρέλαβε άδεια ταμεία, και μια χώρα που είχε επί 6 τρίμηνα συνεχώς ανάπτυξη. 2,3 ανάπτυξη παρέδωσε τα 37 δις.
1: Μήπως ήταν κάποιων ταμείων?
0: Ναι, ήταν ταμείων που ταμεία υπήρχαν και νωρίτερα, έτσι, αλλά τότε φαγώθηκαν τα ταμεία όπως φαγώθηκαν τώρα.
1: Παραπάνω.
0: Φαγώθηκαν τώρα του ΟΠΕΚΕΠΕ.
1: Να χαιρετήσουμε τελείωσε ο χρόνος της εκπομπής μας.
0: Μα έτσι λοιπόν είναι. Για όταν λες τις αλήθειες, τελειώνει ο χρόνος της εκπομπής. Κατάλαβες. Τελειώσει ο χρόνος της εκπομπής. Λοιπόν, πάμε λοιπόν. Πάμε. Δεν είπαμε μια πολιτιστική είδηση.
1: Αφού δεν έχουμε χρόνο.
0: Μα φαγώθηκε εσύ με το 15 εκεί όλη την ώρα.
1: Νίκος Κακαρίκος στη ρύθμιση του ήχου.
0: Γεια σου, Νίκο Κακαρίκο. Ο Θωμάς Τσίμπας ήταν στο ένα μικρόφωνο.
1: Και στο άλλο, ο Αλέξανδρος Τριανταφυλλίδης.
0: Να είστε καλά. Καλή σας ημέρα. Θα τα πούμε πρώτο θέλος
1: αύριο.
0: Καλή
1: συνέχεια. Αύριο στις 11 η ώρα πάλι ραντεβού στον 102 και στο Πανόραμα Επικαιρότητας.
0: Γεια και χαρά σας.

0: Η ενημέρωση έχει όνομα. 102 FM. Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ. Ειδήσεις.
1: Κυρίες και κύριοι, χαίρετε. Εικόνες βιβλικής καταστροφής καταγράφονται στη Βενεζουέλα. Πάνω από 900 άνθρωποι έχουν χάσει τη ζωή τους και άλλοι 3.360 έχουν τραυματιστεί από τους σεισμούς, σύμφωνα με τα τελευταία στοιχεία. Ενώ οι διασώστες συνεχίζουν να αναζητούν επιζώντες και οι οικογένειες περιμένουν απεγνωσμένα νέα. Το μεγαλύτερο πλήγμα έχει υποστεί η παράκτια περιοχή Λαγκουάιρα κοντά στο Καράκας, όπου δεκάδες κτίρια έχουν καταρρεύσει και οι ζημίες στις υποδομές είναι τεράστιες. Για το Καράκας αναχωρεί σήμερα μέσω Κωνσταντινούπολης 12-μελής ομάδα της επίλεκτης ομάδας ειδικών αποστολών Θεσσαλονίκης. Σε πλήρη εξέλιξη βρίσκονται οι εργασίες για την τοποθέτηση της μεταλλικής γέφυρας στην Ανατολική Περιφερειακή Οδό Θεσσαλονίκης στο πλαίσιο του έργου κατασκευής του flyover, ενώ ισχύει απαγόρευση κυκλοφορίας και στα δύο ρεύματα. Η μεταλλική κατασκευή έχει ήδη τοποθετηθεί στο σημείο, ενώ συνεργεία συνεχίζουν τις εργασίες για την κατασκευή του νέου κλάδου, με τις εργασίες να εξελίσσονται σύμφωνα με τον προγραμματισμό. Πυρκαγιά έχει ξεσπάσει σε δασική έκταση στην περιοχή Αγίος Βασίλειος Βιωτίας. Σύμφωνα με την πυροσβεστική, η φωτιά εκδηλώθηκε λίγο μετά τις 11 το πρωί και μέχρι στιγμής δεν απειλούνται κατοικίες και υποδομές. Ωστόσο, έχει ενεργοποιηθεί το 112 που καλεί σε ετοιμότητα. Οριοθετήθηκε η πυρκαγιά που ξέσπασε σε χαμηλή βλάστηση στην παραλία Πελασγία στη Φθιώτιδα. Σύμφωνα με την πυροσβεστική, η φωτιά εκδηλώθηκε λίγο μετά τις 9.30 το πρωί στη θέση παραλία του Δήμου Στυλίδας εντός γεωργικών εκτάσεων και δεν απειλήθηκαν κατοικίες και υποδομές. Πολύ υψηλός κίνδυνος πυρκαγιάς, κατηγορία κινδύνου 4, προβλέπεται για σήμερα σε Αττική, Πελοπόννησο και σε περιοχές των περιφερειών Στερεάς Ελλάδας, Δυτικής Ελλάδας και Βορείου Αιγαίου. Αντίστοιχες καιρικές συνθήκες αναμένονται και αύριο. Στη Χαλκιδική και συγκεκριμένα στο Δήμο Αριστοτέλη, με απόφαση της περιφέρειας, είναι σε ισχύ απαγόρευση στην κυκλοφορία πεζών και τροχοφόρων κάθε είδους στις δασικές περιοχές. Η απαγόρευση ισχύει μέχρι τις 8 το βράδυ. Ένα νέο δορυφορικό σύστημα που ανιχνεύει και παρακολουθεί την εκδήλωση πυρκαγιών, δίνοντας πληροφορίες σε πραγματικό χρόνο, έχει θέσει στην υπηρεσία της πρόληψης και πυροπροστασίας η χώρα μας. Εγκομιαστικά είναι τα σχόλια των διεθνών μέσων μαζικής ενημέρωσης για την ελληνική αυτή πρωτοβουλία. Αποκαταστάθηκε η κυκλοφορία των οχημάτων στην Εγνατία Οδό στο ύψος Προφήτη που είχε διακοπεί λόγω τροχαίου. Σύμφωνα με την ανακοίνωση της αστυνομίας, πρωινές ώρες σήμερα στο 378 χιλιόμετρο της Εγνατίας Οδού, στο ρεύμα προς Καβάλα, γιοταχή φορτηγό που οδηγούσε 58χρονος αλλοδαπός εξετράπη της πορείας του και ανετράπη με αποτέλεσμα το θανάσιμο τραυματισμό του οδηγού. Την έναρξη ενός νέου κύκλου πληρωμών προς τους παραγωγούς προανήγγειλε ο Υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων Μαργαρίτης Χινάς, γνωστοποιώντας ότι τη Δευτέρα θα πραγματοποιηθεί το μεγαλύτερο πακέτο αγροτικών πληρωμών μέσω της νέας δομής της ΑΔΕ. Παράλληλα, τη Δευτέρα ή την Τρίτη αναμένεται να καταβληθεί ενίσχυση ύψους 20 εκατομμυρίων ευρώ στους ριζοπαραγωγούς μέσω του καθεστώτος De Minimis. Δεν αναμένεται να παρουσιάσουν μεγάλες ανατροπές οι φετινές βάσεις, σύμφωνα με τον εκπαιδευτικό και αναλυτή Γιώργο Χατζητέγα. Σύμφωνα με τις εκτιμήσεις του, πτωτικές τάσεις αναμένονται στο πρώτο και τέταρτο επιστημονικό πεδίο, καθώς οι συνολικές επιδόσεις των υποψηφίων ήταν χαμηλότερες σε σχέση με την προηγούμενη χρονιά. Αντίθετα, στο δεύτερο και το τρίτο επιστημονικό πεδίο, οι βάσεις εκτιμάται ότι θα κινηθούν ανωδικά. Έντονα καιρικά φαινόμενα έπληξαν χθες τις παραλίες της Καβάλας με αποτέλεσμα την πτώση των ναυαγοσωστικών πύργων. Στην παραλία Ηρακλίτσα τραυματίστηκε ναυαγοσώστρια 21 ετών. Η κοπέλα διακομίστηκε άμεσα στο Γενικό Νοσοκομείο Καβάλας για παροχή των πρώτων βοηθειών, όπου και νοσηλεύεται. Ενώπιον του ανακριτή οδηγήθηκε ο 26χρονος που συνελήφθη από την αστυνομία, καθώς φέρεται να ευθύνεται για σειρά ληστείων με θύματα ηλικιωμένες γυναίκες σε πολυκατοικίες της Θεσσαλονίκης. Ο 26χρονος κατηγορείται ότι εντόπιζε κυρίως ηλικιωμένες και στη συνέχεια εισερχόταν μαζί τους στους ανελκυστήρες των πολυκατοικιών και εκμεταλλευόμενος τον περιορισμένο χώρο τις ακινητοποιούσε, αφαιρώντα τους χρήματα και προσωπικά αντικείμενα. Σημαντικό πλήγμα στα κυκλώματα λάθρε εμπορίας καυσίμων, 12.280 λίτρα λαθρέου ναυτιλιακού ντίζελ εντόπισαν ελεκτές της ΑΔΕ σε φορτηγό πλοίο που βρισκόταν στο λιμάνι του Βόλου. Το φορτηγό είχε δηλώσει ότι μετέφερε μεταλλικούς κυλίνδρους, ενώ είναι σε εξέλιξη έρευνα για τον εντοπισμό των εμπλεκομένων. Νέα ένταση στη Μέση Ανατολή. Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής και Ιράν ανταλλάσσουν κατηγορίες για παραβίαση συμφωνιών. Ισραήλ και Λίβανος υπέγραψαν συμφωνία μετά από τετράημερες συνομιλίες στην Ουάσιγκτον με τη μεσολάβηση των Ηνωμένων Πολιτείων Αμερικής. Το Ισραήλ θα αποσυρθεί από δύο περιοχές στο νότιο Λίβανο, παραδίδοντας τις περιοχές στο Λιβανέζικο στρατό. Κύμα ακραία ζέστης εξακολουθεί να σαρώνει την κεντρική Ευρώπη με ρεκόρ θερμοκρασιών και σήμερα ασφικτιούν τα νοσοκομεία στη Γαλλία, ενώ τραγικό θάνατο βρήκε τέταρτο βρέφος που ξεχάστηκε μέσα σε αυτοκίνητο. Στη Γερμανία σήμερα καταγράφεται η θερμότερη μέρα στην ιστορία της, ενώ στην Ελβετία ο πυρηνικός σταθμός, το Μπέτσναου, σταμάτησε να λειτουργεί λόγω του καύσωνα. Σε Μακεδονία, Θράκη και Θεσσαλία προβλέπεται σήμερα γενικά έθριος καιρός με λίγες βροχές στα ορεινά τις μεσημβρινές ώρες και θερμοκρασία έως 35 βαθμούς Κελσίου. Στη Θεσσαλονίκη σήμερα προβλέπεται γενικά έθριος καιρός. Μετά το μεσημέρι υπάρχει πιθανότητα βροχών στα ορεινά. Η άνεμη μεταβλητή 3 με 4 μποφόρ και η θερμοκρασία στην πόλη θα φτάσει τους 34 βαθμούς Κελσίου. Κυρίες και κύριοι, ακούσατε ειδήσεις. Το μικρόφωνο ήταν ο Χρήστος Χατζημίσης. Επόμενη ενημέρωση στις 2.
2: Πιερία, ο τόπος των Ολύμπιων Θεών, τόπος της ιστορίας, των μύθων, των παραδόσεων και του πολιτισμού. Η Πιερία του Φεστιβάλ Ολύμπου, ενός σύγχρονου πολιτιστικού θεσμού της περιφέρειας με πανελλήνια εμβέλεια και διεθνή ορίζοντα. Για περισσότερο από μισό αιώνα, το θέατρο, η μουσική, ο χορός, τα εικαστικά γεμίζουν αρχαιολογικούς και ιστορικούς χώρους με φως και ήχους, με έντονες συγκινήσεις και συναισθήματα. Φεστιβάλ Ολύμπου, ένα συναρπαστικό ταξίδι στην Πιερία και στον πολιτισμό.
3: Χορηγός επικοινωνίας 102 FM της ΕΡΤ3.
4: Φεστιβάλ Μονής Λαζαριστών, Δευτέρα 29 Ιουνίου, με την Ελεονόρα Ζουγανέλη. Τραγούδια, ιστορίες, συγκίνηση, ένταση και τη βαθιά ανάγκη να τραγουδήσουμε όλοι μαζί λίγο πιο δυνατά από ό,τι πρέπει. Ώρα έναρξης 9. Δευτέρα 29 Ιουνίου, η Ελεονόρα Ζουγανέλη στη Μονή Λαζαριστών.
3: Χορηγός επικοινωνίας 102 FM της ΕΡΤ3.
5: Φεστιβάλ Επταπυργίου 2026 παρουσιάζει δύο βραδιές ποίησης και μουσικής αφιερωμένες στον ομπελίστα ποιητή Γιώργο Σεφέρη. 7 και 8 Ιουλίου. Αφηγήσεις, μελοποιημένα ποίηματα, νέες μελοποιήσεις αλλά και απαγγελίες θα χαρτογραφήσουν το ποιητικό του σύμπαν. Τα τραγούδια ερμηνεύουν ο Δημήτρης Ζερβουδάκης, ο Παντελής Θεοχαρίδης και η Ελένη Δημοπούλου. Κείμενα, λογοτεχνική μελέτη, Άννα Μικονίου. Απαγγελίες, Γρηγόρης Βαλτινός. Εισιτήρια από timor.com. Παραγωγή, διοργάνωση, Κέντρο Πολιτισμού Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας. ΕΣΠΑ, με τη συγχρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
3: Χορηγός επικοινωνίας 102 FM της ΕΡΤ3.
0: 102 FM. Η ενημέρωση έχει όνομα.
6: Τράβα τις κουρτίνες.
7: Γιατί?
6: Μεσημέριασε και έχουμε εκπομπή.
7: Θα πούμε κάτι σοβαρό.
6: Θα πούμε τα δικά μας.
7: Ό,τι θέλουμε δηλαδή, χωρίς σενάριο.
6: Ακριβώς. Όπως η ζωή.
7: Τράβα τις κουρτίνες.
6: Μεσημέριασε.
7: Με την Άννα Γιαννακίδου.
6: Και τη Μαριάννα Καλαϊτζή.

0: Χαίρετε, χαίρετε, χαίρετε. Τραβά τις κουρτίνες, μεσημέριασε. Εδώ είμαστε και αυτό το Σάββατο, όπως θα είμαστε και αύριο την Κυριακή. Ενώ εσείς είστε κάπου αλλού και πολύ καλά κάνετε. Έχει φύγει πολλοί κόσμος για μπάνιο.
1: Πάρα πολλοί κόσμος και μαθαίνουμε ότι η θάλασσα έχει καταπληκτική θερμοκρασία. Ευχόμαστε όλοι να μας ακούτε από το κινητό σας στην παραλία.
0: Ωραία. Όταν λες καταπληκτική, τι εννοείς?
1: Καταπληκτική θερμοκρασία. Δροσερή. Μπαίνω κι εγώ.
0: Δροσερή.
1: Είναι δροσερή, αλλά όχι τόσο ώστε να σε.
0: Πρέπει να είναι για να είναι καταπληκτική, να είναι λίγο δροσερή, γιατί
1: αυτό,
0: πας εκεί για...
1: Όχι το άλλο που μπαίνεις μέσα όμως και σε δύο λεπτά έχεις παγώσει.
0: Όχι, ούτε εκείνο, αλλά ούτε να ψηθείς σε θερμά λουτρά.
1: Η θάλασσα το καλοκαίρι δεν πρέπει να είναι πολύ κρύα. Είναι όπως το νερό που δεν πρέπει να είναι πολύ κρύο και όλα
0: για
1: αυτά
0: να ξεδιψάς.
1: Ακριβώς.
0: Και αυτό
1: πρέπει
0: σωστό.
1: Να έχει μια θερμοκρασία κοντά στη θερμοκρασία του σώματος.
0: Ο πεινασμένος Καρβέλια ονειρεύεται. Αφού δεν είμαστε εμείς στη θάλασσα, μιλάμε για τη θάλασσα. Ονειρευόμαστε και εμείς να κάνουμε τα μπανάκια μας. Ο Σονούπο θα έρθει και η σειρά μας. Κώστα Σταθάκη στη ρύθμιση του ήχου.
1: Και αυτός εδώ μαζί μας. Εδώ.
0: Σύνεται μαζί μας.
1: Μουσικές εμείς.
0: Τώρα εσείς αν έχετε πάει προς Χαλκιδική, γιατί περισσότεροι πάτε προς Πιερία και προς Χαλκιδική. Εκεί έχετε
1: νου
0: το
1: σας.
0: Νου σας. Mm-hmm. Έχουμε σύμφωνα με το χάρτη πρόβλεψης κινδύνου πυρκαγιάς υψηλό, κατηγορία κινδύνου 3.
1: Έτσι λοιπόν, απαγορεύεται να κυκλοφορούμε, απαγορεύεται να πηγαίνουμε σε κάποιες περιοχές με τα οχήματά μας, είτε μηχανάκια, είτε αυτοκίνητα, είτε φορτηγά, πείτε ό,τι έχετε.
0: Είτε ποδαράκια.
1: Λοιπόν, από Κομίτσα μέχρι Ουρανούπολη. Τσάμια Στρατονίκης, Φυσόκα, Σκοπευτήριο Στρατονίου. Μη σας δω να πηγαίνετε εκεί, μην έχω καμία αναφορά. Αχ, θα σας μαλώσω πολύ.
0: Και η απαγόρευση αυτή έχει ξεκινήσει από τις 8 το πρωί και θα είναι μέχρι τις 8 το βράδυ. Λοιπόν, μην καίτε σκουπίδια, ξερά χορτάκια, χορταράκια, χορτάκια.
1: Και χορταράκια.
0: Καλά ξεκινήσαμε.
1: Έτσι.
0: Και χορταράκια.
1: Είναι σοβαρά τα πράγματα. Τα λέμε κάθε φορά που είναι τέτοια.
0: Και θα τα λέμε συνέχεια.
1: Θα τα λέμε μέχρι,
0: μέχρι
1: να
0: βγούμε στη σύνταξη.
1: Και εμείς οι ίδιοι. Ο Σονούπο δηλαδή.
0: Ο Σονούπο,
1: εντάξει, έχουμε
0: ναι,
1: χρόνια
0: ναι.
1: Μπροστά μας ακόμη. Μην ανάβετε ψισταριές σε δάση ή σε χώρους που υπάρχουν ξερά χόρτα. Δεν χρειάζεται. Εξάλλου ζεστό θα το φας το φαγητό με τέτοια ζέστη.
0: Έλατε.
1: Από το ψυγείο το βγάλεις ένα λεπτό, έχει γίνει.
0: Εννοείται
1: αυτό.
0: Ότι ηλεκτροκολλήσεις τροχούς και τέτοια που πετάνε σπινθήρες δεν τα ξεχνάμε για αυτή την εποχή. Στην αποθήκη.
1: Επίσης, δεν φτάνει που καπνίζετε. Πετάτε και τα τσιγάρα αναμένα.
0: Κοίταξε τώρα, μιλάει μια πρώην καπνίστρια. Αλλά...
1: Ναι, αλλά.
0: Σωστό. Σωστό,
1: τώρα.
0: Θα την ακούσουμε. Σκουπιδάκια δεν αφήνουμε. Μέσα στα σκουπιδάκια είναι πολύ εύκολο να ανάψει η σπίθα.
1: Ειδικά αν πετάξετε και το αναμένο τσιγάρο που λέγαμε.
0: Ή αν έχει
1: το...
0: κανένα γυαλάκι με στα σκουπιδάκια.
1: Ναι, βέβαια.
0: Έτσι,
1: βέβαια.
0: Έτσι.
1: Και όπου δείτε ότι υπάρχουν απαγορευτικά πρόσβασης, να τα σεβαστείτε, να μην τα παραβιάσετε και επιτέλους να μάθετε να σέβεστε.
0: Εντάξει, οι κυρίες δασκάλες μίλησαν.
1: Έτσι,
0: σήμερα οπότε... στάθηκα σαν να είμαστε στο σχολείο.
1: Ναι,
0: στο
1: ναι, ναι, ναι.
0: Και
1: αλλά...
0: λέμε στα παιδάκια.
1: Είπαμε, τα λέμε για να τα ακούμε κι εμείς.
0: Ακριβώς. Ακριβώς. Τα λέμε και
1: ξεχνάμε,
0: τα λέμε κάθε
1: ξεχνάμε.
0: Χρόνο. Γιατί χαλαρώνουμε, ξεχνάμε και η ζημιά είναι πολύ εύκολο να γίνει. Πάμε με το πρώτο μας τραγούδι.
1: Πάμε, γιατί σαν σήμερα ο Ενρίκε Ιγκλέσιας το 1999, αφού είχε κυκλοφορήσει 3 ισπανόφωνα άλμπουμ, υπέγραψε συμβόλαιο με καινούργια δισκογραφική, με την οποία κυκλοφόρησε και το πρώτο του αγγλόφωνο άλμπουμ, το Ενρίκε, και από αυτό το άλμπουμ θα ακούσουμε εμείς το «Bailamos».

0: το καλό νέο των ημερών, το κακό και το όχου και δε με νοιάζει.
1: Αυτά είναι τα πάρα πολύ δύσκολα.
2: Θέλω να περνάμε γρήγορα αυτή τη στήλη, παρόλα αυτά.
1: Ναι.
2: Γιατί είμαστε αναχωροί, αλλά πρέπει να ενημερωνόμαστε, να ξέρουμε τι γίνεται γύρω μας, στον κόσμο.
1: Όσον αφορά το διπλό σεισμό στη Βενεζουέλα, έχουν φτάσει στους 920 οι νεκροί και 50.000 οι αγνοούμενοι. Δεν έχουμε να πούμε τίποτα παραπάνω όσον αφορά αυτό το κομμάτι. Ισοπεδώθηκαν τμήματα του Καράκας και των γύρω περιοχών πριν από λίγες μέρες. Και είπαμε ότι
2: η κατάσταση,
1: ο αριθμός των νεκρών και των αγνοούμενων όσο πάει και αυξάνεται.
2: Αυτό που σκεφτόμαστε και τρελνόμαστε είναι το πόσες εκατοντάδες άνθρωποι είναι αυτή την ώρα παγιδευμένοι και αγνοούνται. Σε απόσταση περίπου 160 χιλιόμετρα δυτικά του Καράκας έγιναν αυτοί οι δύο σεισμοί, 7,2 mm-hmm. και 7,5. Και δημιουργήθηκε ένας ιστότοπος για να συγκεντρώνει πληροφορίες σχετικά με τους αγνοούμενους, αλλά οι οποίοι πρέπει να ξεπερνάνε τους 50.000. Αλλά το θέμα είναι ότι περνάνε και οι μέρες, περνάνε και οι ώρες, και με αυτές τις θερμοκρασίες και κάτω από αυτές τις συνθήκες, ποιους θα βρουν ζωντανούς.
1: Και σε τι κατάσταση και πόσο να αντέξεις και όλοι αυτοί που ψάχνουν. Εντάξει, φυσικά και ευτυχώς ομάδες διάσωσης έχουν φτάσει από ξένες χώρες για να βοηθήσουν όσο μπορούν. Το Αμερικανικό Γεωλογικό Ινστιτούτο κάνει λόγο για μια μεγάλη πιθανότητα ο αριθμός των νεκρών να ξεπεράσει τις
2: 100.000.
1: Τις 100.000, ωραία. Είναι από τους
2: έτσι
1: πιο
2: έχω ακούσει,
1: σεισμούς,
2: ναι. Τώρα όταν μιλάνε για 50.000 αγνοούμενους, μπορεί να είναι και 10.000. Σε διόρθωσα, θα έλεγες 10.000, αλλά...
1: Ναι, γιατί αυτή τη στιγμή είναι 920.
2: Ναι, σωστά. Άρα περιμένουν να ξεπεραστεί αυτός ο αριθμός.
1: Σε 10.000,
2: εγώ απλά κόλλησα στο ότι οι πρώτες εκτιμήσεις ήταν...
1: Μιλάς για τους αγνοούμενους.
2: Οι πρώτες εκτιμήσεις ήταν ότι μπορεί οι νεκροί να φτάσουν και 100.000. Λοιπόν, είναι μια πάρα πολύ δύσκολη ιστορία. Η επιχείρηση διάσωσης είναι περίπλοκη. Ξέρουμε ότι δεν έχουν και οι άνθρωποι εκεί τα κατάλληλα εξαρτήματα για να βοηθήσουν, μηχανήματα. Στις περισσότερες περιπτώσεις με τα χέρια προσπαθούν να κάνουν ό,τι κάνουν.
1: Ναι, και πόσο να βοηθήσεις και όπως άκουγα κάπου σε μια περιοχή κάπου που δεν είναι και συνηθισμένη. Δηλαδή όταν δεν ξέρεις πώς να
2: Να το αντιμετωπίσεις είναι πολύ δύσκολο.
1: Τι να λέμε τώρα.
2: Τώρα πάμε και σε αυτό που επίσης ταλαιπωρεί την Ευρώπη. Ένα άρθρο της Σιμώνης Σωτηρέλη Παπαδοπούλου μας μιλάει για τον καιρό στην Ευρώπη και για τους θανάτους από πνιγμό που εκτοξεύτηκαν στη Γαλλία. Και αυτό γιατί οι πολίτες μπαίνουν σε ποτάμια κανάλια για να δροσιστούν, χιλιάδες σπίτια χωρίς ηλεκτρικό ρεύμα. Μια κατάσταση πραγματικά πολύ
1: και
2: δύσκολη.
1: Και πώς να αντέξεις χωρίς ρεύμα, δηλαδή πόσο να βοηθήσει αυτή η έρμη, η βεντάλια, αν δεν μπορείς να βάλεις το κλιματιστικό, όταν είναι τόσο ακραίες θερμοκρασίες. Ούτε με τον ανεμιστήρα δεν μπορείς να δροσιστείς.
2: Και ούτε να είσαι κάτω από τον ντουζ όλη μέρα.
1: Όχι,
2: δεν γίνεται.
1: Βέβαια, γιατί δεν ξέρεις αν θα έχει και νερό κάποια στιγμή.
2: Αυτά,
1: και
2: ναι.
1: Αυτό μπορεί να έχει τη διακοπή του. Η πιο ζεστή μέρα ήταν η Τρίτη που μας πέρασε. Ήταν η πιο καυτή θερμοκρασία, 44,3 βαθμούς. Στην Γαλλία, συγκεκριμένα στο ποσό. Στο ποσό, στο Ηνωμένο Βασίλειο, προετοιμάζονται και οι Βρετανοί για υψηλές θερμοκρασίες που θα φτάσουν και μπορούν να ξεπεράσουν και όλους τους 38 βαθμούς. Εκατοντάδες σχολεία έχουν κλείσει, βεβαίως, γιατί φοβούνται ότι οι μαθητές δεν θα είναι ασφαλείς σε κτίρια που έχουν γίνει φούρνοι και επίσης δεν υπάρχουν κλιματιστικά σε αυτά τα κτίρια.
2: Τώρα, στη Νότια Ανδαλουσία, την Τρίτη, είχαμε θερμοκρασίες που φτάσαν τους 44 βαθμούς και τώρα ελαφρώς έχουν μειωθεί. Και αυτό είναι ένα, τουλάχιστον για αυτή την περιοχή, ελπιδοφόρο μήνυμα.
1: Η Ισπανία διαθέτει πια ένα από τα μεγαλύτερα δίκτυα κλιματικών καταφυγίων στον κόσμο και έτσι μπορεί και προσφέρει σε ευάλωτες κοινότητες ένα χώρο για να δροσιστούν και να ενυδατωθούν.
2: Και πάμε και τέλος στη Γαλλία. Το Παρίσι αντιμετωπίζει το φαινόμενο της αστικής θερμικής νησίδας. Οι πόλεις παραμένουν πιο ζεστές από τις αντίστοιχες αγροτικές περιοχές, αφαιρώντας από τους δρόμους το σκυρόδεμα και την άσφαλτο που παγιδεύουν τη θερμότητα. Σύμφωνα με τη Διεθνή Ένωση για τη Διατήρηση της Φύσης, έχουν φυτευτεί περισσότερα από 100.000 δέντρα στο Παρίσι από το 2020, συμπεριλαμβανομένων 40.000 κατά τη διάρκεια του χειμώνα του 2023, παρέχοντας έτσι στους πολίτες περισσότερη σκιά.
1: Για πες, μετά από όλα αυτά, τι ακούμε, τι τραγούδι.
2: τι ακούμε, ένα πάρα πολύ όμορφο τραγούδι από την εξαιρετική Δημήτρα Γαλάνη και Τάλο Καλοκαίρι. Papercut, δυναμικός εκπρόσωπος της ηλεκτρονικής μουσικής, Νίκος Μωραΐτης, στιχουργός πολύ καταξιωμένος, συναντιούνται σε ένα τραγούδι πολύ όμορφο, το «Κετάλο Καλοκαίρι», που θα ακούσουμε αμέσως τώρα.

0: 102 FM. Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ.
1: Τράβα τις κουρτίνες, μεσημέριασε.
2: Κάνουμε τα μεσημέρια μας πιο όμορφα
1: μαζί. Πιάσε κόκκινο. Με την Άννα Γιαννακίδου
2: και την Μαριάννα Καλαϊτζή.
1: Συνέντευξη.
2: Συνέντευξη με ένα πολύ άγνωστο σε εσάς
1: άνθρωπο. Έτσι και μας έχει λείψει.
2: Λοιπόν, πολλά και ωραία γίνονται στο Φεστιβάλ Βιβλίου. Έτσι. Αυτό τον καιρό, έτσι. Σήμερα θα γίνει κάτι που έχει άμεση εμπλοκή ο δικός μας αγαπημένος μουσικός δημοσιογράφος, τα πάντα όλα, Αλέξανδρος Τριανταφύλου.
1: Καλώς ήρθες. Ο οποίος είπαμε ότι από τότε, καλώς ήρθες Αλέξανδρε, από τότε που βγήκε στη σύνταξη, έχει γίνει ακόμα πιο δημιουργικός.
2: Έτσι. το λέγαμε ότι όταν θα βγει θα έχει να κάνει πολύ ωραία πράγματα. Αλέξανδρε, σήμερα κάτι πολύ ξεχωριστό θα συμβεί στο φεστιβάλ. Ο ποιητής Μάρκος Μέσκος, αφιέρωμα, παράσταση μουσικής και ποίησης.
3: Ναι, είναι αυτά που κάνουμε.
2: Ναι.
3: Δηλαδή, μουσική και ποίηση δεν... Και ξέρεις, επειδή βρέθηκαν κάποιοι να μας κατηγορήσουν στο Facebook.
2: Ναι.
3: Και τώρα δεν είναι... Μια λες να τους απαντήσεις, απ' την άλλη να μην τους απαντήσεις. Εντάξει, αυτό που έχουμε να κάνουμε εμείς είναι αυτό που κάνουμε πάντα. Δηλαδή...
2: Να ρωτήσω πριν συνεχίσεις. Έγινε η παράσταση ήδη αυτή και βρέθηκαν κάποιοι να κατηγορήσουν. Ναι, αυτό είναι αστείο το λιγότερο.
3: Γιατί
1: έχουν άποψη χωρίς να έχουν.
2: Έχουν άποψη χωρίς να
1: δουν. Μπορεί να βλέπουν μπροστά, τι να πω, δεν ξέρω μέλη.
3: Είναι αυτή, ρε παιδί μου, η εξτέτ δημιουργία, ας πούμε. Οι άνθρωποι που έχουν και που είναι τη ελίτ και σου λέει τώρα εντάξει, γιατί να ασχοληθείς εσύ με το Μέσκο.
1: Και εγώ θα έλεγα να μην ασχοληθείς και εσύ με αυτό, να επικεντρωθείς σε αυτό που έχεις να κάνεις. Αυτό είναι πολύ όμορφο που το κάνεις με πολύ αγάπη αυτό... και εσύ και όλοι οι συντελεστές.
2: Και χρόνια τώρα οι εκπομπές σου που αφορούν στην ποίηση είναι ατελείωτες.
3: Ακόμη και αυτοί που μας κατηγορούν.
2: Έχουν περάσει από την
3: εκπομπή. Έχουν περάσει, ναι, αυτή η εχθρή μας. ο Μάρκος Μέσκος, ξέρεις τι έλεγε. Για να σου πω και κάτι πολύ. Γιατί γι' αυτό λέει, πώς είναι δυνατόν να είναι φίλος σου ο Μάρκος Μέσκος. Μπορεί να το ρωτήσεις, αλλά έχει πεθάνει τώρα. Ο Μάρκος Μέσκος έλεγε λοιπόν, οι εχθροί μας μπρούμητα. Πολύ σκληρή η λέξη, αλλά δεν πειράζει. Έτσι ήταν ο Μάρκος.
2: 8 χρόνια λοιπόν, έχει που έφυγε από τη ζωή. Έτσι.
3: Ναι, την πρωτοχρονιά του 2019 είναι, έχουμε μπει δηλαδή στα 8 χρόνια, λίγους μήνες ακόμη. Είναι ένας ποιητής πολύ πολύ σημαντικός, αλλά δεν είναι μόνο η ποιησή του. Γι' αυτό ασχολούνται, ας πούμε, οι άνθρωποι, οι κριτικοί, όλοι αυτοί που έχουν γράψει για το έργο του. Αλλά το θέμα είναι ότι ο Μάρκος Μέσκος ήταν ανθρώπινος, ήταν ένας άνθρωπος της πόλης. Εγώ εκεί επικεντρώθηκα και αυτό είναι και το αφιέρωμα που κάνουμε. Είναι μια αγκαλιά, ας πούμε, σε έναν άνθρωπο που δεν προλάβαμε να κάνουμε μια τέτοια ιστορία μαζί, γιατί ήμασταν φίλοι. Μας ανακάλυψε εδώ στο ραδιόφωνο, ερχόταν εδώ. Είχαμε κάνει πάρα πολλά πράγματα. Είχαμε

0: Σήμερα που ετοιμάσετε όλη αυτή την ομορφιά σήμερα είναι εξαιρετική. Εμείς τουλάχιστον την γνωρίζουμε.
1: Όχι, τώρα θα έρθουν να μας κατηγορούν. Αυτό είναι.
2: Όχι. Να έρθουν, μήπως αλλάξουν και γνώμη ή να ξέρουν τι πράγμα κατηγορούν.
0: Ακριβώς. Λέτε, δεν
2: μπορεί να παίρνει. Δεν μπορεί να έχουν δει κάτι που δεν έχει γίνει ακόμη. Μόνικα Ιβάζο, Γλουκλέρη Μπαρμπουνάκη, Ζωή Πατερέσκου, Ελένη Καρασαβίδου θα απαγγείλουν.
1: Θα απαγγείλουν και, και η ποιήτρια Γεωργία Αλεξίου.
0: Μάλιστα. Και βέβαια εσύ με την φυσαρμόνικά σου και με ο Γιάννης Κολοβός με το υπέροχο κοντραμπάσο απόψε το βράδυ, 9 και 4.
1: Ναι, 9 και 4 το βράδυ θα είναι. Κάναμε ένα πάνθισμα από τα έργα του Μέσκου. Βρήκαμε τα πιο χαρακτηριστικά του για μας. Mm-hmm. Και από την άλλη μεριά βέβαια αυτό που δεν ήθελα από την αρχή να κάνω είναι να βάλω ένα μέρος, δηλαδή θα πούμε κάποια πράγματα για τον Μέσκο, αλλά δεν κάνουμε αυτό το πράγμα ρε παιδί μου της φιλολογικής εκδήλωσης ας πούμε. Mm-hmm. Αυτό θα είναι, είναι μια άλλη εκδήλωση.
0: Ένα αφιέρωμα καρδιάς είναι σε πράγματα που αγαπάς,
1: ναι,
0: τα έψαξες. Έχεις μια ωραία παρέα και θα κάνετε μια παρουσία στο φεστιβάλ
1: και μια πολύ καλή μνήμη από τον Μάρκο Μέσκο. Mm-hmm.
0: Εμείς να ευχηθούμε να πάει εξαιρετικά, εξαιρετικά καλά.
1: Μια και τέταρτο. Ναι.
0: Ξέρουμε ότι οι παραστάσεις αυτές πάνε πάντοτε καλά.
1: Όπως τελευταία πήγε της Κατερίνας Γόγο που πήρε πάρα πολύ καλά.
2: Υπάρχει κόσμος που αγαπάει αυτές τις παραστάσεις και σε ακολουθεί. Μα και δεν, να το ευχαριστηθείτε σήμερα.
1: Μα δεν έχω να αποδείξω σε κανέναν τίποτα. Εδώ και 36 χρόνια το κάνουμε αυτό το πράγμα τώρα.
0: Έτσι, δεν είναι κάτι καινούριο.
1: Και με μεγάλες τώρα ξέρει και η Μαριάννα πολύ και εσύ.
0: Μια πειραματική ιστορία.
1: Έχουμε παίξει στα μεγαλύτερα θέατρα και στα μεγαλύτερα φεστιβάλ, ας πούμε.
0: Έτσι. Λοιπόν, εμείς να ευχηθούμε μέσα από την καρδιά μας να περάσετε υπέροχα σήμερα.
1: Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Σας περιμένουμε.
0: Μακάρι να βολέψει να είμαστε και εμείς στο Φεστιβάλ Βιβλίου που έχει και άλλες πάρα πολλές εκδηλώσεις.
1: Έχει άλλη μία εκδήλωση, να σου πω λίγο έτσι τελειώνοντας, στην οποία και εκεί συμμετέχω. Ναι. Είναι αυτή που οργανώνει η Ελένη Καρασαβίδου τη Δευτέρα στις 9 και 4.
0: Ναι.
1: Και έχει να κάνει με την ποιήση, τον ποιητή Αλέκο Παναγούλη. Είναι πολύ σημαντική και αυτή η εκδήλωση. Δεν γίνονται τέτοιες εκδηλώσεις εύκολα. Mm-hmm. Και εκεί ντύνω τα ποίηματα με μουσική.
0: Υπέροχα.
1: Το ζήτησε και το κάνω.
0: Ευχαριστούμε, Αλέξανδρε, που μας ενημέρωσες. Πάμε να ακούσουμε ένα τραγούδι.
1: Ευχαριστώ και εγώ για τη στήριξη.

0: Να μην ξεχάσω να θυμηθώ ότι σαν σήμερα...
1: Χρόνια πολλά στον Σαμψόν.
2: Γιορτάζει σήμερα. Πολλά.
1: Και πάμε να δούμε τι άλλο καλό έχει γίνει σαν σήμερα.
2: 27 Ιουνίου και είναι η Διεθνής ημέρα τυφλοκόφωσης.
1: Επίσης η ημέρα των μικρομεσαίων επιχειρήσεων.
2: Πάμε στα παλιά τα χρόνια, σαν σήμερα το 1913. Οι Έλληνες νικούν τους Βουλγάρους στη μάχη της Βέτρινας, το Νέο Πετρίτσι, και απελευθερώνουν το Σιδηρόκαστρο.
1: Ενώ το 1929 ιδρύεται η Αγροτική Τράπεζα της Ελλάδας με σύμβαση μεταξύ του Ελληνικού Δημοσίου και της Εθνικής Τράπεζας της Ελλάδος. Κάτι που δεν υπάρχει πια, έτσι, αγροτική.
2: Ναι, τέλος. Ναι, έχει αλλάξει.
1: Ναι, ναι.
2: 1962, Ολυμπιακός και Παναθηναϊκός αναμετρούνται στον τελικό του κυπέλλου Ελλάδος στο γήπεδο της Νέας Φιλαδέλφειας. Ο Ελβετός διαιτητής διακόπτει τον αγώνα στο 100ο λεπτό της παράτασης λόγω σκότους. Οι φίλαθλοι όμως, νομίζοντας ότι είναι κανονισμένο για να επαναληφθεί, εισβάλλουν στον αγωνιστικό χώρο, ενώ η ΕΠΟ, φοβούμενη παρόμοια επεισόδια, δεν ορίζει επαναληπτικό αγώνα με αποτέλεσμα
1: χαμός.
2: Να μην υπάρξει κυπελούχος εκείνη τη χρονιά.
1: Κοίτα να δεις. 1967 το πρώτο ATM εγκαθίσταται σε τραπεζικό υποκατάστημα στο Enfield του Λονδίνου.
2: Εντάξει, αυτό είναι συγκινητικό.
1: Άμα έχεις λεφτά είναι. Ναι. Αν δεν έχεις.
2: Και ένα εικοσαρικάκι να έχεις μέσα. Ναι. Όταν το βγάζεις έχεις μια συγκίνηση. 1850 σαν σήμερα γεννήθηκε ο Λευκαδίτης, συγγραφέας Λευκάδιος Χέρν. Έζησε πολλά χρόνια στην Ιαπωνία με το όνομα Γιακούμο Κοϊζού. Και με τα βιβλία του έκανε γνωστή στη Δύση τη χώρα του ανατέλλοντος ηλίου.
1: 1941 γεννιέται ο σπουδαίος Πολωνός σκηνοθέτης Κριστόφ Κισλόφσκι. Μπλε, κόκκινη, λευκή ταινία, τις είδα όλες. Δεν είμαι σίγουρη ότι κατάλαβα τότε που τις είχα δει πολύ πιο νέα τα πάντα όλα, αλλά πραγματικά εξαιρετικό Κισλόφσκι.
2: Εγώ δεν θυμάμαι ποια από τις τρεις είδα ή είδα δύο. Δεν θυμάμαι, ήμουνα μικρή. 1951 σαν σήμερα έφυγε από τη ζωή ο Κωνσταντίνος Σισμάνος. Μεγάλο επιχειρηματίας από την Κωνσταντινούπολη, χρηματοδότησε την ίδρυση δύο νοσοκομείων στην Ελλάδα, το Σισμανόγλιο Αθηνών και Κομωτινής.
1: 1998 φεύγει από τη ζωή ο Κωστής Μοσκόφ, ο διανοούμενος συγγραφέας Κωστής Μοσκόφ.
2: 2009 έφυγε από τη ζωή ο αγαπημένος ηθοποιός Σπύρος Καλογύρου.
1: Είναι πολλά τα λεφτά.
2: Αυτό.
1: Λέω πριν πάμε στη μουσική να διαβάσουμε ελάχιστους στίχους του Μοσκόφ. Γεννήθηκα την εποχή του Χαλκού. Τώρα δεν με θυμάται πια κανένας. Σκεπάσαν τους βωμούς μου δάφνες και φρίγανα.
2: Πικραμύγδαλο, σύ ερωτά μου. Ήπια τρία βαρέλια ρετσίνα στη δόμνα χτες. Για να ξεχάσω, ρούφιξα τον αλιάκμονα, το σφοδρό βαρδάρι. Οι λιμναίοι οικισμοί της Θεσσαλίας μείναν ξερίγα για χάρη σου.
1: Περιμένω 3.000 χρόνια να πεθάνω. Αδύναμος να αποσυντεθώ τόσο που σ' αγαπώ. Κωστής Μοσκόφ.

0: 102 FM. Η ενημέρωση έχει όνομα.
1: Τράβα τις κουρτίνες, μεσημέριασε.
2: Κάνουμε τα μεσημέρια μας πιο όμορφα
1: μαζί. Πιάσε κόκκινο. Με την Άννα Γιανακίδου
2: και την Μαριάννα Καλαϊτζή.

0: Να μην ξεχάσω να θυμηθώ ότι σαν σήμερα...
1: Θυμόμαστε που λέτε ότι σαν σήμερα το 2015 έφυγε από τη ζωή ο Chris Squire σε ηλικία 67 ετών και μάλιστα λίγες εβδομάδες μετά την δημόσια ανακοίνωση ότι είχε διαγνωστεί με σπάνια μορφή λευχαιμίας. Με το θάνατό του έκλεισε ένα κεφάλαιο σχεδόν 5 δεκαετιών στην ιστορία των Yes, του συγκροτήματος που συνίδρυσε το 1968 μαζί με τον τραγουδιστή John Anderson. Ο Squire ήταν το μοναδικό μέλος που συμμετείχε σε όλες τις περιόδους και σε όλα τα άλμπουμ των Yes από την ίδρυσή τους έως και το θάνατό του το 2015.
2: Η συμβολή του ήταν καθοριστική στην κλασική περίοδο του συγκροτήματος, αρχές δεκαετίας του 70, όταν οι Yes κυκλοφόρησαν τα καλύτερα άλμπουμ τους. Παράλληλα, το 1975 έγινε ο πρώτος μουσικός των Yes που κυκλοφόρησε προσωπικό άλμπουμ, το Fish Out of Water, ένα έργο που μέχρι και σήμερα θεωρείται πολύ σημαντικό.
1: Μετά τη διάλυση των Yes το 1981 συμμετείχε στο σχήμα Cinema μαζί με τους Alan White και Trevor Rabin. Η επιστροφή όμως του John Anderson οδήγησε στην αναβίωση των Yes το 1983. Τότε κυκλοφόρησαν και το Owner of a Lonely Heart, το μοναδικό τραγούδι τους που έφτασε στο νούμερο 1 των αμερικανικών charts.
2: Σαν σήμερα λοιπόν 2015 φεύγει από τη ζωή, τα μέλη των Yes τον χαρακτήρισαν τον άξονα της μπάντας, την κόλλα που την κρατούσε ενωμένη την μπάντα όλα αυτά τα χρόνια. Κάτι που δείχνει πόσο σημαντικός ήταν για την ιστορία του συγκροτήματος.

0: Επέστρεψε και ολοκληρώνεται σήμερα το 27ο Αντιρατσιστικό Φεστιβάλ στο Πάρκο Ξαρχάκου. Στέλνει όπως πάντα τα μηνύματά του για αλληλεγγύη, για δικαιοσύνη. Το φετινό μήνυμα είναι: στον πόλεμό τους καμιά εμπλοκή, θύελλες αντίσταση, θα γίνουν οι λαοί.
1: Το πρόγραμμα, να πούμε, για σήμερα ξεκινάει στις 9 το βράδυ. Ανεμόνες, αλβανικούς παραδοσιακούς χορούς από το Σύλλογο Πρόοδος, stand-up comedy με τον Γιώργο Αλεβίζο, Βασίλη Κατέρη και τον Αιγύπτιο κωμικό Σάντι Γκαμπάλα. Επίσης γκρικάντα με μουσική από την Κάτω Ιταλία και όλα αυτά με είσοδο ελεύθερη, βεβαίως, βεβαίως.
0: Και να πούμε επίσης πως συμμετέχει και φέτος με περίπτερο στο αντιρατσιστικό φεστιβάλ στο Πάρκο Ξαρχάκου στη Χάνθ η σύμπραξη Όλη η ΔΕΘ, ένα πάρκο. Πάμε μουσική ως τις 2, δελτίο ειδήσεων και αμέσως μετά θα είμαστε και πάλι μαζί άλλη μια ώρα. Τράβα τις κουρτίνες.
1: Μεσημέριασε.

0: Η ενημέρωση έχει όνομα. 102 FM. Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ. Ειδήσεις.
1: Κυρίες και κύριοι, χαίρετε. Πλησιάζουν τους χίλιους οι νεκροί από τους φωνικούς σεισμούς στη Βενεζουέλα. Αγωνία για χιλιάδες εγκλωβισμένους κάτω από τα ερείπια. Χιλιάδες είναι οι άστεγοι χωρίς πόσιμο νερό και ηλεκτρικό ρεύμα. Ομάδες διάσωσης από 17 χώρες φτάνουν στην πολύπαθη χώρα και από την Ελλάδα και συγκεκριμένα 12 άτομα από την επίλεκτη ομάδα ειδικών αποστολών Θεσσαλονίκης. Τα σωστικά συνεργεία δίνουν μάχη με το χρόνο, ενώ λιγοστεύουν οι ελπίδες για την ανέβρεση επιζώντων. Σε πλήρη εξέλιξη βρίσκονται οι εργασίες για την τοποθέτηση της μεταλλικής γέφυρας στην Ανατολική Περιφερειακή Οδό Θεσσαλονίκη στο πλαίσιο του έργου κατασκευής του flyover, ενώ ισχύει απαγόρευση κυκλοφορίας και στα δύο ρεύματα. Η μεταλλική κατασκευή έχει ήδη τοποθετηθεί στο σημείο και οι εργασίες εξελίσσονται σύμφωνα με τον προγραμματισμό. Φωτιά ξέσπασε το μεσημέρι στη Βιωτία σε δασική έκταση στην περιοχή Άγιος Βασίλειος με αποτέλεσμα να ενεργοποιηθεί το 112 καλώντας τους πολίτες να βρίσκονται σε ετοιμότητα. Σύμφωνα με την πυροσβεστική, στο σημείο επιχειρούν 51 πυροσβέστες με 2 ομάδες πεζοπόρων τμήματων και 17 οχήματα. Από αέρος επιχειρούν 3 αεροπλάνα και 3 ελικόπτερα, εκ των οποίων το ένα είναι συντονιστικό. Φωτιά ξέσπασε πριν από λίγη ώρα στην περιοχή μεταξύ Καλών Νερών και Μπούφας, κινητοποιώντας ισχυρές δυνάμεις της πυροσβεστικής υπηρεσίας Βόλου. Στο σημείο έχουν σπεύσει 7 πυροσβεστικά οχήματα, ενώ σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες η φωτιά καίει ξερά χόρτα και ελαιόδεντρα. Η κατάσβεση βρίσκεται σε εξέλιξη σε μία μέρα κατά την οποία, σύμφωνα με το χάρτη επικινδυνότητας πυρκαγιάς, η Μαγνησία και οι βόρειες σποράδες βρίσκονται σε υψηλό κίνδυνο πυρκαγιάς κατηγορία 3. Εν τω μεταξύ, οριοθετήθηκε η πυρκαγιά που ξέσπασε σε χαμηλή βλάστηση στην παραλία Πελασγίας στη Φθιώτιδα. Στη Χαλκιδική και συγκεκριμένα στο Δήμο Αριστοτέλη, με απόφαση της Περιφέρειας, είναι σε ισχύ απαγόρευση στην κυκλοφορία πεζών και τροχοφόρων κάθε είδους στις δασικές περιοχές. Η απαγόρευση ισχύει μέχρι τις 8 το βράδυ. Ένα νέο δορυφορικό σύστημα που ανιχνεύει και παρακολουθεί την εκδήλωση πυρκαγιών, δίνοντας πληροφορίες σε πραγματικό χρόνο, έχει θέσει στην υπηρεσία της πρόληψης και πυροπροστασίας η χώρα μας. Αποκαταστάθηκε η κυκλοφορία των οχημάτων στην Εγνατία Οδό στο ύψος του Προφήτη που είχε διακοπεί το πρωί λόγω τροχαίου. Σύμφωνα με την ανακοίνωση της αστυνομίας, πρωινές ώρες στο 378ο χιλιόμετρο της Εγνατίας Οδού στο ρεύμα προς Καβάλα, γιοταχή φορτηγό που οδηγούσε 58χρονος αλλοδαπός εξετράπη της πορείας του και ανετράπη με αποτέλεσμα τον θανάσιμο τραυματισμό του οδηγού. Την έναρξη ενός νέου κύκλου πληρωμών προς τους παραγωγούς προανήγγειλε ο Υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων Μαργαρίτης Χινάς, γνωστοποιώντας ότι τη Δευτέρα θα πραγματοποιηθεί το μεγάλο πακέτο αγροτικών πληρωμών μέσω της νέας δομής της ΑΔΕ. Παράλληλα, τη Δευτέρα ή την Τρίτη αναμένεται να καταβληθεί ενίσχυση ύψους 20 εκατομμυρίων ευρώ στους ρυζοπαραγωγούς μέσω του καθεστώτος De Minimis. Δεν αναμένεται να παρουσιάσουν μεγάλες ανατροπές οι φετινές βάσεις, σύμφωνα με τον εκπαιδευτικό και αναλυτή Γιώργο Χατζητέγα. Σύμφωνα με τις εκτιμήσεις του, πτωτικές τάσεις αναμένονται στο πρώτο και τέταρτο επιστημονικό πεδίο, καθώς οι συνολικές επιδόσεις των υποψηφίων ήταν χαμηλότερες σε σχέση με την προηγούμενη χρονιά. Αντίθετα, στο δεύτερο και το τρίτο, οι βάσεις εκτιμάται ότι θα κινηθούν ανωδικά. Έντονα καιρικά φαινόμενα έπληξαν χθες τις παραλίες της Καβάλας με αποτέλεσμα την πτώση των ναυαγοσωστικών πύργων. Στην παραλία Ηρακλίτσα τραυματίστηκε ναυαγοσώστρια 21 ετών. Η κοπέλα διακομίστηκε άμεσα στο Γενικό Νοσοκομείο Καβάλας για παροχή των πρώτων βοηθειών, όπου και νοσηλεύεται. Προφυλακιστέως κρίθηκε μετά την απολογία του στον 7ο Τακτικό Ανακριτή Θεσσαλονίκης ο 26χρονος που κατηγορείται ότι λίστευε ηλικιωμένες τις οποίες ευνηδίαζε μέσα σε πολυκατοικίες, κυρίως σε ασανσέρ και κοινόχρηστους χώρους. 4 οδηγοί αυτοκινήτων και μοτοσικλετών συνελήφθησαν τις πρωινές ώρες από αστυνομικούς της Ομάδας Ελέγχου και Πρόληψης Τροχαίων Ατυχημάτων και του Τμήματος Τροχαίας Λυτής της Διεύθυνσης Τροχαίας Θεσσαλονίκης να οδηγούν υπό την επίρρεια αλκοόλ. Οι οδηγοί 30, 31, 54 και 55 ετών συνελήφθησαν στις περιοχές Αμπελοκήπων και Ωρεοκάστρου. Σε νέα περίοδο έντασης εισέρχεται η Μέση Ανατολή, καθώς δοκιμάζεται η έθραυστη συμφωνία μεταξύ Ηνωμένων Πολιτειών και Ιράν έπειτα από τα αμερικανικά στρατιωτικά πλήγματα εναντίον ιρανικών στόχων στην περιοχή του στενού του Ορμούζ. Η Ουάσιγκτον χαρακτήρισε τις επιθέσεις ως απάντηση στο πλήγμα που εξαπέλυσε η Τεχεράνη την Πέμπτη κατά εμπορικού πλοίου στα ανοιχτά του Ομάν, γεγονός που αναζωπυρώνει τις ανησυχίες για νέα αποσταθεροποίηση στην ευρύτερη περιοχή. Την ίδια ώρα, σε μια παράλληλη διπλωματική εξέλιξη που θεωρείται κρίσιμη για τη σταθερότητα της περιοχής, Ισραήλ και Λίβανος υπέγραψαν στην Ουάσιγκτον συμφωνία πλαίσιο 14 σημείων, η οποία προβλέπει παύση των εχθροπραξιών, διατηρώντας όμως το δικαίωμα της αυτοάμυνας για κάθε πλευρά. Στη δίνη του ακραίου καύσωνα εξακολουθεί να βράζει η Ευρώπη, όπου τουλάχιστον 193 εκατομμύρια κάτοικοι, εκ των οποίων 75 εκατομμύρια στη Γερμανία, αναμένεται να αντιμετωπίσουν σήμερα θερμοκρασίες άνω των 35 βαθμών Κελσίου, σύμφωνα με τους υπολογισμούς του Γαλλικού Πρακτορείου. Συνολικά, οι μέγιστες θερμοκρασίες αναμένεται να ξεπεράσουν τους 30 βαθμούς Κελσίου για περισσότερα από 404 εκατομμύρια κατοίκους στην Ευρώπη, εκτός Τουρκίας, ελαφρώς λιγότερη σε σχέση με χθες. Σε Μακεδονία, Θράκη και Θεσσαλία σήμερα προβλέπεται γενικά αίθριος καιρός με λίγες βροχές στα ορεινά τις μεσημβρινές ώρες και θερμοκρασία έως 35 βαθμούς Κελσίου. Στη Θεσσαλονίκη σήμερα προβλέπεται γενικά αίθριος καιρός. Μετά το μεσημέρι υπάρχει πιθανότητα βροχών. Στα ορεινά η άνεμη μεταβλητή 3 με 4 μποφόρ. Η θερμοκρασία στην πόλη αυτή την ώρα στους 33 βαθμούς Κελσίου, η μέγιστη στους 34 σήμερα. Κυρίες και κύριοι, ακούσατε ειδήσεις. Το μικρόφωνο ήταν ο Χρήστος Χατζημίσης.
2: Ευλογιά των εγωπροβάτων. Το σοβαρό πρόβλημα των κτηνοτρόφων. Πάρτε συγκεκριμένα μέτρα βιοασφάλειας. Ακολουθήστε τις οδηγίες του κράτους. Περιορίστε τις επισκέψεις στη μονάδα. Απολυμμένετε τα οχήματα. Αλλάζετε ρούχα και παπούτσια και χρησιμοποιείτε υματισμό μίας χρήσης. Μην μετακινείτε ζώα για κανένα λόγο και χωρίς άδεια από την κτηνιατρική υπηρεσία. Και βέβαια, ενημερώστε και ζητήστε αμέσως βοήθεια από κτηνίατρο. Αν παρόλα αυτά τα ζωντανά σας προσβληθούν, υπάρχει στήριξη από το κράτος. Το 2025 δόθηκε αποζημίωση 170 εκατομμύρια ευρώ στους πληγέντες και η στήριξη θα συνεχιστεί και το 2026. Ευτυχώς, η ευλογιά δεν προσβάλλει τους ανθρώπους. Ευλογιά των εγωπροβάτων. Προστατεύουμε το κοπάδι μας, προστατεύουμε την ελληνική κτηνοτροφία. Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων. Με την υποστήριξη της Μονάδας Στρατηγικών Συμβάσεων Υπερταμείο.
3: Από τα ξακουστά παρχάρια του Πόντου στο Ωραιόκαστρο. Κάθε άνοιξη, οι άνθρωποι άφηναν τα χωριά και ανηφόριζαν προς τα βουνά. Μπροστά, η παρχαρομάνα. Πίσω, τα κοπάδια, τα τραγούδια και οι ήχοι της λύρας. Σήμερα, η μνήμη ζωντανεύει ξανά. Με γεύσεις, μουσικές, χορούς και εικόνες από έναν ολόκληρο τρόπο ζωής. Τετάρτη 1η Ιουλίου στις 8. Περιοχή Αλόνια, Ωραιόκαστρο.
4: Υπό την αιγίδα του Υπουργείου Πολιτισμού.
5: Χορηγός επικοινωνίας 102 FM της ΕΡΤ3.
0: 102 FM. Η ενημέρωση έχει όνομα.
6: Τράβα τις κουρτίνες.
7: Γιατί?
6: Μεσημέριασε και έχουμε εκπομπή.
7: Θα πούμε κάτι σοβαρό.
6: Θα πούμε τα δικά μας.
7: Ό,τι θέλουμε δηλαδή, χωρίς σενάριο.
6: Ακριβώς. Όπως η ζωή.
7: Τράβα τις κουρτίνες.
6: Μεσημέριασε.
7: Με την Άννα Γιαννακίδου.
6: Και τη Μαριάννα Καλαϊτζή.
7: Εδώ είμαστε για τη δεύτερη ώρα της εκπομπής. Τράβα τις κουρτίνες, μεσημέριασε, πάντα στον 102 FM της ΕΡΤ3. Ο Κώστας Σταθάκης στη ρύθμιση του ήχου. Μεσημέρι Σαββάτου. Δεν είναι σαν όλα τα Σάββατα. Έχει μια σχετική ηρεμία έξω, γιατί έχω την εντύπωση ότι πολλοί κόσμος είναι από τα πρώτα Σαββατοκύριακα που έχει φύγει για
8: έτσι
7: μπανάκι.
8: Πρέπει να είναι και το ευχόμαστε μέσα από την καρδιά μας. Να είστε
7: για
8: κάπου
7: όλους.
8: Ωραία, σε ένα βουνό, έτσι. Σε μια θάλασσα, κάπου ψηλά, κάπου χαμηλά, κάπου άκρη. Να περνάτε πολύ ωραία.
7: Λέγαμε και για τα ψηλά λίγο πριν, που ναι. Αυτή την περίοδο έχουν δροσούλα και τη ευχαριστιέται κανείς.
8: Αυτό εκεί. Δεν είναι να παίρνεις τα βουνά τελικά όταν είναι πάρα πολύ ζέστη. Εκεί που έχει πολύ δέντρο, που έχει και κανένα ποταμάκι, άμα έχει εκεί πια έχει απογειωθεί η κατάσταση. Άνα, όλο θέλω να λέω, θα το θυμηθώ και όλο το ξεχνάω, μια και το θυμήθηκα, ας το πω και σε εσάς. Το Viber να σας θυμίσω. Το οποίο το έμαθα και απ' έξω, ε.
7: Α, ναι.
8: Ναι. 6,
7: τώρα 9, θα έχουμε 3, πάρα πολλά μηνύματα.
8: Ναι, 693-007-82-28. 693-007-82-28. Θα το μάθετε σαν τραγουδάκι να το λέτε και να μας στέλνετε μηνυματάκια.
7: Για πες μας τώρα και με τι τραγούδι.
8: Πρώτο τραγούδι. Σου αρέσει Tom Jones, από ό,τι ξέρω.
7: Yes.
8: Να σου πω λοιπόν ότι σαν σήμερα το 1989.
7: Κλάσεις που είναι.
8: Ο Tom Jones θυμήθηκε με Αστέρι στη λεωφόρο της δόξας του Hollywood σε μια περίοδο που ήταν αναγεννητική για την καριέρα του. Το Αστέρι τοποθετήθηκε έξω από γνωστό κατάστημα με εσώρουχα και ήταν μια επιλογή που θεωρήθηκε πολύ ταιριαστή αλλά και εξαιρετικά χιουμοριστική, και αυτό γιατί ο Tom Jones ήταν διάσημος για το γεγονός ότι οι θαυμάστριες συνήθιζαν να πετούν τα εσώρουχά τους κατά τη διάρκεια των συναυλιών του.
7: Σοκαρίστηκα εντελώς.
8: Ωραία, μπορείς να χαλαρώσεις τώρα και να ηρεμήσεις, δεν θα πω άλλα τέτοια. Λίγους μήνες νωρίτερα ο Tom Jones είχε σημειώσει παγκόσμια επιτυχία μαζί με το συγκρότημα Art of Noise όταν συνεργάστηκαν για τη διασκευή του τραγουδιού του Prince Kiss. Η τεράστια προβολή του βίντεο κλιπ από το MTV σύστησε τον Tom Jones σε μια νέα γενιά θαυμαστών και είπαμε ότι είναι η ώρα να ακούσουμε κι εμείς το Kiss με τον Tom Jones. You don't...

0: Kiss.
1: Σε ποια οδό μένετε?
2: Και αν δεν μένετε σε αυτή την οδό, σίγουρα έχετε πάει για να πληρώσετε κάποια κλίση, για να πάρετε πίσω τις πινακίδες.
3: Έτσι,
2: θα μιλήσουμε
3: πάει.
2: Για την οδό.
3: Έχω πάει που έλεγε η διαφήμιση.
2: Και εγώ έχω πάει. Οδός Μαργαροπούλου, κοντά στην περιοχή του σιδηροδρομικού σταθμού. Εκεί στεγάζεται το πρώτο τμήμα τροχέας Θεσσαλονίκης. Πήρε το όνομά της από τον εκπαιδευτικό γιατρό και μακεδονομάχο Δημήτριο Μαργαρόπουλο, κεντρική μορφή του μακεδονικού αγώνα. Ως εκπαιδευτικός και πράκτορας του ελληνικού προξενείου, ο Δημήτριος Μαργαρόπουλος ανέπτυξε έντονη δράση στην περιοχή της Μακεδονίας, προστατεύοντας τον ελληνισμό. Υπηρέτησε αργότερα ως πρόεδρος φιλοπτώχου αδελφότητας ανδρών Θεσσαλονίκης και διακρίθηκε για το πλούσιο φιλανθρωπικό του έργο, ιδίως στα δύσκολα χρόνια της κατοχής.
3: Θα μείνουμε δυτικά και θα πάμε και στην οδό Κυριάκου Μάτση, που πήρε το όνομά της από τον ομώνυμο Κύπριο αγωνιστή της ΕΟΚΑ, που έπεσε μαχόμενος κατά της αγγλικής αποικιοκρατίας το Νοέμβρη του 58. Γεννήθηκε στο Παλαιοχώρι της Κύπρου το 1926. Γεωπόνος, απόφυτος του Απιθήτα, πρωτοστάτησε στον απελευθερωτικό αγώνα και έγινε παγκοσμίως γνωστός για τη γενναιότητά του. Κατά την πολιορκία του κρυσφύγετου του στο Δίκομο, οι Άγγλοι του πρότειναν να παραδοθεί με αντάλλαγμα τη ζωή και την ελευθερία του. Ο ίδιος αρνήθηκε στεναρά και απάντησε: «Ου περί χρημάτων τον αγώνα ποιούμεθα, αλλά περί αρετής. Δεν αγωνιζόμαστε για τα χρήματα, αλλά για την αρετή και την τιμή». Συνέχισε να πυροβολεί εναντίον των Βρετανών. Αυτοί ανατείναξαν το κρυσφύγετο και βρήκε θάνατο σε ηλικία μόλις 32 χρόνων. Προς τιμήν αυτής της θυσίας, πολλοί δήμοι σε Αθήνα, Θεσσαλονίκη έχουν ονομάσει δρόμους και λεωφόρους με το όνομα Κυριάκου Μάτση.

0: 102 FM. Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ.
1: Τράβα τις κουρτίνες, μεσημέριασε.
2: Κάνουμε τα μεσημέρια μας πιο όμορφα μαζί.
1: Πιάσε κόκκινο.
2: Με την Άννα Γιαννακίδου
1: και την Μαριάννα Καλαϊτζή.

0: Μικρές ιστορίες για μεγάλους καλλιτέχνες.
1: Λοιπόν, Δημήτριος Ροδόπουλος, γνωστός με το λογοτεχνικό ψευδόνυμα Μη Καραγάτσης. Σε μια επιστολή που έστειλε στον διευθυντή του λογοτεχνικού περιοδικού Νέα Εστία, λέει για αυτή την αλλαγή του ονόματος.
2: Θέλω να σου εξομολογηθώ την κωμικοτραγική ιστορία του ψευδονύμου μου. Ήμουνα κι εγώ από τους νέους εκείνους που είχαν πολλούς δισταγμούς για το πρωτόλαιό τους έργο. Δεν με φόβιζε όμως η γνώμη των συνανθρώπων μου. Με το δονκιχωτικό θράσος των δηλών ήμουνα έτοιμος να δώσω τη μάχη με τον πραγματικό και τόσο κατά τη γνώμη σου καλέστη το όνομά μου. Με τη διαφορά πως το όνομα αυτό δεν ήταν μόνο δικό μου αλλά και του μακαρίτη του πατέρα μου, ενός ανθρώπου με εξαιρετική αξία και μεγάλα πνευματικά και ηθικά χαρίσματα.
1: Αλλά και παθολογικά εγωκεντρικού, που πίστευε ακράδαντα πως κάθε άλλος έξω από το δρόμο που ακολούθησε αυτό στη ζωή του είχε μέσα του το σπέρμα της αποτυχίας, της κατωτερότητας, και σαν καλός πατέρας που ήταν, σπατάλησε τις δυνάμεις του και την περιουσία του για να με κάνει ό,τι ήταν κι αυτός. Δηλαδή ένα σοβαρό και πρακτικό επιστήμονα πολιτικό.
2: Καταλαβαίνεις τη βαθιά του απογοήτευση όταν είδε τις βιολογικές και διαμορφωτικές του προσπάθειες να πηγαίνουν χαμένες. Χωρίς να έχουμε μιλήσει ποτέ καθαρά, καταλάβαινε πως η λογοτεχνική προοπτική ήταν το μεγάλο μου πάθος και συνεύχιαζε. Έτυχε ο Μακαρίτης να έχει φίλο καρδιακό ένα συνομήλικό του στρατιωτικό, που ο γιος του καλός και ορθόδοξος ποιητής ακολούθησε κάποιον αιρετικό σε άλλες βιοκοινωνικές του εκδηλώσεις δρόμο.
1: Και γεννήθηκε στη φαντασία του πατέρα μου η πλάνη πως ο κάθε νέο Έλληνας λογοτέχνης πρέπει να έχει όλα τα γνωρίσματα που ξεχώριζαν το γιο του φίλου του από τους άλλους ανθρώπους. Με φώναξε λοιπόν μια μέρα και μου δήλωσε με τον πιο κατηγορηματικό τρόπο: το όνομα που σου έδωσα είναι ακυλίδωτο και σου απαγορεύω να το κυλιδώσεις. Δεν θα έχουμε στην οικογένειά μας τα ρεζιλίκια του Παυσανία.
2: Έσκυψα το κεφάλι μου με τον πρεπούμενο υιικό σεβασμό. Να μείνετε ήσυχος, θα πάρω ψευδόνυμο. Και έτσι από Ροδόπουλος γίνηκα Καραγάτσης. Ύστερα από λίγο καιρό κυκλοφόρησα ο συνταγματάρχης Λιάπκιν. Ο Μακαρίτης αγνοούσε επισήμως το φοβερό μου στραβοπάτημα. Όταν όμως διάβασε τις κριτικές, όταν άκουσε τους επένους των ανίδεων για την πεισματωμένη αντίληψή του, γνωστών και φίλων, άρχισε να κλονίζεται. Και μια μέρα αγόρασε το Λιάπκιν και το διάβασε κρυφά. Μάλιστα, κρυφά.
1: Γιατί όπως είπαμε ήταν άνθρωπος με ανώτερη αντίληψη ο Μακαρίτης. Με φώναξε λοιπόν πάλι στο γραφείο του και μου είπε τον παρακάτω μνημειώδη λόγο: κυλιδωμένο όνομα σου έδωσα και πήρες ψευδόνυμο. Έτσι το ψευδόνυμό μου χρωστιέται όχι σε δικό μου αλλά σε πατρικό σύμπλεγμα κατωτερότητας για λογαριασμό του οικογενειακού ονόματος. Με τη διαφορά πως όταν γίνει και φανερό πως δεν υπήρχε φόβος να κυλιδώσω με την πένα μου το όνομα των Ροδοπουλέων, ήταν πια πολύ αργά. Και έτσι απόμεινα Καραγάτσης. Ασόψεται ο γιος του Παυσανία. Με φιλικούς χαιρετισμούς, Μη Καραγάτσης.

0: Να μην ξεχάσω να θυμηθώ ότι σαν σήμερα...
1: Σαν σήμερα λοιπόν έφυγε το 2001 από τη ζωή ένας πολύ ωραίος ηθοποιός του κινηματογράφου και του θεάτρου, Αμερικανός, προσωπικά μου άρεσε πάρα πολύ. Ο Τζακ Λέμον, που διέπρεψε σε ό,τι και αν έπαιξε, είτε δράμα είτε κομμωδία, πήρε 2 φορές το Όσκαρ. Η διαπίστωση του σκηνοθέτη Billy Wilder ήταν το υπήρχε λίγη ιδιοφυΐα σε ό,τι έκανε για αυτόν. Συνεργάστηκαν κυρίως σε κλασικές κομμωδίες του αμερικανικού σινεμά.
2: Ο Τζον Γουίλερ Λέμον, ο τρίτος παρακαλώ, γεννήθηκε 8 Φεβρουαρίου του 1925 και που γεννήθηκε στο ασανσέρ ενός νοσοκομείου. Εκεί μεταφερόταν η ετοιμόγενη μητέρα του, γόνος πλούσιας οικογένειας, όπως καταλαβαίνουμε και από το όνομά του, φοίτησε στο Πανεπιστήμιο του Χάρβαρντ και κατά τη διάρκεια των σπουδών του ανέδειξε την κομική του φλέβα συμμετέχοντας σε θεατρικές παραστάσεις της σχολής του.
1: 8 Φεβρουαρίου είπες, μια μέρα μετά από μένα.
2: Ναι, αλλά πολλά χρόνια πριν. Δεν γεννηθήκατε την ίδια χρονιά.
1: Υδροχός. Μετά την αποφύτισή του εγκαταστάθηκε στη Νέα Υόρκη, εργάστηκε σαν ηθοποιός σε ραδιοφωνικά τηλεοπτικά προγράμματα, σαν πιανίστας και εμφανίζεται το 1953 στο Broadway με τη φάρσα Room Service. Η παράσταση δεν πήγε καλά, αλλά οι άνθρωποι της Κολούμπια που τον παρακολούθησαν του πρόσφεραν ένα συμβόλαιο για την επόμενη χρονιά.
2: Και από εκεί άρχισε η ανωδική πορεία του. Το 1954 πρωταγωνίστησε σε 2 ταινίες κομμωδίες με συμπροταγωνίστρια την Judy Holliday, ήταν μεγάλο όνομα στις αρχές της δεκαετίας του 50. Ο βραβευμένος με Όσκαρ ρόλος στην κομμωδία του Mervyn LeRoy, Mr. Roberts, το 1955, τον καθιέρωσε ως έναν από τους πιο λαμπρούς νέους κομικούς ηθοποιούς της μεγάλης οθόνης τότε. Και από τότε ακολούθησαν πάρα πολλές ταινίες, η Γκαρσονιέρα με τη Shirley MacLaine, με τον Walter Matthau πάρα πολλές ταινίες, ένας υπέροχος απατεώνας, Παράξενο ζευγάρι, τα Φιλαράκια και πολλές πολλές άλλες, όπως και το 1959 πρωταγωνίστησε στο Μερικανικό το προτιμών καυτό μαζί με τη Marilyn Monroe.

0: boop, boop, doop. Εγώ και εσύ μαζί ζούμε σε αυτή την γη.
1: Έσποτο κειμενάκι από το διαδίκτυο για τα σκυλάκια που τόσο πολύ αγαπάμε. Έχεις μόνο λίγα χρόνια με το σκύλο σου, οπότε άφησε τον να ανέβει στο κρεβάτι και στον καναπέ.
2: Αφήστε τον να έρθει μαζί σας για μια βόλτα και να πάρετε λίγο καθαρό αέρα.
1: Αφήστε τον να πάρει το μεγαλύτερο ξύλο που μπορεί να βρει.
2: Αφήστε τον να κυλήσει χαρούμενα στη λάσπη.
1: Αφήστε τον να κολυμπήσει και να απολαύσει το νερό, γιατί ο χρόνος σίγουρα κυλάει και δεν θα είναι εδώ για πάντα.
2: Εν ρηπή οφθαλμού, ο χρόνος σου στη γη θα τελειώσει. Ο σκύλος δεν είναι απλά ένα ζώο, είναι ένας άγγελος που είναι εδώ και περνάει να σε συνοδεύει πάντα εκεί. Για σένα.
1: Δεν τον νοιάζει πόσο φαίνεσαι ή πόσα λεφτά έχεις.
2: Δεν θα σε κρίνει, ούτε θα μιλάει για σένα πίσω από την πλάτη σου.
1: Απλά σε αγαπάει ανεφόρον με όλη του την καρδιά, την ψυχή, την ύπαρξη και για πάντα.
2: Είναι ο καλύτερος φίλος που θα έχεις ποτέ.

0: 102 FM. Η ενημέρωση έχει όνομα.
1: Τράβα τις κουρτίνες, μεσημέριασε.
2: Κάνουμε τα μεσημέρια μας πιο όμορφα
1: μαζί. Πιάσε κόκκινο. Με την Άννα Γιανακίδου
2: και την Μαριάννα Καλαϊτζή.

0: Να μην ξεχάσω να θυμηθώ ότι σαν σήμερα
1: 27 Ιουνίου του 2002 έφυγε από τη ζωή ο John Entwistle λίγες ώρες πριν από την έναρξη της αμερικανικής περιοδίας των Who.
2: Ήταν μόλις 57 ετών, βρέθηκε νεκρός σε ξενοδοχείο στο Las Vegas και η ιατροδικαστική εξέταση απέδωσε το θάνατό του σε καρδιακή προσβολή με την κοκαίνη να αναφέρεται ως επιβαρυντικός παράγοντας.
1: Ο John Entwistle γεννήθηκε τον Οκτώβριο του 1944 στο Chiswick του Λονδίνου. Ήταν από τα ιδρυτικά μέλη των Who. Το 1964 μαζί με τους Roger Daltrey, Pete Townsend και Keith Moon συμμετείχε στη δημιουργία του συγκροτήματος που έγινε μία από τις σημαντικότερες δυνάμεις της βρετανικής ροκ. Σε αντίθεση με την εκρηκτική σκηνική παρουσία των υπόλοιπων μελών των Who, ο Entwistle παρέμενε σχεδόν ακίνητος συναυλίες και έτσι του δώσανε το παρατσούκλι The Ox, το βόδι.
2: Αυτό δεν είχε υποτιμητική σημασία. Ήταν ότι ήταν δυνατός, είχε αντοχή, η ήρεμη και σταθερή παρουσία του ακούνητος πάνω στη σκηνή.
1: Ο John Entwistle έφυγε, όπως είπαμε, σαν σήμερα το 2002, ανακοινώνοντας το θάνατό του. Ο Pete Townsend είπε ότι ήταν ο καλύτερος μπασίστας στον κόσμο, ένας μουσικός που άλλαξε για πάντα τον τρόπο που ακούγεται το μπάσο στη ροκ μουσική.

0: Να μην ξεχάσω να θυμηθώ ότι σαν σήμερα...
1: Λίγο πριν σας αποχαιρετήσουμε, να πούμε πως σαν σήμερα έφυγε από τη ζωή το 1943 ο Βαγγέλης Παπάζογλου, μουσικός, λαϊκός, τραγουδοποιός, από τους κορυφαίους προπολεμικούς ρεμπέτες, που γεννήθηκε σε ένα μικροχωριό έξω από τη Σμύρνη, πήγε μόνο μέχρι την τρίτη δημοτικού. Ακολούθησε τη δουλειά του πατέρα του, που ήταν σιδηροδρομικός και αναγκαζόταν να μετακινείται σε περιοχές της Σμύρνης.
2: Ο Βαγγέλης Παπάζογλου ήταν αυτοδίδακτος μουσικός. Από πολύ μικρός έπαιζε μαντολίνο, αργότερα έμαθε κιθάρα, βιολί και μπάντζο. Συμμετείχε στην περίφημη Εστουδιαντίνα Τα Πολιτάκια ως δεύτερο μαντολίνο και εκεί γνωρίστηκε με τους άλλους μεγάλους Σμυρνιούς μουσικούς, Σπύρο Περιστέρη, Παναγιώτη Τούντα, τους Ογδοντάκηδες και τον Δημήτρη Σέμψη ή Σαλονικιό. Με τη βοήθεια του μαέστρου Σπύρου Περιστέρη έμαθε μουσική σημειογραφία και έτσι πάρα πολλές παρτιτούρες των τραγουδιών του διασώθηκαν μέχρι και σήμερα.
1: 1919 κατατάχθηκε ως εθελοντής στον Ελληνικό Στρατό, συμμετείχε στη Μικρασιατική Εκστρατεία, αφού κατάφερε το 1913 να αποφύγει τον Τουρκικό Στρατό χρησιμοποιώντας τα έγγραφα του ενός πρώτου του ξαδέρφου που είχε πεθάνει πολύ νέος. Μετά την καταστροφή της Σμύρνης ήρθε σαν πρόσφυγας και εγκαταστάθηκε στην Κοκκινιά του Πειραιά.
2: Έπιασε κατευθείαν δουλειά ως μουσικός. Το πρώτο μαγαζί που δούλεψε επίσημα ήταν του Θεοφράστου στις Τσιτζιφιές το 1923. Εκεί γνώρισε την τραγουδίστρια και κόρη του μουσικού δάσκαλου της Σμύρνης, Δημήτρη Μαρονίτη, την Αγγελική Μαρονίτη, με την οποία παντρεύτηκαν το 1927. Δύο χρόνια αργότερα η Αγγέλα τυφλώνεται και το 1936 αποσύρθηκε οριστικά από το τραγούδι, αφού της το απαγόρευσε ο Βαγγέλης, κατοικώντας πια μαζί στην Κοκκινιά, δεν απέκτησαν παιδιά. Αποφάσισαν όμως και υιοθέτησαν τον ανιψιό της Αγγέλας, τον Γιώργη Παπάζογλου.
1: Έντονη η παρουσία του μέχρι το 1937, ξεκίνησε η δισκογραφία. Κάποια στιγμή ήρθε σε ρήξη με τη μεταξική λογοκρισία, αρνήθηκε να λογοκριθούν τα τραγούδια του, όπως έλεγε, από αμόρφωτους ανθρώπους και εξαφανίστηκε για λίγα χρόνια από τη δισκογραφία.
2: Το 1941 μπήκαν οι Γερμανοί στην Αθήνα και ενώ υπήρχε προσφορά εργασίας, ο Βαγγέλης Παπάζογλου είχε ηθικό θέμα. Δεν ήθελε να παίζει, όπως έλεγε, και να χορεύουν οι ευχαριστημένοι και οι μαυραγωρίτες. Παράτησε λοιπόν την κιθάρα και το τραγούδι και για να μπορέσουν να ζήσουν έριξε ένα τσουβάλι στον νόμο και έγινε παλιατζής.
1: Προσβλήθηκε αποφυματίωση, η Αγγέλα πούλησε τα πάντα για να έχουν λίγο φαγητό και τελικά από αυτή την ασθένεια το 1943 έφυγε από τη ζωή. Εμείς με τραγούδι του Βαγγέλη Παπάζογλου θα σας αποχαιρετήσουμε. Ο Κώστας Σταθάκης ρύθμισε τον ήχο.
2: Αύριο το μεσημέρι στη μία πάλι μαζί, τράβα τις κουρτίνες, μεσημέρια σας στον 102 FM. Για χαρά!

0: η ενημέρωση έχει όνομα. 102 FM. Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ.
1: Τραγούδια για αυτή την ώρα επιλέγει η Μαριάννα Καλαϊτζή.

0: Η ενημέρωση έχει όνομα. 102 FM. Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ. Ειδήσεις.
1: Κυρίες και κύριοι, χαίρετε. Νέα φωτιά ξέσπασε το μεσημέρι στη Βιωτία, αυτή τη φορά στην περιοχή Πέτρα Σαλιάρτου. Νωρίτερα, εστάλει μήνυμα προς τους κατοίκους να φύγουν από την περιοχή. Μιλώντας στο Earth News, ο αντιπεριφερειάρχης Βιωτίας Γιώργος Δασιώτης ανέφερε ότι η φωτιά απειλεί την πρώτη κατοικία καθώς έχει μπει στην αυλή του σπιτιού. Στο σημείο ενισχύθηκαν οι δυνάμεις πυρόσβεσης και επιχειρούν 45 πυροσβέστες με 2 ομάδες πεζοπόρων και 13 οχήματα, ενώ από αέρος επιχειρούν περιοδικά 6 αεροσκάφη και 1 ελικόπτερο. Την ίδια ώρα, σε ύφεση και χωρίς ενεργό μέτωπο, είναι η φωτιά που εκδηλώθηκε λίγο μετά τις 11 το πρωί σε δασική έκταση στον Άγιο Βασίλειο Βιωτίας. Λόγω της φωτιάς, εστάλει μήνυμα από το 112 στους πολίτες στην περιοχή, προκειμένου να είναι σε ετοιμότητα. Για πολύ υψηλό κίνδυνο εκδήλωσης πυρκαγιάς κατηγορίας 4 προειδοποιεί η Γενική Γραμματεία Πολιτικής Προστασίας λόγω των ισχυρών ανέμων. Πρόκειται για την Αττική, την Πελοπόννησο και περιοχές των περιφερειών Στερεάς Ελλάδος, Δυτικής Ελλάδος και Βορείου Αιγαίου. Στη Χαλκιδική και συγκεκριμένα στο Δήμο Αριστοτέλη, με απόφαση της περιφέρειας, είναι σε ισχύ απαγόρευση κυκλοφορίας πεζών και τροχοφόρων κάθε είδους στις δασικές περιοχές. Η απαγόρευση ισχύει μέχρι τις 8 το βράδυ. Σοβαρό τροχαίο ατύχημα με παράσυρση πεζού από 2 οχήματα σημειώθηκε νωρίς το μεσημέρι στην Εθνική Οδό Θεσσαλονίκης Μουδανιών, στον κόμβο της Πορταριάς. Σύμφωνα με πληροφορίες, λίγο μετά τις 12 το μεσημέρι, γιοταχή που κινούνταν στην κατεύθυνση προς Θεσσαλονίκη εξετράπη της πορείας του με αποτέλεσμα να παρασύρει έναν διερχόμενο άνδρα, τον οποίο παρέσυρε και δεύτερη φορά έτερο γιοταχή. Ο τραυματίας, έχοντας τις αισθήσεις του, παρελήφθη από ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ και μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο Πολυγύρου. Σε πλήρη εξέλιξη βρίσκονται οι εργασίες για την τοποθέτηση της μεταλλικής γέφυρας στην Ανατολική Περιφερειακή Θεσσαλονίκης στο πλαίσιο του έργου κατασκευής του flyover, ενώ ισχύει απαγόρευση κυκλοφορίας και στα 2 ρεύματα. Η μεταλλική κατασκευή έχει ήδη τοποθετηθεί στο σημείο και οι εργασίες εξελίσσονται σύμφωνα με τον προγραμματισμό. Τα οχήματα που κινούνται στον κλάδο προς Χαλκιδική, προς Καβάλα Κατερίνη, εκτρέπονται υποχρεωτικά στην οδό Πρασακάκη. Η κίνηση των οχημάτων αποκαθίσταται διαμέσου των οδών Πρασακάκη, Κένεντι και Ελαιώνων, ακολουθώντας την τοποθετημένη σήμανση. Τα οχήματα που κινούνται στον κλάδο προς Χαλκιδική Αεροδρόμιο εκτρέπονται υποχρεωτικά στην οδό Φωκά. Η κίνηση των οχημάτων αποκαθίσταται διαμέσου του κέντρου της πόλης. Σφοδρή επίθεση του κυβερνητικού εκπροσώπου Παύλου Μαρινάκη στον Αλέξη Τσίπρα με αφορμή τις προτάσεις του πρώην Πρωθυπουργού για την οικονομία. Μου θυμίζει τον Κωνσταντάρα στον τρελοπενιντάρι, κάνει τον κυμπάρι με τα λεφτά των άλλων, τόνισε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος. Ξεκαθάρισε ότι η οικονομική πολιτική της κυβέρνησης εστιάζει στη μείωση των φόρων και στην προσέλκυση επενδύσεων για τη δημιουργία θέσεων εργασίας. Εν ώψη της ΔΕΘ, ο κυβερνητικός εκπρόσωπος προαλήγγειλε πιθανές νέες φοροελαφρύνσεις με επίκεντρο τη μεσαία τάξη και τα χαμηλότερα εισοδήματα. Την ανάγκη αποκατάστασης της εμπιστοσύνης των πολιτών στη δικαιοσύνη προέταξε ο πρώην Πρωθυπουργός Αλέξης Τσίπρας στην ομιλία του στην πρώτη σύνοδο του Εθνικού Συμβουλίου της Ελληνικής Αριστερής Συμπαράταξης. Διαφθορά ή εντιμότητα είναι το δίλημα που έθεσε ο πρώην Πρωθυπουργός για τις επόμενες εκλογές, ενώ απάντησε σε όσους ρωτούν πού θα βρει τα χρήματα, λέγοντας ότι δεν χρειάζονται νέοι φόροι, αλλά δικαιότεροι. Επίθεση στην οικονομική πολιτική της κυβέρνησης εξαπέλυσε και ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ Νίκος Ανδρουλάκης από τη Ρόδο, όπου περιοδεύει, τονίζοντας ότι οι μισθωτοί και συνταξιούχοι χάνουν διαρκώς, ενώ ενισχύονται τα μονοπόλια και οι μεσάζοντες. Ο κύριος Ανδρουλάκης έστρεψε τα πυρά του εναντίον του Κυριάκου Μητσοτάκη αλλά και του Αλέξη Τσίπρα και τόνισε ότι η χώρα χρειάζεται πολιτική αλλαγή. Στη διεθνή επικαιρότητα. Σκηνές απόγνωσης στη Βενεζουέλα μετά τους 2 ισχυρούς φωνικούς σεισμούς πλησιάζουν τους 1.000 οι νεκροί, ενώ εκφράζονται φόβοι για 50.000 αγνοούμενους. Χιλιάδες οι άστεγοι χωρίς πόσιμο νερό και ηλεκτρικό ρεύμα. Ομάδες διάσωσης από 17 χώρες φτάνουν στην πολύπαθη χώρα. Σωστικά συνεργεία δίνουν μάχη με το χρόνο, ενώ λιγοστεύουν οι ελπίδες για την ανέβρεση επιζώντων. Διεθνής κινητοποίηση για την αποστολή ανθρωπιστικής βοήθειας. Ο επικεφαλής ανθρωπιστικών επιχειρήσεων του ΟΗΕ έκανε λόγο για πρωτοφανή ανθρωπιστική κρίση. Ιστορικά υψηλές θερμοκρασίες καταγράφονται στη Δυτική Ευρώπη, ενώ στη Γερμανία, την Αυστρία και την Ελβετία ο υδράργυρος εκτιμάται ότι θα συνεχίσει να ανεβαίνει τις 2 προσεχείς ημέρες. Ελαφρά πτώση της θερμοκρασίας αναμένεται από τη Δευτέρα. Ο καιρός αύριο σε περιοχές της Μακεδονίας και της Τράκης θα παρουσιάσει νεφώσεις κατά διαστήματα αυξημένες με τοπικές βροχές κυρίως στα ορεινά. Στη Θεσσαλονίκη ο καιρός αύριο γενικά έθριος. Το μεσημέρι και το απόγευμα θα έχουμε πρόσχερες νεφώσεις. Η θερμοκρασία αύριο από 22 μέχρι 32 βαθμούς Κελσίου. Κυρίες και κύριοι, ακούσατε ειδήσεις. Στο μικρόφωνο ήταν ο Βασίλης Μασούρας. Επόμενη ενημέρωσή σας με δελτίο ειδήσεων στις 5 η ώρα.
2: Από τα ξακουστά παρχάρια του Πόντου στο Ρεόκαστρο. Κάθε άνοιξη οι άνθρωποι άφηναν τα χωριά και ανηφόριζαν προς τα βουνά. Μπροστά η παρχαρομάνα. Πίσω τα κοπάδια, τα τραγούδια και ήχοι της λύρας. Σήμερα η μνήμη ζωντανεύει ξανά. Με γεύσεις, μουσικές, χορούς και εικόνες από έναν ολόκληρο τρόπο ζωής. Τετάρτη 1η Ιουλίου στις 8. Περιοχή Αλόνια, Ρεόκαστρο.
3: Υπό την αιγίδα του Υπουργείου Πολιτισμού.
4: Χορηγός επικοινωνίας 102 FM της ΕΡΤ3.
0: 102 FM. Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ.
5: Τη μουσική και τα τραγούδια επιλέγει Τόνια Σουφλέ.

102 FM. Η ενημέρωση έχει όνομα. Game.

102 FM. Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ.

0: η ενημέρωση έχει όνομα. 102 FM. Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ. Ειδήσεις.
1: Κυρίες και κύριοι, χαίρετε. Σε ύφεση και χωρίς ενεργό μέτωπο είναι η δεύτερη φωτιά που ξέσπασε σήμερα σε αγροτοδασική έκταση στην Πέτρα Βιωτίας. Σύμφωνα με την πυροσβεστική, η φωτιά έκαιγε κοντά σε σπίτια και στις 2.30 εκδόθηκε μήνυμα από το 112 για την απομάκρυνση των κατοίκων της περιοχής Πέτρα προς Λιβαδιά. Την ίδια ώρα, σε ύφεση και χωρίς ενεργό μέτωπο, είναι και η φωτιά που εκδηλώθηκε το πρωί σε δασική έκταση στον Άγιο Βασίλειο Βιωτίας. Πολύ υψηλός κίνδυνος πυρκαγιάς κατηγορίας 4 σε πολλά μέρη της στερεάς και νησιωτικής Ελλάδος για αύριο, σύμφωνα με το χάρτη πρόβλεψης κινδύνου πυρκαγιάς που εκδίδει η Γενική Γραμματεία Πολιτικής Προστασίας. Πρόκειται για τις περιφέρειες Αττικής, Στερεάς Ελλάδος, Βορείου Αιγαίου, Πελοποννήσου και Δυτικής Ελλάδος. Απαγόρευση κυκλοφορίας πεζών και τροχοφόρων κάθε είδους λόγω υψηλού κινδύνου δασικής πυρκαγιάς τίθεται σε ισχύ αύριο σε δασικές περιοχές των Δήμων Κασάνδρας, Σιδωνίας και Αριστοτέλη με απόφαση της Αντιπεριφερειάρχη Περιφερειακής Ενότητας Χαλκιδικής Εκατερίνης Ζωγράφου. Υπέκυψε στα τραύματά της κατά τη διάρκεια χειρουργικής επέμβασης στο Βενιζέλιο Νοσοκομείο του Ηρακλείου η 43χρονη γυναίκα, η οποία νωρίτερα το πρωί τραυματίστηκε από πυροβολισμό στο σκοπευτήριο Μαλεβιζίου. Η γυναίκα έφερε σοβαρότατα τραύματα στο λαιμό και το κεφάλι, όπου τραυματίστηκε, με τις αρχές να εξετάζουν το ενδεχόμενο αυτοπυροβολισμού. Σοβαρό τροχαίο ατύχημα με παράσυρση πεζού από δύο οχήματα σημειώθηκε νωρίς το μεσημέρι στην Εθνική Οδό Θεσσαλονίκης Μουδανιών, στον κόμβο της Πορταριάς. Σύμφωνα με πληροφορίες, λίγο μετά τις 12 το μεσημέρι, γιοταχή που κινούνταν στην κατεύθυνση προς Θεσσαλονίκη εξετράπη της πορείας του με αποτέλεσμα να παρασύρει έναν διερχόμενο άνδρα, τον οποίο παρέσυρε και δεύτερη φορά έτερο γιοταχή. Ο τραυματίας, έχοντας τις αισθήσεις του, παρελήφθη από ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ και μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο Πολυγύρου. Σε πλήρη εξέλιξη βρίσκονται οι εργασίες για την τοποθέτηση της μεταλλικής γέφυρας στην Ανατολική Περιφερειακή Θεσσαλονίκης, στο πλαίσιο του έργου κατασκευής του flyover, ενώ ισχύει απαγόρευση κυκλοφορίας και στα δύο ρεύματα. Η μεταλλική κατασκευή έχει ήδη τοποθετηθεί στο σημείο και οι εργασίες εξελίσσονται σύμφωνα με τον προγραμματισμό. Επίκαιρη ερώτηση προς τον Πρωθυπουργό στη Βουλή, ζητώντας εξηγήσεις για την κυβερνητική πολιτική απέναντι στην ακρίβεια, ανακοίνωσε ότι θα καταθέσει άμεσα ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ Νίκος Ανδρουλάκης από τη Ρόδο, στο πλαίσιο περιοδίας του στο νησί. Με γνώμονα το τρίπτυχο Ηθική Επανάσταση, Νέος Πατριωτισμός, Νέα Μεταπολίτευση, ο Αλέξης Τσίπρας ανέπτυξε το όραμά του για την Ελλάδα στην πρώτη σύνοδο του Εθνικού Συμβουλίου του Κόμματος, περιγράφοντας το διακύβευμα των εθνικών εκλογών επάνω στο δίλημα διαφθορά ή εντιμότητα και στασιμότητα ή αλλαγή πολιτικής. Σφοδρή επίθεση του κυβερνητικού εκπροσώπου Παύρου Μαρινάκη στον πρώην Πρωθυπουργό με αφορμή τις προτάσεις του Αλέξη Τσίπρα για την οικονομία. Μου θυμίζει τον Κωνσταντάρα στον τρελοπενιντάρι, κάνει τον κυμπάρι με τα λεφτά των άλλων, τόνισε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος. Ξεκαθάρισε ότι η οικονομική πολιτική της κυβέρνησης εστιάζει στη μείωση των φόρων και στην προσέλκυση επενδύσεων για τη δημιουργία θέσεων εργασίας. Συνεχίζεται η υπεράνθρωπη προσπάθεια για την ανάσυρση εγκλωβισμένων από τα συντρίμμια που άφησε πίσω του ο διπλός σεισμός στη Βενεζουέλα. Στους 920 έφτασαν οι νεκροί, ενώ 50.000 άνθρωποι έχουν δηλωθεί ως αγνοούμενοι. Ομάδες διάσωσης από 17 χώρες καταφθάνουν στις πληγήσεις περιοχές, ενώ οι Ηνωμένες Πολιτείες ανακοίνωσαν ότι θα αναπτύξουν μία αποστολή 250 μελών. 178 άνθρωποι προφυλακίστηκαν στην Τουρκία για κατηγορίες τρομοκρατίας λίγες ημέρες πριν από τη σύνοδο του ΝΑΤΟ, όπως μετέδωσε σήμερα το κρατικό πρακτορείο ειδήσεων Ανατολού, επικαλούμενο ένα δελτίο τύπου της εισαγγελίας της Άγκυρας. Αυτές οι κρατήσεις ακολουθούν μια σειρά επιχειρήσεων που πραγματοποιήθηκαν αυτή την εβδομάδα εν ώψη της συνόδου της 7ης και 8ης Ιουλίου, όπου αναμένεται να συμμετάσχουν 32 ηγέτες, μεταξύ άλλων και ο πρόεδρος των Ηνωμένων Πολιτειών, Ντόναλντ Τραμπ. Στην αθλητική επικαιρότητα και για το Μουντιάλ, στις 12 τα μεσάνυχτα παίζουν Παναμάς, Αγγλία και Κροατία, Γκάνα, στις 2.30 Κολομβία, Πορτογαλία και Κονγκό, Ουσμπεκιστάν, στις 5 το πρωί Αλγερία, Αυστρία και Ιορδανία, Αργεντινή. Ο καιρός αύριο σε περιοχές της Μακεδονίας και της Θράκης θα είναι γενικά αίθριος, ενώ το μεσημέρι και το απόγευμα θα έχουμε νεφώσεις και τοπικές βροχοπτώσεις στα γύρω ορεινά. Στη Θεσσαλονίκη ο καιρός αύριο αίθριος, το μεσημέρι και το απόγευμα πρόσχερες νεφώσεις, η άνεμη μεταβλητή 3 με 4 και νωρίς το πρωί ανατολική 3 με 5 μποφόρ, η θερμοκρασία αύριο από 22 μέχρι 32 βαθμούς Κελσίου. Κυρίες και κύριοι, ακούσατε ειδήσεις, στο μικρόφωνο ήταν ο Βασίλης Μασούρας, επόμενη ενημέρωσή σας με δελτίο ειδήσεων στις 6 ώρα.
0: 102 FM. Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ.
2: Τη μουσική και τα τραγούδια επιλέγει η Τόνια Σουφλέρη.

0: todo el rímel aquí corrido.
1: Εκατόν δύο FM. Η ενημέρωση έχει όνομα.

0: η ενημέρωση έχει όνομα. 102 FM. Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ. Ειδήσεις.
1: Κυρίες και κύριοι, χαίρετε. Σκηνικό έντασης και πάλι στη Μέση Ανατολή. Η αμερικανική επίθεση σε ιρανικούς στόχους γύρω από τα στενά του Ορμούζ ως απάντηση στο πλήγμα της Τεχεράνης σε εμπορικό πλοίο ανοιχτά του Ομάν επαναφέρει το κλίμα αβεβαιότητας στην περιοχή. Οι δύο πλευρές ανταλλάσσουν κατηγορίες ενώ η συμφωνία αποκλιμάκωσης δοκιμάζεται εκ νέου. Στο μέτωπο του Λιβάνου, Ισραήλ και Λίβανος κατέληξαν στην Ουάσιγκτον σε ένα πλαίσιο συμφωνίας για κατάπαυση του πυρός. Ωστόσο, η αντίδραση της Χεζμπολά ήταν άμεση και έντονη, με την οργάνωση να απορρίπτει βασικά σημεία του. Την έντονη αντίθεσή του στην προωθούμενη πώληση αμερικανικών κινητήρων F-110 στην Τουρκία, αλλά και σε οποιαδήποτε διαδικασία θα μπορούσε να ανοίξει το δρόμο για την απόκτηση μαχητικών F-35 από την Άγκυρα, εξέφρασε το Ελληνοαμερικανικό Ινστιτούτο με επιστολή του προς τον πρόεδρο Ντόναλντ Τραμπ. Συνεχίζεται η υπεράνθρωπη προσπάθεια για την ανάσυρση εγκλωβισμένων από τα συντρίμμια που άφησε πίσω του ο διπλός σεισμός στη Βενεζουέλα. Στους 920 έφτασαν οι νεκροί, ενώ 50.000 άνθρωποι έχουν δηλωθεί ως αγνοούμενοι. Ομάδες διάσωσης από 17 χώρες καταφθάνουν στις πληγήσεις περιοχές, ενώ οι Ηνωμένες Πολιτείες ανακοίνωσαν ότι θα αναπτύξουν μια αποστολή 250 μελών. Υπέκυψε στα τραύματά της κατά τη διάρκεια χειρουργικής επέμβασης στο Βενιζέλιο νοσοκομείο του Ηρακλείου η 43χρονη γυναίκα, η οποία νωρίτερα το πρωί τραυματίστηκε από πυροβολισμό στο σκοπευτήριο Μελεβιζίου. Η γυναίκα έφερε σοβαρότατα τραύματα σε λαιμό και κεφάλι, όπου τραυματίστηκε, με τις αρχές να εξετάζουν το ενδεχόμενο αυτοπυροβολισμού. Πολύ υψηλός κίνδυνος πυρκαγιάς κατηγορίας 4 σε πολλά μέρη της στερεάς και νησιωτικής Ελλάδος και για αύριο, σύμφωνα με τον χάρτη πρόβλεψης κινδύνου πυρκαγιάς που εκδίδει η Γενική Γραμματεία Πολιτικής Προστασίας. Πρόκειται για τις περιφέρειες Αττικής, Στερεάς Ελλάδος, Βορείου Αιγαίου, Πελοποννήσου και Δυτικής Ελλάδος. Απαγόρευση κυκλοφορίας πεζών και τροχοφόρων κάθε είδους λόγω υψηλού κινδύνου δασικής πυρκαγιάς τίθεται σε ισχύ αύριο σε δασικές περιοχές των Δήμων Κασάνδρας, Ιθονίας και Αριστοτέλη με απόφαση της Αντιπεριφερειάρχη Περιφερειακής Ενότητας Χαλκιδικής Εκατερίνη Ζωγράφου. Σε πλήρη εξέλιξη βρίσκονται οι εργασίες για την τοποθέτηση της μεταλλικής γέφυρας στην Ανατολική Περιφερειακή Θεσσαλονίκης στο πλαίσιο κατασκευής του flyover, ενώ ισχύει η απαγόρευση κυκλοφορίας και στα δύο ρεύματα. Η μεταλλική κατασκευή έχει ήδη τοποθετηθεί στο σημείο και οι εργασίες εξελίσσονται σύμφωνα με τον προγραμματισμό. Τα οχήματα που κινούνται στον κλάδο κατεύθυνσης προς Καβάλα Κατερίνη εκτρέπονται υποχρεωτικά στην οδό Πρασακάκη. Η κίνηση των οχημάτων αποκαθίσταται διαμέσου των οδών Πρασακάκη, Κένεντι και Ελαιώνων, ακολουθώντας την τοποθετημένη σήμανση. Τα οχήματα που κινούνται στον κλάδο προς Χαλκιδική Αεροδρόμιο εκτρέπονται υποχρεωτικά στην οδό Φωκά. Η κίνηση των οχημάτων αποκαθίσταται διαμέσου του κέντρου της πόλης. Σφοδρή επίθεση του κυβερνητικού εκπροσώπου Παύλου Μαρινάκη στον πρώην Πρωθυπουργό Αλέξη Τσίπρα με αφορμή τις προτάσεις του για την οικονομία. Μου θυμίζει τον Κωνσταντάρα στον τρελοπενιντάρι, κάνει τον κυμπάρι με τα λεφτά των άλλων, τόνισε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος. Ξεκαθάρισε ότι η οικονομική πολιτική της κυβέρνησης εστιάζει στη μείωση των φόρων και στην προσέλκυση επενδύσεων για τη δημιουργία θέσεων εργασίας. Εν ώψη της ΔΕΘ, ο κυβερνητικός εκπρόσωπος προανήγγειλε πιθανές νέες φοροελαφρύνσεις με επίκεντρο τη μεσαία τάξη και τα χαμηλότερα εισοδήματα. Την ανάγκη αποκατάστασης της εμπιστοσύνης των πολιτών στη δικαιοσύνη προέταξε ο πρώην Πρωθυπουργός Αλέξης Τσίπρας στην ομιλία του στην πρώτη σύνοδο του Εθνικού Συμβουλίου της Ελληνικής Αριστερής Συμπαράταξης. Διαφθορά ή εντιμότητα είναι το δίλημα που έθεσε για τις επόμενες εκλογές, ενώ απάντησε σε όσους ρωτούν πού θα βρει τα χρήματα, λέγοντας ότι δεν χρειάζονται νέοι φόροι αλλά δικαιότεροι. Επίθεση στην οικονομική πολιτική της κυβέρνησης εξαπέλυσε και ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ Νίκος Ανδρουλάκης από τη Ρόδο, όπου περιοδεύει, τονίζοντας ότι μισθωτοί και συνταξιούχοι χάνουν διαρκώς ενώ ενισχύονται τα μονοπόλια και οι μεσάζοντες. Ο Νίκος Ανδρουλάκης έστρεψε τα πυρά του εναντίον του Κυριάκου Μητσοτάκη αλλά και του Αλέξη Τσίπρα, τονίζοντας ότι η χώρα χρειάζεται πολιτική αλλαγή. Την έναρξη ενός νέου κύκλου πληρωμών προς τους παραγωγούς προανήγγειλε ο Υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων Μαργαρίτης Χινάς, γνωστοποιώντας ότι τη Δευτέρα θα πραγματοποιηθεί το μεγάλο πακέτο αγροτικών πληρωμών μέσω της νέας δομής της ΑΔΕ. Παράλληλα, τη Δευτέρα ή την Τρίτη αναμένεται να καταβληθεί ενίσχυση ύψους 20 εκατομμυρίων ευρώ στους ριζοπαραγωγούς μέσω του καθεστώτος De Minimis. Ο καιρός αύριο σε περιοχές της Μακεδονίας και της Θράκης θα είναι γενικά αίθριος, το μεσημέρι και το απόγευμα θα έχουμε νεφώσεις, με τοπικές βροχές στα ορεινά. Στη Θεσσαλονίκη γενικά έθριος ο καιρός αύριο, το μεσημέρι και το απόγευμα πρόσχερες νεφώσεις, η άνεμη μεταβλητή 3 με 4 και νωρίς το πρωί ανατολική 3 με 5 μποφόρ, η θερμοκρασία αύριο από 22 μέχρι 32 βαθμούς Κελσίου. Κυρίες και κύριοι, ακούσατε ειδήσεις. Στο μικρόφωνο ήταν ο Βασίλης Μασούρας. Επόμενη ενημέρωσή σας με δελτίο ειδήσεων στις 7 η ώρα.
0: Η ενημέρωση έχει όνομα.

Καλησπέρα και από μένα. Η ζωή όπως μας αρέσει ξεκινά στον 102 FM της ΕΡΤ3 με την Εύα Κουσιοπούλου στην επιμέλεια και την παρουσίαση όσων θα ακούσετε, τον Γιώργο Λιάκη στη ρύθμιση του ήχου σήμερα. Μας ακούτε και διαδικτυακά μέσω της πλατφόρμας της ΕΡΤ, erteco.gr, απόγευμα Σαββάτου. Και ο Γάλλος Σεμπαστιάν Τελιέ μας δανείζει το κομμάτι που ανοίγει την εκπομπή κάθε φορά. Άνοιξε τη sold out εμφάνιση του Ζαν Μισελ Ζαρ στο Νόστος Φέστιβαλ στον Ιάρχο στην Αθήνα. Και πάμε να ξεκινήσουμε όπως συνηθίζουμε με μουσική χωρίς πολλά λόγια.

Είδαμε την περασμένη Κυριακή 21 Ιουνίου στο ξέφωτο του Νιάρχος στην Αθήνα στο πλαίσιο του Νόστος Φέστιβαλ σε συνεργασία με το Release, τον David Byrne, σε μια βραδιά πέραν κάθε προσδοκίας, σίγουρα μία από τις πιο όμορφες, σύγχρονες και άρτιες μουσικές παραστάσεις που έχω δει στη ζωή μου. Από τον 74χρονο Μπέρν και 15 μέλη που έπαιζαν και χόρευαν χωρίς κανένα σταθερό σημείο στη σκηνή, μεταφέροντας η μουσική του τα όργανά τους με έμπνευση, μέτρο και χωρίς κανένα ίχνος ναρκισισμού. Μια επίδειξη δημιουργικότητας και νυφαλιότητας σε ταραγμένους και προκάτ καιρούς. Ο ίδιος απευθυνόταν συνεχώς στο κοινό, μοιράζονταν μικρές ιστορίες για τον άνθρωπο, τη φύση, τον υλισμό, τον φασισμό και όλα αυτά με φόντο τεράστιες έξυπνες προβολές υψηλής ευκρίνειας και πολλές οικογενειακές στιγμές οικειότητας επί σκηνής. Μια έναη χορογραφία, μια μουσική γιορτή με δομή, concept, art direction και ένα live μεγάλης κλίμακας βασισμένο στην πρωτοποριακή περιοδία του American Utopia που έγινε παράσταση και στο Broadway.

0: Με τον δεύτερο προσωπικό της δίσκο Small Philosophies, η Αλκιόνη μας προσκαλεί σε έναν κόσμο γεμάτο μικρές αλήθειες, αναμνήσεις, σκέψεις και στιγμές που ίσως μοιάζουν ασήμαντες, αλλά τελικά είναι εκείνες που μας διαμορφώνουν. Ένα κόσμο όπου κουβαλά τις εμπειρίες της, τις μουσικές της επιρροές, αλλά και τη διαδρομή της ανάμεσα σε διαφορετικούς τόπους και κουλτούρες, από την Ελλάδα μέχρι την Αμερική. Σήμερα είναι μαζί μας στο στούντιο, την ξαναβρίσκω μετά από περίπου 3 χρόνια από τον Απρίλιο του 2023, μετά από το πρώτο live που την είχα δει και μαγεύτηκα, και πριν ακόμα τότε κυκλοφορήσει το ντεμπούτο της Exit Sign, που είχε συζητηθεί και αγαπήθηκε πολύ. Απόψε θα μιλήσουμε όχι μόνο για το νέο της δίσκο, αλλά και τη μουσική ως τρόπο για να κατανοούμε τη ζωή. Αλκιόνη, καλώς ήρθες ξανά στη ζωή όπως μας αρέσει.
1: Καλώς σας βρήκα. Πέρασαν 3 χρόνια από τότε.
0: Κι εγώ αυτό σκεφτόμουν. Εμείς μιλούσαμε βέβαια, δεν είχαμε χαθεί.
1: Ναι,
0: είναι
1: ισχύ,
0: η αλήθεια.
1: Ισχύ.
0: Και παρακολουθούσα ό,τι νέο έκανες.
1: Ευχαριστώ πάρα πολύ και ευχαριστώ για την πρόσκληση.
0: Απαντούσες πάντα έτσι γεμάτη από την ενέργεια που σε χαρακτηρίζει. Μέχρι που ήρθε στα χέρια μου το Small Philosophies, ο νέος δίσκος. Ο τίτλος του δίσκου μιλά για μικρές φιλοσοφίες. Πιστεύεις ότι οι άνθρωποι διαμορφώνονται από τις μεγάλες αποφάσεις της ζωής τους ή και από τις μικρές, σχεδόν ασήμαντες στιγμές που συχνά προσπερνούν?
1: Νομίζω ότι κυρίως από τις ασήμαντες διαμορφωνόμαστε γενικά. Έδωσα το τίτλο Small Philosophies γιατί ακριβώς δεν είναι για τις μεγάλες φιλοσοφικές μας αναζητήσεις, είναι για τις καθημερινές και τις μικρές. Και νομίζω ότι τελικά από το να το φιλοσοφούμε όμως κιόλας τόσο πολύ και να προσπαθούμε να πούμε εγώ τελικά από τι χαρακτηρίζουμε, τι ιδεολογίες, τι σκέψεις, νομίζω ότι κάπου υπάρχει ο κίνδυνος να χαθεί γιατί όλα αυτά τα πράγματα που νομίζουμε για τους εαυτούς μας ότι είμαστε τελικά κάπως λίγο μας έρχονται και μας τυχιώνουν και γίνονται μια φυλακή έτσι πολύ ωραία την οποία αισθανόμαστε πολύ καλά εμείς μέσα σε αυτή, αλλά μας περιορίζουν κιόλας. Και νομίζω ότι είναι λίγο επικίνδυνο πολλές φορές για τους εαυτούς μας το να το φιλοσοφούμε τόσο πολύ. Γιατί και στο χωριό μου, ας πούμε, ήταν οι παππούδες και οι γιαγιάδες που λέγανε «Άσε βρε παιδί μου τώρα, τι τα φιλοσοφείς, τι τα ψάχνεις τόσο πολύ». Ενίοτε είναι καλό και ενίοτε δεν είναι καλό.
0: Μήπως τελικά αυτές οι σημαντικές αλήθειες της ζωής είναι αυτές όμως που δεν γίνονται ποτέ μεγάλες θεωρίες και μένουν έτσι φευγαλές και περνάνε σε μια μορφή αφήγησης που μπορεί να είναι και το τραγούδι?
1: Να χαίβα, άμα το ήξερα αυτό. Θα λύσει πολλά προβλήματα στη ζωή μου. Δεν ξέρω, γενικά αναρωτιέμαι για πάρα πολλά πράγματα και μέσα από το άλμπουμ προσπάθησα να εναποθέσω κάπου αυτά μου τα ερωτήματα. Δεν νομίζω ότι έχω απαντήσει γενικότερα για αυτά.
0: Και νομίζω ότι είσαι και πολύ νέα και δεν υπάρχει και κανένας λόγος να έχεις.
1: Δεν ξέρω αν θα έχω και ποτέ, να σου πω την αλήθεια. Και όταν, ας πούμε, μεγαλώσω και αν τελικά φτάσω στην ηλικία του να είμαι κάποια στιγμή έτσι ένας ηλικιωμένος που προχωράει με τον μπαστούνάκι και φαίνεται έτσι πολύ σοφός και τα λοιπά, δεν νομίζω ότι και τότε θα έχω απαντήσει. Νομίζω ότι και τότε θα αναρωτιέμαι για πράγματα, ελπίζω τουλάχιστον.
0: Δεν έχει κανείς και έχει σημασία να αναρωτιόμαστε. Σε κρατάει και νέο. Συχνά οι καλλιτέχνες επιστρέφουν στην παιδική τους ηλικία. Θα έλεγες ότι αυτό συμβαίνει επειδή εκεί γεννιούνται αυτές οι μικρές φιλοσοφίες που τους ακολουθούν?
1: Επιστρέφουνε. Εγώ δεν έφυγα ποτέ. Είμαι εκεί συνέχεια.
0: Ξεκινήσαμε στα βαθιά κατευθείαν. Ούτε γιατί κάνεις, ούτε τίποτα.
1: Νομίζω ναι, εντάξει. Γενικά η ψυχολογία λέει ότι είναι ευρέως γνωστό ότι τα παιδικά μας χρόνια καθορίζουν πολλά πράγματα στη ζωή μας. Μας επηρεάζουν και βγαίνουν στην επιφάνεια με έναν τρόπο που δεν μπορούμε να τον ελέγξουμε πολλές φορές. Και που ίσως και να ξέρεις πράγματα τα οποία δεν θυμόμαστε ότι έχουν συμβεί. Έχουμε απλά την ανάμνησή τους ή το συνέστημα. Την ανάμνηση του συναισθήματος μάλλον. Πολλές φορές ψάχνουμε να τα αναζητούμε αν είναι καλά. Και άλλες φορές περνάμε όλη μας τη ζωή προσπαθώντας να το αποφύγουμε. Γιατί μας αναβιώνουν πράγματα. Για μένα νομίζω ότι στάθηκα στα ωραία πράγματα και συγκεκριμένα προσπάθησα να αναβιώσω ένα συγκεκριμένο συνέστημα μέσα από το άλμπουμ, το οποίο ήταν ότι ένα καλοκαίρι, ήταν καλοκαίρι απόγευμα, ήμουν μέσα στο αμάξι με τον μπαμπά μου, ήμουν στη θέση του συνοδηγού, με είχε πάρει εκεί για να περιμένα με τη μαμά μου και όπως περιμέναμε θυμάμαι ότι έπεφτε ο ήλιος από το τζάμι. με χτυπούσε. Δεν ήταν όμως πάρα πολύ έντονος. Ήταν αυτό το που ψιλοέφευγε η ζέστη το απόγευμα. Και, και θυμάμαι ότι το μόνο μου μέλημα και μόνο μου έγνοια και ανησυχία ήταν ότι μετά θα πηγαίναμε να πάρουμε παγωτό και σκεφτόμουν τι γεύση θα πάρω. Και ήταν όλα τόσο ζεστά και ήσυχα και είχα μια αίσθηση πληρότητας ότι η ζωή είναι τόσο ωραία. Και νομίζω ότι έχει τύχει πολλές φορές αυτό το ίδιο συνέστημα να μου προκύψει συνειδητά ότι μάλλον το αναζητώ, γιατί έχει αυτή την θαλπορή και την ασφάλεια και την ζεστασιά.
0: Αυτό είναι πάρα πολύ ωραίο που λες, σαν μικρού μήκους ταινία. Το έκανα εικόνα εγώ, την Αλκιόνη μικρούλα και ακόμη πιο γλυκιά.
1: Τέτοια είμαι, μικρού μήκους ταινίες γενικά το περιγράφω.
0: Και βέβαια στον δίσκο ένα από τα πράγματα που μου αρέσει είναι ότι έχεις και ένα χαϊκού το οποίο είναι έτσι πολύ υπαρξιακό. Τι σου αρέσει σε αυτή τη ζωή? Σου αρέσουν οι άνθρωποι, λες κάποια στιγμή. Σου αρέσουν όλα αυτά τα μικρά πράγματα που πρέπει να τα εκτιμούμε και δεν το κάνουμε. Το να έχει περάσει πολύ ζέστη, να είσαι έτσι στον απογευματινό ήλιο με τον αγαπημένο σου μπαμπά στο αμάξι και να τρως παγωτό. Ένας ενήλικας, να ετοιμάζεις μάλλον να πας να πάρεις παγωτό, ένας ενήλικας δεν ξέρω πόσο το εκτιμάει αυτό. Και σου το λένε πλέον και οι ψυχίατροι και οι ψυχολόγοι και όλοι αυτοί οι influencers στο διαδίκτυο που ξαφνικά προκύψανε και μιλούν για την ανθρώπινη ψυχή. Από τους πιο έτσι επιστήμονες σπουδαγμένους μέχρι τους πιο απλοϊκούς που εκμεταλλεύονται τα θύματα τους, συγγνώμη, εκεί έξω, σου λένε προσπάθησε να εκτιμάς το κάθε καλό, την κάθε μέρα, τον φίλο σου που σε πήρε τηλέφωνο για να δει τι κάνεις, πες μια καλή κουβέντα στον αγαπημένο σου άνθρωπο, χάζεψε το λουλούδι στο μπαλκόνι του κάκτου που φύτρωσε. Και κανένας δεν θα το σκεφτόταν αυτό πριν. Είναι μια προτροπή αυτός ο δίσκος για μένα, να γυρίσουμε στα πολύ έτσι απλά και γλυκά και τρυφερά και ανθρώπινα.
1: Ευχαριστώ πάρα πολύ. Βέβαια, μιας που είπες για το ότι αγαπώ τους ανθρώπους, συγκεκριμένα όμως κάνω μέσα και υπάρχει και το στοιχείο της, του μεγαλώματος, ότι ξέρεις κάποια πράγματα τα αναγνωρίζουμε, το τι συμβαίνουν, γιατί συγκεκριμένα λέμε ότι οι αγαπημένοι μου άνθρωποι είναι άγνωστοι. Γιατί πολλές φορές στείνω, φαντάζομαι και άλλοι άνθρωποι το κάνουν, να στείνουμε μία εικόνα γενικότερα για το ότι όλοι αυτοί οι άγνωστοι άνθρωποι που ακόμα δεν έχουμε γνωριστεί πολύ καλά, δεν έχει κατεδαφιστεί η εικόνα που έχουμε ένας για τον άλλον, ότι ξαφνικά θα μπορούσαμε να αγαπηθούμε και να είμαστε πάρα πολύ ο ένας κοντά στον άλλον και τα λοιπά, και μετά τελικά γνωρίζεσαι με τον άλλον και λίγο φεύγουν αυτά τα κομμάτια. Αλλά μετά πραγματικά είναι που λες τώρα θα τον αγαπήσω τον άλλον ή πραγματικά θα φύγω τελικά, θα πάω κάπου αλλού. Αλλά υπάρχουν όλα αυτά, υπάρχει όμως και το στοιχείο του ότι γενικότερα μεγαλώνω και καλή όλη αυτή η θετικότητα γενικά που μας παροτρύνουν. Δεν πειράζει για μένα το να υπάρχει και ένα στοιχείο στεναχώριας ή αρνητικού συναισθήματος. Ναι, γιατί πολλές φορές είμαστε all about, ας πούμε, positivity και τελικά τα συναισθήματα τα οποία έχουμε πολύ ανάγκη, που είναι πολύ λυπητερά, που είναι πολύ θλίψη, βαθύτατη κιόλας, μελαγχολία. Άμα δεν την εκφράσουμε και αυτή είναι να φύγει από πάνω μας. Μετά έρχεται και μαζεύεται και κατακάθεται.
0: Και το βλέπεις και στην κοινωνία αυτό, νομίζω, προς τα έξω. Και τον θυμό επίσης που πολλοί δεν εκφράζουν.
1: Πολύ συσσωρευμένος θυμός, γενικά.
0: Σε αυτό το δεύτερο δίσκο, εσύ θα έλεγες ότι υπάρχει ανάγκη να αποδείξεις πράγματα. Συνήθως το λέμε αυτό για τους δεύτερους δίσκους, όταν ο πρώτος έχει πάει πολύ καλά. Όταν έγραφες το Small Philosophies ένιωθες ότι το έκανες για να αποδείξεις κάτι ή περισσότερο για να καταλάβεις κάτι για τον εαυτό σου?
1: Νομίζω ότι ποτέ δεν θα πήγαινα με το ότι έχω να αποδείξω. Τίποτα δεν έχω να αποδείξω σε κανέναν. Γιατί άμα είχα να αποδείξω θα νόμιζα ότι ήμουν και κάποια. Που είναι πολύ επικίνδυνο γενικά. Κάνω αυτό που αισθάνομαι εκείνη την ώρα. Δηλαδή, καταρχάς είναι πολύ διαφορετικός ο δεύτερος δίσκος σε σχέση με το πρώτο. Ο πρώτος ήταν πιο παραμυθένιος, πιο νεραϊδένιος. Εδώ πέρα έχω κάνει πιο ημερολόγιο, ας πούμε. Σαφώς κιόλας καταλάβαινα το ότι γράφοντας αγγλόφωνο άλμπουμ, έχει τις δυσκολίες του στην Ελλάδα. Δεν είναι ότι θα... Και το ήξερα αυτό το πράγμα. Δεν είναι ότι θα πάει, ας πούμε, μέσω ακροατής και θα πει «Α, τώρα γουστάρω, θα βάλω να ακούσω favorite things».
0: Και δεν θα γίνει και... Ναι, δεν θα γίνει και viral, δεν θα συνοδεύει τα καλοκαιρινά μπάνια
1: όχι,
0: που θα ανεβαίνουν σε stories,
1: αλλά εγώ εκείνη τη φάση που τα έγραφα αυτό, σκεφτόμουν, αυτό βίωνα, αυτό ήθελα να πάω και να ηχογραφήσω. Και ήμουν τόσο μέσα στη φάση αυτή να πω... με τα καλοκαιρινά απογεύματα και η βόλτα στο ποδήλατο και τα λοιπά, που μου βγήκε η ανάγκη να φτιάξω, ας πούμε, ένα μικρό καταφύγιο που να έχει αυτό το κομμάτι, ας πούμε, των αναμνήσεών μου. Και δεν με πολύ ένιωξε το ότι άμα θα... αυτό το πράγμα θα έχει τον αντίκτυπο, ας πούμε, που ενδεχομένως θα κάνει κάποιος που κάθε φορά φτιάχνει ένα άλμπουμ.

0: Θα έλεγες ότι είναι αυτό μια δύσκολη απόφαση για ένα δημιουργό, το να είναι ειλικρινής και να εκφραστεί μέσα από την μουσική ή να έτσι επιλέξει κάτι που θα τραβήξει περισσότερο το κοινό.
1: Ναι. Νομίζω ότι είναι γενικότερα δύσκολο, γιατί η ειλικρίνεια και κατά ψέματα κοστίζει κιόλας. Δηλαδή θες να είσαι ειλικρινής, να γράψεις αυτό που θέλεις, αλλά όταν είσαι ένας μουσικός του σήμερα που θέλει να βιοποριστεί κιόλας από αυτό το πράγμα, πάντοτε υπάρχει μια σκέψη μέσα σου ότι λες τώρα φίλε τι κάνω ας πούμε, θα μπορέσω να ανταπεξέλθω οικονομικά, γιατί άμα δεν είσαι ας πούμε γόνος πλούσιας οικογένειας, που οι περισσότεροι δεν είμαστε, όπως και εγώ δεν είμαι, είναι πολύ δύσκολο να πεις ότι δεν με απασχολεί καθόλου, ξέρω εγώ, το αν θα αποδώσει αυτό το πράγμα ή όχι. Νομίζω ότι λογικό είναι κιόλας να υπάρχει και να υπάρχει μια ανησυχία για αυτό το κομμάτι. Αλλά νομίζω ότι σίγουρα δεν θα έπρεπε να με επηρεάζει από το πόσο ειλικρίνη βάζουμε μέσα στα πράγματα που φτιάχνουμε. Γιατί αν είναι έτσι, δεν ξέρω. Προσωπικά νομίζω ότι θα προτιμούσα να κάνω κάποια άλλη δουλειά παρά να κάνω κάτι το οποίο δεν το πιστεύω.
0: Εσύ το κάνεις δηλαδή και για να δημιουργήσεις ένα χώρο στον οποίο ο άλλος θα αναγνωρίσει τον εαυτό του. Το κάνεις.

0: Νομίζω ότι όταν κάνω πλέον ένα κομμάτι, δεν είναι ότι ακριβώς το κάνω για τον άλλον. Υπάρχει χώρος όμως μέσα στη σκέψη μου για να σκεφτώ ότι. Και ψηλό χαμογελάω την ώρα που γίνεται κιόλας, γιατί σκέφτομαι ότι ξέρεις, μάλλον αυτό τώρα που γράφω, μάλλον το βιώνει και κάποιος άλλος κάπου στον κόσμο.
1: Ναι.
0: Πάντα υπάρχει ελπίδα. Κυρίως εντάξει, εννοείται κάποιος που γράφει κομμάτια το κάνει απλά γιατί θέλει κάπου να αναποθέσει τα συναισθήματα και τις σκέψεις του. Αλλά θα σου έλεγα ψέματα, μα δεν σου έλεγα ότι ελπίζω κάπου μέσα σε αυτό το πράγμα να γίνει καταφύγιο και για κάποιον άλλον άνθρωπο.
1: Πολύ όμορφο αυτό. Να σε πάω στην Αμερική. Όταν σε έψαξα για να το παρουσιάσουμε, ήταν η φάση που ήσασταν ακόμα στην Αμερική. Έφυγες από την Ελλάδα, βρέθηκες σε ένα εντελώς διαφορετικό περιβάλλον και όχι μόνο μουσικά. Άλλαξε ο τρόπος που βλέπεις τη μουσική σου.
0: Ναι, θα έλεγα. Δεν ξέρω αν ακούγεται too much αυτό.
1: Όχι, δεν ακούγεται. Αναμενόμενο θα έλεγα.
0: Άλλαξε ο τρόπος που βλέπω τις δυνατότητες και τις πιθανότητες μάλλον γύρω από το τι μπορεί κάποιος να κάνει. Γιατί πολλές φορές περιριζόμαστε πάρα πολύ. Mm-hmm. Ουδείς προφήτης στον τόπο του γενικά. Mm-hmm. Οπότε επειδή γράφω και αγγλόφωνα τραγουδιά, ήταν η πρώτη φορά που πήγα κάπου. Πραγματικά αισθάνθηκα ότι δεν είχε καμία σημασία να έπαιζα ελληνικά ή αγγλικά. Και ίσα ίσα εκεί πέρα νιώθω ότι μπόρεσα κάπως να επικοινωνήσω διαφορετικά αυτό που κάνω. Πήρα πάρα πολύ εμπειρία, δηλαδή όλο αυτό το πράγμα που πήγαμε από τη μία πολιτεία στην άλλη. Ταξιδέψαμε δεξιά-αριστερά.
1: Πες και τα μέρη, να πούμε και τα μέρη.
0: Ξεκινήσαμε βόρεια, ξεκινήσαμε από Νέα Υόρκη, πήγαμε... Φιλαδέλφια, από Φιλαδέλφια πήγαμε μετά στο Τέξας για το SXSW για το φεστιβάλ. Από το φεστιβάλ μετά ανεβήκαμε ξανά πάλι πάνω, πήγαμε στο Ντιτρόιτ. Από το Ντιτρόιτ μετά ξανά κατεβήκαμε κάτω στο Νότο, πήγαμε στο Μιζούρι.
1: Road movie, όχι μικρού μήκους.
0: Ήταν πραγματικά πάρα πολύ γεμάτη εμπειρία όλο αυτό το πράγμα.
1: Συγκλονιστικό, νομίζω.
0: Ήταν συγκλονιστικό γιατί σκέψω ότι, τι να σου πω τώρα, πριν από 3 χρόνια ήμουνα στην Έδεσα. Δεν είχα καν μετακομίσει στη Θεσσαλονίκη και όταν κάτι δεν έχει ξεκινήσει ακόμα και είσαι και σκέφτεσαι ότι να δυσκολεύομαι ξέρω εγώ το να πάω στο στούντιο να γράψω, να κάνω, να ρέβαια.
1: Εδώ μου έλεγες ότι για τη Θεσσαλονίκη δεν το σκεφτόσουν και βρεθήκατε στο Τέξας και σε μεγάλα φεστιβάλ.
0: Οπότε εγώ χαίρομαι πάρα πολύ με το γεγονός ότι ακόμα και τίποτα άλλο να μην γίνει. Κυριολεκτικά το λέω.
1: Θα γίνει.
0: Ακόμα και τίποτα άλλο να μην γινότανε.
1: Πετάγομαι.
0: Το γεγονός ότι λέω στον εαυτό μου καμιά φορά, λέω τώρα, ο μικρότερος εαυτός μου, το younger self ας πούμε version, λέω αυτή τη στιγμή του λέγανε ότι ξέρεις, στο μέλλον θα ταξιδέψει με τη μουσική και θα κάνει συναυλίες. Και λέω, έστω και ένα μήνα να κρατούσε αυτό το πράγμα και όχι παραπάνω. Θα έλεγα ότι φίλε το έζησα, ξέρω πώς είναι πλέον αυτό το πράγμα. Θα χαιρότανε πολύ.
1: Και δεν θα την κάνω εγώ αυτή την ερώτηση. Την κάνει η δημοσιογράφη συνήθως. Τι θα έλεγες στο μικρότερο εαυτό σου, στο νεότερο εαυτό σου. Απάντησες μόλις ότι θα του έλεγες αλκιώνει βάστα γερά και συνέχισε αυτό που κάνεις γιατί έχει μέλλον το πράγμα και έχει και ταξίδια και πολύ ωραίες εμπειρίες. Η μουσική νομίζω μπορεί να συνδέσει τους ανθρώπους ακόμη και αν δεν μοιράζονται την ίδια γλώσσα την ίδια κουλτούρα. Εσύ τώρα, μετά από την κυκλοφορία του Small Philosophies και με την αγάπη που παίρνετε ήδη και με σχέδια που έρχονται φαντάζομαι, θα έλεγες ότι είσαι από τους καλλιτέχνες που απολαμβάνουν την περίοδο μετά την κυκλοφορία ενός δίσκου ή ήδη το μυαλό σου ταξιδεύει στα επόμενα, γελάει.
0: Γελάω γιατί ήδη ηχογραφούμε το τρίτο άλμπουμ.
1: Μάντις.
0: Έχουμε ηχογραφήσει ήδη ένα μεγάλο μέρος του.
1: Είμαι σίγουρη.
0: Το επόμενο άλμπουμ θα είναι με παραδοσιακά τραγούδια.
1: Μας έδωσες και την
0: πηγαίνουμε λίγο από τον Αλή στο Παπαλή. Αλλά εμένα μου αρέσει αυτό το roller coaster.
1: Και εμάς μας αρέσει.
0: Μας
1: άρεσε πολύ και η δουλειά σου στα ελληνικά παραδοσιακά τραγούδια και γι' αυτό και σε αγαπάμε επίσης. Και γι' αυτό.
0: Είχα την ανάγκη κάποια στιγμή όντως ας πούμε να μαζευτούν κομμάτια, αλλά να μην γίνει βεβαιασμένο ότι. Γιατί κακά τα ψέματα έχουμε συνδεθεί πάρα πολύ γενικότερα σαν μουσική με αυτό το. Το είδος, ας πούμε, το ότι προσεγγίζουμε παραδοσιακά τραγούδια. Οπότε δεν ήθελα να γίνει επειδή, ας πούμε, ο άλλος μπορεί, ξέρω εγώ, να περίμενα να βγάλουμε παραδοσιακά. Ήθελα να γίνει με το δικό του χρόνο, το δικό του έτσι, ρυθμό. Και τώρα νομίζω ότι είναι μια φάση που μπήκαμε κι εμείς σε ένα άλλο mood μετά από αυτό. Έκλεισε το κεφάλαιο με το...

0: Small Philosophies.
1: Με το Small Philosophies. Παρόλο που ακόμα το επικοινωνούμε. Ακριβώς. Δηλαδή τώρα το επικοινωνούμε.
0: Mm-hmm. Αλλά... Και παρόλο που έχει και διαμαντάκια ο δίσκος.
1: Ευχαριστώ,
0: πρέπει να το
1: πάρα
0: πω.
1: Πολύ ευχαριστούμε και να ευχαριστήσω το Σωτήρη τον Νούκα στο Underground mm-hmm. Studio στη Θεσσαλονίκη. Γιατί άμα δεν ήταν ο Σωτήρης και όλοι οι άνθρωποι που συμμετείχαν για να γίνει αυτό το άλμπουμ, πραγματικά με το χέρι στην καρδιά δεν θα έχει γίνει τίποτα έτσι.
0: Κλείνοντας σχέδια επόμενα και να σου πω και κάτι άλλο που έχω σημειώσει εδώ στα σκονάκια μου. Mm-hmm. Έχω μια έκφραση που χρησιμοποιώ, τα απογονάκια. Υπάρχουν κάποιοι καλλιτέχνες που αγαπώ διαχρονικά και τόσες δεκαετίες δεν έχουν όμοιό τους, όπως ο David Byrne, για τον οποίο έχω να λέω και έχω να λέω, που τον είδαμε την περασμένη Κυριακή στον Όστος. Μία από αυτές είναι και η Kate Bush. Εγώ στο έχω ξαναπεί, ετοιμάζετε τώρα, ναι. Λοιπόν, όλα αυτά τα χρόνια εγώ, παιδιά, δεν έχω βρει κάποια που να μου τη θυμίζει ούτε ως παρουσία, ούτε στα τραγούδια, ούτε στην υπέροχη αυτήν έτσι περσόνα. Και η μόνη που μου τη θυμίζει είναι η Αλκιόνη.
1: Να κληρώσεις αυτή την πρόταση, θα
0: ναι,
1: φύγω.
0: Ναι, τι να κάνω, είναι από γονάκι όμως.
1: Θα φύγω.
0: Και χωρίς να έχεις χάσει καθόλου τα στοιχεία όλα αυτά που λέγαμε στην αρχή. Όλες αυτές τις μικρές φιλοσοφίες, τις έδεσας που μεγάλωσες.
1: Καλή, τι λέει, 50 από χρόνια του ρόζου θα γίνω.
0: Πες μας για τα επόμενα σχέδια.
1: Τα επόμενα σχέδια είναι ότι έχουμε κάποιες συναυλίες τώρα μας το καλοκαίρι που τις ανακοινώσαμε. Έχουμε και κάποιες ακόμα που δεν τις έχουμε ανακοινώσει, οι οποίες θα γίνουν από Σεπτέμβρη.
0: Και παρουσίαση δίσκου,
1: και παρουσίαση δίσκου θα κάνουμε.
0: Θα τα ξαναπούμε δηλαδή Σεπτέμβρη.
1: Ναι, έχουμε και μια πάρα πολύ ωραία και ξεχωριστή και ατμοσφαιρική συναυλία που θα γίνει στην Αθήνα, την οποία δεν μπορώ ακόμα να επικοινωνήσω. Mm, και επίσης αυτό που δεν μπορώ να επικοινωνήσω, αλλά θα επικοινωνήσουμε όσο πληροφορία είναι, θα πάμε σε ένα πολύ μεγάλο φεστιβάλ, το οποίο θα συμβεί στο εξωτερικό. Απλά ακόμα έχουμε...
0: Περιμένετε, είσαστε ας πούμε στις διαδικασίες.
1: Ναι, δεν επιτρέπεται ακόμα να...
0: Δεν είναι κάτι ανακοινώσιμο.
1: Αλλά είναι πολύ, έσκασε έτσι πολύ στα ξαφνικά το συγκεκριμένο πράγμα. Και απλά έχω λίγο, δεν ξέρω που πατάω και που βρίσκω. Και γενικά αυτά. Θα ξεκινήσουμε να κυκλοφορούμε και καινούργια πράγματα από το καινούργιο το άλμπουμ που θα βγει.
0: Αυτό πότε το περιμένουμε? Σιγά σιγά.
1: Λέω, λέμε, ότι μάλλον προς Οκτώβρη θα βγάλουμε το πρώτο single.
0: Ωραία.
1: Από το καινούριο άλμπουμ.
0: Ωραία, τέλεια είναι αυτό και θα το περιμένουμε.
1: Πρώτη φορά το λέω αυτό, δυνατά.
0: Το Σεπτέμβρη δηλαδή.
1: Ναι.
0: Ωραία, εδώ θα είμαστε. Μπορεί εσύ να μην είσαι μαζί μας στο στούντιο όπως σήμερα, αλλά εμείς θα τα ακούμε τα τραγούδια και θα τα σχολιάσουμε και θα τα αγαπάμε.
1: Ελπίζω να μας πάρει άλλα 3 χρόνια.
0: Όχι, όχι.
1: Θα χαρώ πάρα πολύ σε αυτό και πιο σύντομα.
0: Σεπτέμβρη.
1: Σε ευχαριστώ πάρα πολύ γιατί περνάω πάντα πάρα πολύ καλά.
0: Και εγώ πολύ, τώρα έγινε εγώ ροζ. Και με αυτή τη ροζ απόχρωση θα κλείσουμε. Αλκιόνη, να πάνε όλα πολύ καλά.
1: Ευχαριστώ.
0: Το αξίζεις και εσύ. Ευχαριστώ. Και όλη αυτή
1: και
0: η φιλοσοφία.
1: Είναι το ροζ του ήλιου και του ουρανού, του καλοκαιριού. Όταν δει και φεύγει ο ήλιος, είχε τις προάλλες μια ροζ απόχρωση και σταμάτησα να τραβήξω, ξέρεις, σαν τους τουρίστες φωτογραφία και βίντεο, γιατί ήταν τόσο έντονο, είχε κοκκινήσει ο τόπος.
0: Και μερικές φορές δεν το αποτυπώνει και η κάμερα.
1: Όχι, δεν μπορεί. Τα και μάτια.
0: Το κρατάμε μες στα μάτια μας. Και μέσα μας. Γεια σου, Αλκιόνη, και σε ευχαριστούμε.
1: Γεια πολλά. Γεια, να είστε καλά. Γεια.
2: 102 FM. Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ.
0: Ο Αμερικανός μελετητής των κόμικ και κομίστας ο ίδιος, Scott McCloud, στο βιβλίο του Understanding Comics, υποστηρίζει ότι τα κόμικς αποτελούν ένα ολοκληρωμένο αφηγηματικό μέσο που μπορεί να πραγματευτεί οποιοδήποτε θέμα, από την προσωπική εμπειρία μέχρι την ιστορία και την πολιτική. Στο νέο του βιβλίο, ο εικονογράφος Θανάσης Πέτρου, με τον οποίο είχαμε μιλήσει τον περασμένο Νοέμβριο για το graphic novel του Θου Βου «Η γαλέρα της ζωής μου», για τον καλό μας άνθρωπο Θανάση Βέγκο, στρέφει το βλέμμα του σε κάτι εξίσου οικείο, το φαγητό και τις ιστορίες που αυτό κουβαλά. Κυκλοφορεί από τις εκδόσεις Οξύ, έχει τον τίτλο «Πικάντικες ιστορίες γεύσεων», ένα πρωτότυπο graphic cookbook, και γι' αυτό τον αναζήτησα για να μας μιλήσει γι' αυτό. Ελπίζω να είστε έτοιμοι όλοι εκεί έξω να φτιάξετε κάτι νόστιμο μόλις μας ακούσετε. Θανάση, καλώς ήρθες στη ζωή όπως μας αρέσει και στον 102 FM.
3: Εύα, ευχαριστώ πάρα πολύ για την πρόσκληση για να κάνουμε αυτή τη συνέντευξη και να τα πούμε σχετικά με το βιβλίο μου.
0: Όσο γνωριζόμαστε και σε παρακολουθώ στα social, Θανάση, ήξερα πως αγαπάς να μαγειρεύεις και μάλιστα είσαι και πολύ περήφανος για τα έργα σου. Πώς γεννήθηκε όμως η ιδέα να μετατρέψεις τη γεύση και το φαγητό σε ιστορίες κόμιξ?
3: Τυχαία ξεκίνησα, δηλαδή ένα πρωινό, δεν θυμάμαι πότε ήταν, πριν από 6, 7, 8 χρόνια, μάλλον καμιά 5-6 χρόνια μάλλον, είπα θα κάνω αυτό που ξέρω, ένα κόμιξ, τι κάνω άλλο, μαγειρεύω, οπότε θα κάνω μια συνταγή από αυτές που μαγειρεύω σε κόμιξ. Mm-hmm. Την ανέβασα στο Facebook και είχε πολύ θερμή υποδοχή, μετά έκανα και μια δεύτερη και μια τρίτη και ούτω καθεξής, έκανα αρκετές. Γιατί είχαν πλάκα, ήταν κάτι πολύ διασκεδαστικό για μένα, να μπλέξω δηλαδή τη μαγειρική που μου αρέσει πάρα πολύ, μαγειρεύω κάθε μέρα, και τα κόμιξ που επίσης υπεραγαπώ, να συμπορευτούν αυτά τα δύο στην καθημερινότητά μου. Μετά έκανα μία παύση και τελικά το καλοκαίρι πέρυσι, τέτοια εποχή πάνω κάτω, βρεθήκαμε για κάτι άλλο με τον Νίκο Χατζόπουλο, τον υπεύθυνο των εκδόσεων Οξύ. Και πάνω στην κουβέντα μου λέει, έχεις τίποτα να μου προτείνεις να βγάλουμε? Και του είπα αυτή την ιδέα, ότι έχω κάνει κάποιες συνταγές σε κόμιξ, σε ενδιαφέρουν. Και λέω, για πλάκα το είπα στην αρχή. Τελικά ο Χατζόπουλος ενθουσιάστηκε και λέει, ναι, οπωσδήποτε, θα κάνουμε αυτό. Δεν είχα βέβαια, εγώ τότε είχα πολύ λίγες συνταγές. Το βιβλίο δηλαδή είχε 100 σελίδες, είχα κάνει καμιά 20, κάποιες δεν τις έβαλα καν. Και σιγά σιγά άρχισα καθημερινά να δουλεύω, αλλά η ματιά μου άρχισε να απλώνει λίγο περισσότερο, ας το πω έτσι, γενικά, ότι έμπλεξα και τη γλωσσολογία μέσα και την ετυμολογία των λέξεων και τις ιστορίες διάφορες. Οπότε δεν είναι, αν κάποιος περιμένει να διαβάσει ένα τσελεμεντέ, ναι, αν διαβάσει, δεν θα έχει κανένα νόημα. Υπάρχουν, το γράφω και στο Πιστόφυλλο, υπάρχουν φοβεροί και τρομεροί σεφ και Έλληνες και στο εξωτερικό. Υπάρχει μια πολύ μεγάλη βιβλιογραφία σχετικά με τη μαγειρική στα βιβλιοπολία, αλλά δεν είναι τέτοιο το βιβλίο μου. Δεν είναι ένα τσελεμεντέ.
0: Είναι βέβαια αδύνατο να μην σχολιάσω ότι άλλοι παρακαλάνε να τους επιτρέψουν κάποιοι εκδοτικοί να κάνουν το όνειρό τους βιβλίο και να το δούνε να βγαίνει έτσι με σελίδες, και εσένα σου προτείνουν, έχεις καμιά ιδέα και τους λες κάτι το οποίο είναι έτσι ένας τύπος αστείου, και ξαφνικά βλέπεις ότι ο άλλος το βρίσκει πάρα πολύ έξυπνο, και βέβαια και εγώ που το έχω διαβάσει, αξίζει. Είναι μια πολύ καλή ιδέα από κάθε άποψη, πολύ καλά σχεδιασμένη.
3: Επειδή τα τελευταία χρόνια ασχολούμαι πάρα πολύ με την ιστορία που έχει διάβασμα πάρα πολύ και είναι πολύ και στενόχωρα τα θέματα και δύσκολες αυτά, η ελληνική ιστορία δηλαδή του Μεσοπολέμου και το 1922 και το 1940 είναι όλα λίγο μαυρίλα. Οι πικάντικες ιστορίες γεύσης είναι το πιο πολύχρωμο και χαρούμενο βιβλίο μου. Δηλαδή νομίζω ότι, καλά το πολύχρωμο θα το δει κάποιος, γιατί όντως φαίνεται με την πρώτη ματιά, ελπίζω να διασκεδάσει και να γελάσει διαβάζοντάς το. Mm-hmm. Γιατί και εγώ το έκανα με αυτή τη διάθεση, ότι να είναι ένα Mickey Mouse, ας πούμε. Ένα κλασικό κόμιξ που το παίρνεις για να διασκεδάσεις. Θα σκεφτείς βέβαια, θα έχει διάφορα ζητήματα που θίγονται σιγά σιγά, γιατί όσο ψάχνεις την ιστορία των γεύσεων και την ιστορία των τροφίμων και των καρικευμάτων και των υλικών, τελικά καταλαβαίνεις ότι είναι, επειδή το φαγητό είναι η καθημερινότητα του ανθρώπου και ήταν πάντα το ένα ζήτημα, ότι κάτι που θεωρούμε πάρα πολύ απλό και δεδομένο τώρα, κύθηκε πολύ αίμα. Σκλαβώθηκαν άνθρωποι για να το έχουμε στην καθημερινότητά μας. Και είναι δυστυχώς αιματοβαμμένα πολλά τα υλικά τα οποία καταναλώνουμε στην καθημερινότητά μας.
0: Ναι, ισχύει. Και επέλεξες να ξεκινήσεις με πολύ οικεία υλικά, όπως η ελιά, το αλάτι, το πιπέρι, τα όσπρια, το ψωμί. Έχει μια έντονη αίσθηση νοσταλγίας εκτός από πολύ χιούμορ. Θα σε ρωτούσα πόσο προσωπικές είναι κάποιες από αυτές τις ιστορίες.
3: Όλες είναι προσωπικές, όλες. Τέλος πάντων, σε πολλές, πρώτον έχω βάλει τον εαυτό μου να πρωταγωνιστεί, αφού εγώ μαγειρεύω, εγώ σχεδιάζω, θα υποστούν την αφεντομουτσουνάρα μου οι αναγνώσεις, γιατί εγώ τα κάνω όλα αυτά και εγώ πρωταγωνιστώ. Γίνομαι λίγο καρναβάλι, γιατί ξαφνικά μεταμφιέζομαι σε βάρδο του Μεσαίωνα ή σε μονομάχο ή σε αρχαίο Έλληνα ή σε οτιδήποτε μου ερχόταν εκείνη τη στιγμή, σε μούμια. για να εξυπηρετήσω την αφήγηση. Γύρω με στρουμφάκι όταν λέω για τα μανιτάρια και είμαι τυλιγμένος με επιδέσμους όταν λέω για την κανέλα, την οποία τη χρησιμοποιούσαν για την ταρίχευση των νεκρών οι Αιγύπτιοι. Οπότε όλα με κάποιο τρόπο, δεν είναι γιατί είμαι εγώ παθής, προς Θεού δηλαδή, αλλά έπρεπε να βρω ένα αφηγηματικό όχημα να διακρίνει όλο το βιβλίο από την αρχή μέχρι το τέλος.
0: Κάθε σελίδα του βιβλίου είναι ένα μικρό σκίτσο ζωής, έγραφα όταν ετοίμαζα τις ερωτήσεις μου. Μια συνταγή που δεν χρειάζεται ζήγισμα, αλλά μονάχα μνήμη, συνέστημα και φαντασία. Εσύ θα έλεγες ότι υπάρχει κάποια γεύση ή μυρωδιά, όπως ας πούμε αυτή της κανέλας, που σε γυρίζει πίσω στα παιδικά σου χρόνια?
3: Η κανέλα ίσως είναι ένα τέτοιο πράγμα. Δηλαδή, ως παιδιά δεν υπήρχαν και πολλά γλυκά στο σπίτι. Αυτά που έκανε η μητέρα μας ήταν, ξέρω, ας πούμε, το πιο απλό ριζόγαλο, το οποίο είχε κανέλα.
0: Ναι, ή αυτές τις κρέμες της Αραβοσίτου.
3: Ναι, οι κρέμες άνθος Αραβοσίτου, διάφορα
0: τέτοια
3: απλά πράγματα.
0: Με τις χιλιάδες θερμίδες.
3: Ναι, ναι, ναι. Εντάξει, τότε
0: δεν μας απασχολούσαν.
3: Δεν μας απασχολούσαν οι θερμίδες και τα λιπαρά των φαγητών που τρώμε. Αυτό θα γίνεται μετά όταν μεγαλώνεις. Ως παιδί τρως τα πάντα. Φαντάζομαι, ελπίζω να μπορούν τα παιδιά να τρώνε τα πάντα.
0: Θα έπρεπε τουλάχιστον, δεν τα τρώνε όλα.
3: Βλέποντας βέβαια αρκετά τους νέους, νομίζω ότι έχουν ξεχάσει κάποια πράγματα πολύ απλά, δηλαδή ότι δεν είναι η πανακότα ένα γλυκό που είναι καλύτερο από το ριζόγαλο γιατί είναι ιταλικό.
0: Πόσο συμφωνώ μαζί σου.
3: Ναι, έχω μια τέτοια άποψη ότι δεν χρειάζεται να ψάξουμε σε κάτι άλλο για να... Ας πούμε, έχω μια συνταγή, το ατζέμ πιλάφ, το γλυκό, που είναι κάτι πάρα πολύ απλό, πάλι καβουρτισμένο, σφιδές, με ρύζι, και βγαίνει ένα γλυκό στο πιτς φυτίλι, ας πούμε, πολύ γρήγορο. Δεν ξέρω τώρα βέβαια αν ένα παιδάκι θα το έτρωγε το 2026, όπως εγώ το έτρωγα τη δεκαετία του 70 και θα το ευχαριστιότανε. Αυτό είναι... Η γεύση μας εξελίσσεται, αλλάζει, ολωνώνει των ανθρώπων.
0: Επηρεάζεται από αυτά που βλέπουμε επίσης και δυστυχώς τα παιδάκια των social media αυτής της εποχής δεν είναι τόσο εξοικειωμένα με το ατζέμ πιλάφ. Θα είναι περισσότερο με τα μπέργκερ και με τις πρωτηγανισμένες πατάτες, πολύ φοβάμαι. Και αυτό είναι ένα από τα πράγματα που προσδίδει έτσι έξτρα γοητεία για μένα στο βιβλίο. Θα έλεγες ότι οι αναγνώστες θα αναγνωρίσουν δικές τους αναμνήσεις μέσα από τις ιστορίες, αφού μάθουν βέβαια κιόλας για όλα αυτά που μπορεί κάποιος να μην έχει σκεφτεί, όπως για τα αιματοβαμμένα μπαχαρικά?
3: Νομίζω ο καθένας και η καθεμιά, είτε αναγνώστης είτε αναγνώστης, μικρή, μικρός, μεγάλος, σε οποιαδήποτε ηλικία, κάτι θα βρει να τσιμπήσει που δεν το γνωρίζει, να το γνωρίζει. Για παράδειγμα, λέω τώρα κάτι που μου έρχεται, δεν συνειδητοποιούμε ότι όταν λέμε το χρώμα πράσινο, τι λέμε, είναι το χρώμα του πράσου. Η πρασιά μιας πολυκατοικίας σήμερα ήταν ένα παρτέρι που είχαν οι αρχαίοι Έλληνες για να φυτεύουν τα πράσα τους. Και μας δεν φυτεύουμε εμείς πράσα πλέον στις πρασιές, αλλά έχει μείνει από τότε αυτή η λέξη. Όλοι νομίζω κάτι θα βρουν που θα τους γαργαλίσει λίγο τον ουρανίσκο. Ελπίζω τουλάχιστον και το εύχομαι. Είτε στην προέλευση των λέξεων, στην ιστορία των υλικών. Εντάξει, είμαι λίγο τοπικιστής ότι κάποια πράγματα ίσως δεν είναι, τον μπουγιουρντή ας πούμε δεν είναι πολύ γνωστό στους μη βόρειους Έλληνες. Δεν ξέρω αν το τρώνε, δεν το τρώνε.
0: Μια χαρά θα το τρώνε και μια χαρά θα το θαυμάσουν.
3: Εντάξει, όταν το δοκιμάσουν τους αρέσει νομίζω. Ναι.
0: Το χιούμορ είναι βασικό συστατικό για τη δουλειά του Θανάση Πέτρου, για τη δουλειά σου. Για μένα είναι δείκτης ευφύειας. Θα έλεγες ότι είναι για σένα ένας τρόπος να μιλάς για πιο έτσι σοβαρά ζητήματα?
3: Μάλλον δεν με διακρίνει και κάποια αίσθηση χιούμορ φοβερή. Δηλαδή δεν είμαι ένας άνθρωπος ο οποίος θα κάτσω να πω ένα ανέκδοτο στην παρέα.
0: Δηλαδή, εντάξει, δεν είναι αυτό το χιούμορ πάντα.
3: Ναι, δεν είμαι τέτοιος άνθρωπος. Δηλαδή πιο πολύ ο σαρκασμός είναι που μου ταιριάζει και προσπαθώντας να πίσω, θέλοντας να κριτικάρω κάτι, είναι από τη γνώμη μου, βάζω σίγουρα σε αυτό το συγκεκριμένο βιβλίο χρησιμοποιώ το χιούμορ για να πω πράγματα τα οποία μπορεί να είναι λίγο, όχι δυσάρεστα, αλλά μπορεί να μας τσιγαρίζουν λίγο κάπως.
0: Πάλι μέσα από συνταγή, να μας τσιγαρίζουν πιο βαθιά ζητήματα. Να μας ταλαιπωρούν.
3: Να μας ταλαιπωρούν, ας πούμε, ναι, ναι, ναι, ναι.
0: Υπάρχει, κλείνοντας, κάποιο αγαπημένο σου κεφάλαιο ή συνταγή που θα πρότεινες να διαβάσουν πρώτο, ξεκινώντας? Θανάση, ετοιμάζεις κάτι άλλο αυτό το διάστημα?
3: Έχω έτοιμο το επόμενο βιβλίο μου από αυτή τη σειρά με τα ιστορικά που κάνω στις εκδόσεις Ίκαρος, το οποίο θα κυκλοφορήσει το Σεπτέμβριο. Είναι η έκτη συνέχεια που θα κυκλοφορήσει. Αυτό είναι τελειωμένο. Αυτή τη στιγμή δουλεύω κάτι λίγο περίεργο, που είναι η ιστορία της γλώσσας και της γλωσσολογίας, πάλι όμως με, ας πούμε, όχι εκλαϊκευμένη επιστήμη, δεν θα ήθελα να, δεν μου αρέσει αυτή η έκφραση, αλλά κάτι επιστημονικό που πάλι είναι διοδοσμένο, θα το δίνω με όσο περισσότερο χιούμορ μπορώ, να διαβάσουμε πράγματα τα οποία μας ενδιαφέρουν, δεν τα έχουμε δεν τα συνειδητοποιούμε, δεν τα ξέρουμε, αλλά είναι πάλι συνυφασμένα με τη φύση του ανθρώπου, γιατί θα μιλάω πράγματα για τη γλώσσα, αυτό, για την ομιλία, για το τι λέμε, με ποιον το λέμε και γιατί το λέμε έτσι και γιατί το λέμε αλλιώς. Αυτό θα αργότερα.
0: Θα βγει κάποια στιγμή αργότερα.
3: Ναι, και μάλλον το 27 αυτό θα βγει.
0: Και βραβεύτηκες, κλείνοντας, και για το καλύτερο κόμιξ μεγάλης φόρμας. Σου απένιμε το βραβείο David Lloyd. Είχαμε τον Ηλία από το Comic Don της Αθήνας σε προηγούμενη εκπομπή.
3: Οι δημιουργοί κόμιξ έχουμε κάνει ένα σύλλογο και μια ακαδημία δημιουργών κόμιξ, και τα τελευταία χρόνια δίνονται τα ελληνικά βραβεία κόμιξ κατόπιν ψηφοφορίας που γίνεται μέσα στην Ακαδημία. Και φέτος, ναι, μου απονεμήθηκε, κέρδισε το βραβείο καλύτερου πρωτότυπου σεναρίου και καλύτερου μεγάλου κόμιξ το βιβλίο μου 1941, Αυστηρά συσκότησης. Είναι αυτή τη σειρά των ιστορικών που έχω κάνει στον Ίκαρο.
0: Δεν θα το έλεγες. Αν δεν το έλεγα εγώ, δεν θα το έλεγες.
3: Εντάξει, αφού για άλλο πράγμα μιλούσαμε, δεν θα το έλεγα. Όχι, τώρα μια που το έφερε η κουβέντα, το είπα.
0: Θανάση Πέτρου, ευχαριστούμε πολύ. Καλή ανταμόσχευση.
3: Εγώ σε ευχαριστώ πάρα πολύ για αυτή την όμορφη κουβέντα που κάναμε.

Και κάπου εδώ θα σας αποχαιρετήσουμε. Ο Γιώργος Λιάκης που ρύθμισε τον ήχο της εκπομπής απόψε και η Εύα Κουσιοπούλου που ήταν στην επιμέλεια και την παρουσίαση. Ήταν η ζωή όπως μας αρέσει στον 102 FM της R3. Μέχρι να τα ξαναπούμε, να περνάτε καλά, να περνάτε όπως θέλετε. Καλό Σαββατοκύριακο!

0: Η ενημέρωση έχει όνομα. 102 FM. Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ. Ειδήσεις.
1: Κυρίες και κύριοι, χαίρετε. Σε ύφεση πυρκαγιά που εκδηλώθηκε σε δασική περιοχή στην περιοχή Σπαθάρη της Εύβοιας. Σε ύφεση και χωρίς ενεργό μέτωπο βρίσκονται οι δύο φωτιές στη Βιωτία, για τις οποίες νωρίτερα είχε σταλεί και μήνυμα 112 στους κατοίκους, το ένα για ετοιμότητα και το άλλο για εκένωση. Η πρώτη φωτιά καίει σε δασική έκταση στην περιοχή Άγιος Βασίλειος, η δεύτερη στην Πέτρα Βιωτίας. Υπό έλεγχο τέθηκε η φωτιά που ξέσπασε το μεσημέρι σε δασική έκταση στην κάτω Μαμουλάδα Ναυπακτίας. Υπό μερικό έλεγχο τέθηκε και η φωτιά που έχει ξεσπάσει στην περιοχή Καλαμόνα στη Ρόδο λίγο πριν τις 3 το μεσημέρι. Από τις πρώτες εκτιμήσεις των αρμοδίων αρχών έκαψε περίπου 2 στρέμματα. Πολύ υψηλός κίνδυνος πυρκαγιάς κατηγορίας 4 σε πολλά μέρη της στερεάς και νησιωτικής Ελλάδος και για αύριο, σύμφωνα με το χάρτη πρόβλεψης κινδύνου πυρκαγιάς που εκδίδει η Γενική Γραμματεία Πολιτικής Προστασίας. Πρόκειται για τις περιφέρειες Αττικής, Στερεάς Ελλάδος, Βορείου Αιγαίου, Πελοποννήσου και Δυτικής Ελλάδος. Απαγόρευση κυκλοφορίας πεζών και τροχοφόρων κάθε είδους λόγω υψηλού κινδύνου δασικής πυρκαγιάς τίθεται σε ισχύ αύριο σε δασικές περιοχές των Δήμων Κασάνδρας, Σιδωνίας και Αριστοτέλη με απόφαση της Αντιπεριφερειάρχη Περιφερειακής Ενότητας Χαλκιδικής Εκατερίνης Ζωγράφου. Πέθανε στο χειρουργείο του Βενιζέλιου νοσοκομείου η 43χρονη γυναίκα που είχε μεταφερθεί σοβαρότατα τραυματισμένη το μεσημέρι, καθώς είχε τραυματιστεί από όπλο στο σκοπευτήριο Μελεβιζίου. Σύμφωνα με αστυνομικές πηγές, όλες οι ενδείξεις συγκλίνουν στην εκδοχή της αυτοκτονίας εκ μέρους της γυναίκας. Σε ισχύ βρίσκεται από χθες στις 11 το βράδυ 48 ώρες αποκλεισμός κυκλοφορίας στην Ανατολική Εσωτερική Περιφερειακή Οδό Θεσσαλονίκης στο ύψος του κόμβου K11 Πηλέας Πανοράματος λόγω εργασιών τοποθέτησης μεταλλικού καλουπιού στη νέα γέφυρα Πανοράματος. Σε ισχύ παραμένουν κυκλοφοριακές ρυθμίσεις που αναμένεται να επηρεάσουν την κίνηση μέχρι και αύριο. Στη διεθνή επικαιρότητα, ένταση εκ νέου στη Μέση Ανατολή μετά τους αμερικανικούς βομβαρδισμούς κατά ιρανικών στόχων στα στενά του Ορμούς σε απάντηση για το πλήγμα σε εμπορικό πλοίο. Και στο Λίβανο, ωστόσο, νέα επίθεση εξαπέλυσε το Ισραήλ κατά στόχων της Χεσμπολά στη Ναμπαντίγε μία ημέρα μετά τη συμφωνία Ισραήλ-Λιβάνου με τη διαμεσολάβηση των Ηνωμένων Πολιτειών που προβλέπει σταδιακή υποχώρηση των Ισραηλινών δυνάμεων. Την έντονη αντίθεσή του στην προωθούμενη πώληση αμερικανικών κινητήρων F-110 στην Τουρκία, αλλά και σε οποιοδήποτε διαδικασία θα μπορούσε να ανοίξει το δρόμο για την απόκτηση μαχητικών F-35 από την Άγκυρα, εκφράζει το Ελληνοαμερικανικό Ινστιτούτο με επιστολή του προς τον πρόεδρο Ντόναλντ Τραμπ. Μάχη με το χρόνο για την ανάσυρση εγκλωβισμένων από τα συντρίμμια που άφησε πίσω του ο διπλός σεισμός στη Βενεζουέλα. Στους 920 έφτασαν οι νεκροί, ενώ 50.000 άνθρωποι έχουν δηλωθεί ως αγνοούμενοι. Ομάδες διάσωσης από 17 χώρες καταφθάνουν στις πληγήσεις περιοχές, ενώ οι Ηνωμένες Πολιτείες ανακοίνωσαν ότι θα αναπτύξουν αποστολή 250 μελών. Σεισμός μεγέθους 6,2 βαθμών σημειώθηκε στην περιοχή Χίντου Κους στο Αφγανιστάν, με τη δόνηση να γίνεται αισθητή σε όλη τη Βόρεια Ινδία. Επίκαιρη ερώτηση προς τον Πρωθυπουργό στη Βουλή, ζητώντας εξηγήσεις για την κυβερνητική πολιτική απέναντι στην ακρίβεια, ανακοίνωσε ότι θα καταθέσει άμεσα ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ Νίκος Ανδρουλάκης από τη Ρόδο στο πλαίσιο περιοδίας του στο νησί. Με γνώμονα το τρίπτυχο Ηθική Επανάσταση, Νέος Πατριωτισμός, Νέα Μεταπολίτευση, ο πρώην Πρωθυπουργός Αλέξης Τσίπρας ανέπτυξε το όραμά του για την Ελλάδα στην πρώτη σύνοδο του Εθνικού Συμβουλίου του Κόμματος, περιγράφοντας το διακύβευμα των εθνικών εκλογών πάνω στο δίλημα «Διαφθορά ή εντιμότητα» και «Στασιμότητα ή αλλαγή πολιτικής». Στην αθλητική μας ενημέρωση και για το Μουντιάλ, στις 12 τα μεσάνυχτα παίζουν Παναμάς, Αγγλία και Κροατία, Γκάνα, στις 2 και μεσή τα ξημερώματα Κολομβία, Πορτογαλία και Κονγκό, Ουσμπεκιστάν, στις 5 το πρωί Αλγερία, Αυστρία και Ιορδανία, Αργεντινή. Ο καιρός αύριο σε περιοχές της Μακεδονίας αλλά και της Τράκης θα παρουσιάσει νεφώσεις πρόσχερα αυξημένες με τοπικές βροχές στα ορεινά. Στη Θεσσαλονίκη ο καιρός αύριο γενικά αίθριος, πρόσχερες νεφώσεις το μεσημέρι και το απόγευμα, η άνεμη μεταβλητή 3 με 4 και νωρίς το πρωί ανατολική 3 με 5 μποφόρ, η θερμοκρασία αύριο θα κυμανθεί από 22 μέχρι 32 βαθμούς Κελσίου. Κυρίες και κύριοι, ακούσατε ειδήσεις, το μικρόφωνο ήταν ο Βασίλης Μασούρας, επόμενη ενημέρωσή σας με δελτίο ειδήσεων στις 8 η ώρα.
0: Η ενημέρωση έχει όνομα.
2: Μια ιστορία θα σας πω.
3: Για τους λαούς που όρισαν τις στίχες τους.
4: Για όσους πάλεψαν με τις λέξεις.
3: Για όσους ονειρεύτηκαν πάνω στο χρώμα.
4: Για όσους μίλεψαν πέτρα και μελωδίες. Οι ιστορίες τους ακούγονται εδώ. Κάθε μέρα, στις 7 το απόγευμα. Με τον Θανάση Βικόπουλο. Yeah!

0: Εδώ και πολύ καιρό, φίλες και φίλοι, με αφορμή τη ρωσική επίθεση στην Ουκρανία και την κριτική που ασκείται στις αποφάσεις του Κρεμλίνου, προκύπτει ένα ερώτημα. Ένα ερώτημα που ποτέ δεν έφυγε από την ιστορία και που συμπτωματικά, σαφώς και για άλλους λόγους, λόγους σεναρίου, υπήρξε μέχρι και τίτλος ταινία. Το «Κοίτα ποιος μιλάει».
1: ¿Qué culpa tiene el tomate que está tranquilo en la mata?
0: Σε επίπεδο θεολογικού λόγου, η αναγωγή του «Κοίτα ποιος μιλάει» θα μπορούσε να μας οδηγήσει στο πρώτο αναμάρτητο στο Λίθο Βαλέτο, αλλά νομίζω πως δεν χρειάζεται να πάμε τόσο μα τόσο μακριά. Τα τέλη της δεκαετίας του 70 είναι μια καλή αρχή για σήμερα. Γνωρίζετε τους κόντρας? Η Κόντρας ήταν μια δεξιά οργάνωση που είχε έδρα την Ονδούρα, αλλά στόχος της ήταν ένας και μοναδικός: οι επιθέσεις σε βάρος στόχων στη γειτονική Νικαράγουα των Σαντινίστας. Στρατηγικοί στόχοι όπως γέφυρες, νοσοκομεία, σχολεία γεμάτα παιδιά, στρατόπεδα, υδραγωγεία, εγκαταστάσεις ηλεκτρισμού, αλλά όχι μόνο αυτά. Οι Κόντρας έμπαιναν σε χωριά της Νικαράγουα και δεν άφηναν τίποτα όρθιο. Εάν έμπλεκε σε μάχη μαζί τους, ή έπρεπε να τους νικήσεις, ή καλύτερα να σε έβρισκε μία σφαίρα και να έπεφτες νεκρός. Διότι τα βασανιστήρια στα οποία επέβαλαν τους αριστερούς εχμαλώτους τους ήταν τόσο σκληρά που πολλοί πέθαναν κατά τη διάρκεια τους. Όπως κατέγραψαν διεθνείς οργανώσεις, μετά από μαρτυρίες χωρικών, οι Κόντρας είχαν την τάση να αναζητούν κυρίως έγκυες γυναίκες. Αφού τις βίαζαν, τους έσκιζαν την κοιλιά, έβγαζαν από μέσα το μωρό, γέμιζαν τις κοιλιές των άτυχων γυναικών με δολάρια και μετά τις έραβαν. Φρικτό, ε! Και από την προηγούμενη παράγραφο γεννιέται το δεύτερο ερώτημα της εισαγωγής μας, μετά το «Κοίτα ποιος μιλάει». Και το ερώτημα αυτό, ξέρετε ποιο είναι? Πού έβρισκαν τα δολάρια οι Κόντρας?

Φίλες και φίλοι, καλησπέρα σας. Καλώς ήλθατε στην εκπομπή «Μια ιστορία θα σας πω» στους 102 των FM της ΕΡΤΡΙΑ. Ο Θανάσης Βικόπουλος στο μικρόφωνο, συντροφιά σήμερα στην τεχνική υποστήριξη ο Κώστας Σαββίδης. Την καλησπέρα μας σε όλους όσους μας ακούν μέσα από το διαδίκτυο. Ένα τραγούδι καταγγελία στην ιμπεριαλιστική πολιτική από το 1959 και μετά. Ήταν αυτό το οποίο ακούσαμε, φίλες και φίλοι, από τους Clash, από τον θρυλικό δίσκο του συγκροτήματος με τίτλο «Σαντινίστας» του 1980, από τα χρόνια της επανάστασης του Φιντέλ στην Κούβα, στη μεγάλη επανάσταση των Σαντινίστας στην Νικαράγουα, και από εκεί και πέρα ο βρώμικος ρόλος των Ηνωμένων Πολιτειών και της CIA, η απόβαση στον κόλπο των Χείρων, οι δολοφονίες του Σαλβαδόρ Αλιέντε και του Βίκτορ Χάρα. Ο λαός της Νικαράγουα έβλεπε συχνά τους ξένους να διαφεντεύουν την Κεντρική Αμερική. Κυρίως έβλεπε τους Αμερικάνους να το κάνουν αυτό. Η πρώτη περίοδος ήταν μεταξύ 1854 και 1856. Και μην νομίζετε πως οι Άγγλοι θα έμεναν έξω από ένα τέτοιο κελεπούρι. Τα συμφέροντα της περιοχής ήταν τεράστια. Το Ηνωμένο Βασίλειο λοιπόν θα κάνει ό,τι ήταν δυνατό προκειμένου να αναλάβει τον έλεγχο των ακτών από την πλευρά του Ατλαντικού. Κάποια στιγμή η Κεντρική Αμερική πρέπει να κοπεί στην κυριολεξία στη μέση προκειμένου να συνδεθούν οι δύο ωκεανοί. Η διόρυγα του Παναμά θα ολοκληρωθεί το 1914 και τώρα που τα κέρδη ανεβαίνουν κάποιος πρέπει να τα καρποθεί. Οι τουφεκές στην Νικαράγουα έπεφταν χρόνια πριν. Βλέπετε, οι φτωχοί είχαν αποφασίσει να αλλάξουν τη μοίρα τους. Η ώρα ζήγωνε, αλλά έπρεπε πολλά να γίνουν ακόμη. Χρειαζόταν μια νυχτιά. Μια νυχτιά γεμάτη ζέστη, κουνούπια και ησυχία. Μια νυχτιά αυτή της 15ης Ιουνίου του 1979. 300 κομμουνιστές αντάρτες Σαντινίστας αποβιβάζονται στην Νικαράγουα, προερχόμενοι από την Κωνσταρίκα, και ενώνονται με τους συντρόφους τους που ετοιμάζονται για το τελικό χτύπημα. 300 τουφέκια παραπάνω είναι μεγάλο πράγμα στο Αντάρτικο. Μπορούν να αλλάξουν τη ροή μιας επανάστασης. Ο θρίαμβος της κουβανικής επανάστασης του Φιντελ Κάστρο είχε στείλει χρόνια νωρίτερα μήνυμα αισιοδοξίας στους λαούς της Κεντρικής και Λατινικής Αμερικής, που ζούσαν υπό το ζυγό αμερικανοκινούμενων δικτατοριών. Το μήνυμα αυτό θα λάβει ένα σημαντικό κύκλο διανοουμένων από την Νικαράγουα, οι οποίοι με επικεφαλής τους Κάρλος Φονσέκα Αμαδόρ και Τόμας Μπόρχε, πιστοί αμφότεροι στις ιδέες του πατέρα των εξεγέρσεων στην Νικαράγουα, Αουγκούστο Σαντίνο, αποφασίζουν το 1960 να δώσουν ζωή στο εθνικό απελευθερωτικό μέτωπο των Σαντινίχτας. Το Αντάρτικο είναι υπόθεση υπομονής. Κυρίως στην προσπάθειά σου να πείσεις τον κλειστό, εσωστρεφή αγρότη μιας χώρας που δεν έμαθε ποτέ να είναι ελεύθερος. Για πολλά χρόνια οι επιτυχίες του Αντάρτικου θα είναι περιορισμένες λόγω της μικρής εμπειρίας του σε ό,τι αφορά τις σχέσεις με τον αγροτικό κόσμο. Ωστόσο, χείρα βοηθείας στον απελευθερωτικό αγώνα δίνει με την σκληρότητά της η ίδια η οικογένεια του δικτάτορα Σομόσα, η οποία ήταν ολοκληρωτικά υποταγμένη στα αμερικανικά συμφέροντα και η οποία κυβέρνηση Σομόζα είχε παραγκονίσει έναν μεγάλο ρυθμιστή, την αστική τάξη της χώρας. Η αστική τάξη της Νικαράγουα, και αυτή είναι μια ιστορική πραγματικότητα όλων των αστικών τάξεων όλων των εποχών, έχει πολλούς λόγους να μην εμπιστεύεται τους μαρξιστές αντάρτες. Ξέρει όμως πως αυτή είναι η μόνη ελπίδα για να απελευθερωθεί η χώρα από το Σομόσα. Βλέπουν στους Σαντινίστας τη δύναμη που θα τους δώσει το δικαίωμα να επανακτήσουν το ρόλο τους στο πολιτικό πεδίο. Το εθνικό απελευθερωτικό μέτωπο των Σαντινίστας από την πλευρά του βλέπει στην αστική τάξη την προσέγγιση,
την δυνατότητα, αν θέλετε, να πετύχει συντομότερα τους στόχους του. Κορυφαία στιγμή η συνένωση με τους χριστιανούς οπαδούς της θεολογίας της απελευθέρωσης, της λεγόμενης Εκκλησίας των Φτωχών. Όσο αυξάνεται η καταστολή, η θεματική δράση των Σαντινίστας προκαλεί κύμα συμπάθειας ανά τον κόσμο. Οι Ευρωπαίοι Σοσιαλιστές βλέπουν με καλό μάτι τη συνύπαρξη της αστικής τάξης με τους επαναστάτες, οι οποίοι έχουν πλέον ισχυρό έρισμα στους αγρότες και τους εργάτες. Άλλωστε, δεν πρέπει να ξεχνάμε ότι από φαμίλιες αγροτικές και εργατικές προέρχεται η συντριπτική πλειοψηφία των ανταρτών. Οι μάχες τους με τις δυνάμεις του δικτάτορα Σομόσα είναι σκληρές αλλά και νικηφόρες. Η ύπαιθρος είναι ξεκάθαρα πλέον με τους αντάρτες που καθημερινά κερδίζουν έδαφος. Στον πλευρό των Σαντινίστα βρίσκονται πλέον και οι διεθνείς ταξιαρχίες, αποτελούμενες από εθελοντές που έχουν βρεθεί στην χώρα από όλο τον κόσμο. Κοντά σε αυτές και οι εθελοντικές μπριγάδες των κομμουνιστικών νεολαίων της Δυτικής Ευρώπης που έχουν πάει επί τόπου να μάσουν τη σοδιά. Ο τότε πρόεδρος των ΗΠΑ, Jimmy Carter, βλέπει πως η κατάσταση είναι μία αναστρέψιμη. Και έτσι ήταν. Στις 19 Ιουλίου του 1979, οι Σαντινίστας καταλαμβάνουν την εξουσία, ανατρέποντας το δικτατορικό καθεστώς που κυβέρνησε την Νικαράγουα για πάνω από 40 χρόνια. Ο αγώνας τους και η μεγάλη νίκη που κατάφεραν κυριολεκτικά στην αυλή των Ηνωμένων Πολιτειών είχε να αντιμετωπίσει τώρα νέες προκλήσεις. Μια καταχρεωμένη οικονομία και μια χώρα διαλυμένη από τις πολυετείς πολεμικές συγκρούσεις. Οι Σαντινίστας σηκώνουν μανίκια για δουλειά. Θέλουν ειρήνη και μόνο ειρήνη. Στο σημείο αυτό πιστεύω ότι αξίζει πραγματικά, φίλες και φίλοι, να ακούσουμε ένα από τα πιο θρυλικά ιστορικά κομμάτια της περίοδου εκείνης. Το ντουο Guardabarranco θα μας τραγουδήσει τον αντάρτη του έρωτα, Guerrero del Amor.

Μπορεί ο Τζίμι Κάρτερ να αποσύρθηκε θέλοντας να γλιτώσει τις Ηνωμένες Πολιτείες από μια νέα διεθνή γελιοποίηση σαν και εκείνη του Βιετνάμ. Ωστόσο, ο διάδοχός του, ο Ρόναλντ Ρίγκαν, είναι αποφασισμένος να δώσει ένα καλό μάθημα στους αριστερούς που φτιάχνουν κράτος κάτω από τη μύτη της Ουάσιγκτον. Η απήχηση και η λάμψη της νέας κυβέρνησης της Νικαράγουα στα μάτια του δημοκρατικού κόσμου οδήγησαν τις Ηνωμένες Πολιτείες να καταστρώσουν άμεσα σχέδια οικονομικού πολέμου και τρομοκρατικών ενεργειών που θα αποσταθεροποιούσαν την κυβέρνηση. Τον Γενάρη του 1981, ο Αμερικανός πρόεδρος Ρόναλντ Ρίγκαν θα φτάσει στο σημείο να διακηρύξει ανοιχτά ότι η Νικαράγουα αποτελεί για αυτόν μείζον πρόβλημα εθνικής ασφάλειας. Λίγους μήνες νωρίτερα, τον Απρίλιο του 1980, το σύνολο σχεδόν των εκπροσώπων της αστικής τάξης της Νικαράγουα, προσέξτε, αποσύρεται από το κοινό μέτωπο που είχε συνάψει με τους Σαντινίστας. Ενώνεται πλέον με την ελίτ που υποστήριζε παλαιότερα το Σομόζα και υποστηρίζει τα σχέδια αποσταθεροποίησης που εκπονούνται από την Ουάσιγκτον. Το εναλλακτικό μοντέλο που πρέσβευαν οι Σαντινίστας και ο φόβος επέκτασης του παραδείγματός τους ανησυχούσαν υπερβολικά την κυβέρνηση Ρίγκαν, η οποία προχώρησε με ένα απίστευτο σχέδιο. Στρατιωτικά, η CIA ήδη από το 1981 οργάνωσε το στρατό των Κόντρας, με τους οποίους ξεκινήσαμε, τους εξορίστους της Νικαράγουα, που βρίσκονταν στις Ηνωμένες Πολιτείες λόγω της υποστήριξής τους προς το δικτατορικό καθεστώς του Σομόζα. Παράλληλα με τις τρομοκρατικές ενέργειες, οι Ηνωμένες Πολιτείες μπλόκαραν δάνεια και μεταφορές χρημάτων από διεθνή πιστωτικά ιδρύματα, ενώ εφάρμοσαν και εμπορικό εμπάργκο. Στόχος τους να στραγγίξουν εξ ολοκλήρου την επαναστατική Νικαράγουα. Πράγματι, ενώ το 1980 οι κοινωνικές δαπάνες στη Νικαράγουα ανέρχονταν σε πάνω από το μισό του οικονομικού προϋπολογισμού, με τις αμυντικές δαπάνες να κινούνται κάτω από το 20%, 6 χρόνια αργότερα τα νούμερα ήταν ανάποδα. Αυτό είχε σημαντικό αντίκτυπο στην καθυστέρηση των μεταρρυθμίσεων. Ταυτόχρονα, με ενορχιστρωτή το Συμβούλιο Εθνικής Ασφάλειας, οι Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής διοχέτευαν συστηματικά ψεύτικες ειδήσεις και ρεπορτάζ από την Νικαράγουα, προσπαθώντας να πλήξουν το κύρος του νέου καθεστώτος. Το να κατευθύνει στην Αμερικανική κοινή γνώμη σε μια εποχή που το τραύμα του πολέμου στο Βιετνάμ ήταν ακόμα σχετικά φρέσκο, δεν ήταν ό,τι πιο εύκολο. Παρ' όλα αυτά, η κυβέρνηση Ρίγκαν βρήκε πρόθυμους συμπαραστάτες, το Κογκρέσο και τη Γερουσία, που ενέκριναν δαπάνες δεκάδων εκατομμυρίων που προορίζονταν για την ενίσχυση των Κόντρας. Την ίδια ώρα, οι Σαντινίστας εγκαθεδρύουν κοινοβουλευτική δημοκρατία, το είχαν υποσχεθεί άλλωστε πριν από την Επανάσταση, με στόχο την προκήρυξη εκλογών με απλή αναλογική, μέσα σε ένα περιβάλλον που μοιάζει πλέον πολύ δύσκολο για αυτούς. Υποστηρικτές της ελευθερίας του τύπου δίνουν οι Σαντινίστας το δικαίωμα στην εφημερίδα όργανο του δικτάτορα Σομόζα, τη La Prensa, που είχε σταματήσει τη λειτουργία της στα χρόνια της Επανάστασης, να επαναλειτουργήσει. Με τους Κόντρας να σε χτυπάνε χωρίς έλεος και τις Ηνωμένες Πολιτείες να δαπανούν $1,000,000,000 για να σε ανατρέψουν, αντιλαμβάνεστε πως το στρατηγικό λάθος του να επιτρέψεις την La Prensa να επανελειτουργήσει είναι τεράστιο. Ελευθερία του τύπου, ναι, αλλά σε αυτούς που γράφουν σε έναν ελεύθερο τύπο και όχι σε φυλάδες τουαλέτας, όπως ήταν η La Prensa. Τα πρωτοσέλιδα της εφημερίδας που ενισχύεται από την CIA είναι χαρακτηριστικά. Άθεοι, πολεμοχαρείς, κομμουνιστές, ολοκληρωτικό καθεστώς που κάνει εξαγωγή επανάστασης, λαθρέμποροι ναρκωτικών. Οι βολές πέφτουν η μία μετά την άλλη. Η Ουάσιγκτον εξαπολύει πλέον μια διεθνή εκστρατεία συκοφάντησης.
Παρά τις απώλειες που επιφέρει, μέχρι τον τερματισμό της σύγκρουσης θα καταγραφούν 29.000 νεκροί, η καθοδηγούμενη από την CIA αντεπανάσταση αποτυχάνει στρατιωτικά χάρη στην ιδιοφία του επικεφαλής των Σαντινίστας Ντανιέλ Ορτέγκα. Όσο για τις συνεχείς καταγγελίες για ενορχιστρωμένη επίθεση παύλα ενίσχυση των κόντρας, οι Ηνωμένες Πολιτείες απαντούν σε διεθνές επίπεδο. Δεν έχουμε καμία σχέση με τους κυρίους. Και είναι λογικό. Στον υποτιθέμενο δημοκρατικό κόσμο, έχεις κάθε δικαίωμα να διαφωνείς με την κυβέρνηση μιας χώρας, αλλά σε καμία περίπτωση δεν μπορείς να ενορχιστρώνεις την ανατροπή της με τη στήριξη παραστρατιωτικών οργανώσεων.

Οι ακούσαμε και τα οποία πέρασαν γενναίες 14 μέσα από το τραγούδι τους «Τον δυτικό κόσμο» που μοιράζει σφαίρες από εδώ και από εκεί με στόχο την ανατροπή επαναστατικών κυβερνήσεων ήταν οι Minutemen στο τραγούδι τους «Title Song for Latin America» από τον δίσκο «Double Nickels on the Dime» του 1984. Είναι να απορεί κανείς πως παιδιά σαν και αυτούς που μόλις τώρα ακούσαμε κατάφεραν να βγάλουν δισκάκια σε μια εποχή full του Reagan. Το σχέδιο της CIA ήταν ασύλληπτο. Στις 20 Ιανουαρίου του 81, την ημέρα που ο Reagan αναλάβανε την Προεδρία των Ηνωμένων Πολιτειών, ο ηγέτης του Ιράν, κοιτάξτε τώρα που θα βρεθούμε, ο Αγιατολά Χομεϊνί, απελευθέρωνε τους Αμερικανούς που κρατούνταν όμηροι στην Αμερικανική Πρεσβεία από το 1979. Ωστόσο, οι Ηνωμένες Πολιτείες και Ιράν παρέμεναν εχθροί. 2 χρόνια αργότερα η Ισλαμική Οργάνωση Χεζμπολάχ απαγάγει 30 δυτικούς στο Ιράν, 6 εκ των οποίων ήταν Αμερικανοί. Με αρχικό στόχο την απελευθέρωση των ομήρων, οι Ηνωμένες Πολιτείες καταλήγουν στην εξής συμφωνία. Οι Αμερικανοί θα πουλούσαν όπλα σε μετριοπαθείς ομάδες στο εσωτερικό του Ιράν, οι οποίες με τη σειρά τους ως αντάλλαγμα θα προσπαθούσαν να πείσουν την Χεζμπολά να απελευθερώσει τους ομήρους. Η ιδέα ανήκε στο Σύμβουλο Εθνικής Ασφάλειας Ρόμπερτ Μακφάρλαν, ο οποίος ζήτησε και πήρε την έγκριση του Προέδρου Ρίγκαν, ενώ ο δεύτερος ανάρρωνε στο νοσοκομείο από μία επέμβαση. Το Ισραήλ, που έπαιζε το ρόλο του διαμεσολαβητή, ζήτησε την άδεια να πουλήσει έναν περιορισμένο αριθμό οπλισμού στους Ιρανούς, ώστε να αποδείξει πως πράγματι διατηρούσε υψηλές διασυνδέσεις με την Ουάσιγκτον. Τον Ιούλιο του 1985, το Ισραήλ έστειλε αμερικανικής κατασκευής αντιαρματικούς πυράβλους στο Ιράν, διαμέσου ενός εμπόρου όπλων ονόματι Μανουχέρ Γκορμπανιφάρ. Λίγες ώρες αργότερα, ένας εκ των ομήρων, ο εδεσιμότατος Μπέντζαμιν Γκουάιρ, αφήνεται ελεύθερος. Στις 12 Δεκεμβρίου του 1985, ωστόσο, ένα αεροσκάφος με περίπου 250 Αμερικανούς στρατιωτικούς πέφτει στο Newfoundland. Την ημέρα εκείνη την ευθύνη αναλαμβάνει η Ισλαμική Τζιχάντ, παρακλάδι της Χεζμπολάχ. Το συμβάν διερευνήθηκε ενδελεχώς από την Καναδική Επιτροπή Ασφάλειας Πτήσεων και σύμφωνα με το τελικό πόρισμα, προσέξτε, το αεροσκάφος έχασε ύψος και έπεσε λόγω αδικαιολόγητης υπερφόρτωσης και μειωμένης δυνατότητας ανύψωσης και όχι λόγω κάποιας εχθρικής ενέργειας ή παρεμβολής, όπως είπε για λογαριασμό της η Τζιχάντ.

γεγονός είναι πως αυτό το περιστατικό, σε συνδυασμό με μια κακοσχεδιασμένη παράδοση πυράβλων Hawk, οι Αμερικανοί ιστορικά την αποκάλεσαν άγαρμπη, και μια αποτυχημένη συνάντηση του Μακφάρλιν με τον Γκορμπανιφάρ στο Λονδίνο, επέφερε νέες ισορροπίες στις σχέσεις μεταξύ των δύο μέρων και οδήγησε στην αλλαγή του σχεδίου. Βλέποντας πως δεν μπορεί να φέρει σε πέρα στην αποστολή του και πως η κατάσταση αρχίζει να περιπλέκεται, ο Μακφάρλιν παρετείται στις 5 Δεκέμβρη του 1985, δηλώνοντας πως επιθυμεί να περνά περισσότερο χρόνο με την οικογένειά του. Ο Μακφάρλιν αντικαθίσταται από τον άβαρχο Τζον Poindexter. Δύο ημέρες αργότερα, ο Ρίγκαν συναντάται με τους συμβούλους του στο Λευκό Οίκο και αποφασίζεται η τροποποίηση του σχεδίου ως προς τον τρόπο παράδοσης του οπλισμού. Αντί να παραδίδονται τα όπλα στους μετριοπαθείς Ιρανούς πολιτικούς, αποφασίστηκε να παραδίδονται απευθείας σε Ιρανούς οπλαρχηγούς. Καθώς τα όπλα θα παραδίδονταν αεροπορικώς από το Ισραήλ, την ίδια ακριβώς στιγμή θα απελευθέρονταν όμηροι από την Χεζμπολάχ. Κατόπιν

το Ισραήλ θα έδινε τα ιρανικά χρήματα στις Ηνωμένες Πολιτείες. Το σατανικό αυτό σχέδιο έτυχε της τελικής έγκρισης του Ρίγκαν, ο οποίος αργότερα θα δήλωνε σε υψηλούς τόνους: «Δεν ανταλλάσαμε όπλα με ομήρους, ούτε διαπραγματευόμασταν ποτέ με τρομοκράτες». Ζητώ συγγνώμη για το γέλιο, αλλά είναι για γέλια όλο αυτό, έτσι. Οι Αμερικανοί προσπάθησαν με νέα συνάντηση στο Λονδίνο να πείσουν τους Ιρανούς μέσω της επιρροής του Γκορμπανιφάρ να συμφωνήσουν στην απελευθέρωση κάποιου ομήρου πριν την παράδοση των όπλων. Ο Γκορμπανιφάρ απέρριψε χωρίς συζήτηση την πρόταση αυτή. Την ημέρα της παραίτησης του Μακφάρλεϊ, ένας στρατιωτικός ακόλουθος του Συμβουλίου Εθνικής Ασφάλειας των ΗΠΑ, ο Όλιβερ Νόρθ, προτείνει ένα διαφορετικό σχέδιο για την πώληση των όπλων στο Ιράν με δύο βασικούς άξονες. Ακόμη πιο διάολος αυτός. Να βγει από τη μέση το Ισραήλ και η πώληση να γίνει απευθείας. Όσο για τα έσοδα, τα οποία θα ήταν σαφώς μεγαλύτερα από τη στιγμή που δεν θα έπαιρναν οι Ισραηλοί την αμοιβή τους, να διοχετευθούν στον αντικομμουνιστικό αγώνα των κόντρας στη Νικαράγουα.

Βαθύτατα ενοχλημένη από την πολιτική των Ηνωμένων Πολιτειών στην Κεντρική και Λατινική Αμερική, η REM, IREM, καταθέτουν την καταγγελία τους. Ήταν το Welcome to the Occupation, το οποίο ακούσαμε από τον δίσκο Document του 1987 για τη Λατινική Αμερική. Και ήταν αυτό που είχε πει ο κιθαρίστας τους, ο Peter Buck. Γινόταν ένα μικρό Βιετνάμ εκεί κάτω και ξέραμε πάρα πολύ καλά ότι δεν πηγαίναμε να σώσουμε κανέναν από κανέναν. Ήταν λάθος. Το σχέδιο του σατανικού Όλιβερ Νόρθ εγκρίθηκε από τα υπόλοιπα μέλη του Συμβουλίου Ασφαλείας για μεταφορά των κερδών στους κόντρας και ο Τζον Πόιντεξτερ αποφάσισε να το θέσει άμεσα σε λειτουργία και οφείλουμε να το πούμε αυτό διότι η ελευθεροτυπία που τονίσαμε νωρίτερα βασίζεται στους κανόνες της δεοντολογίας χωρίς να ενημερώσει, όπως ιστορικά έχει καταγραφεί, τον πρόεδρο Ρίγκαν. Οι Ιρανοί, αν και αρχικά αρνήθηκαν να αγοράσουν τα όπλα σε υψηλότερη τιμή, βλέποντας πως δεν μπορούσαν να κάνουν αλλιώς, υποχώρησαν και δέχτηκαν τη συμφωνία. Σύμφωνα με τους New York Times, συνολικά, οι Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής εφοδίασαν το Ιράν από τον Αύγουστο του 1985 μέχρι τον Οκτώβριο του 1986 με παραπάνω από 2.500 αντιαρματικούς πυράβλους Tau και πάνω από 300 αντιαεροπορικούς πυράβλους Hawk. Τα δολάρια στις κοιλιές των έγκυων γυναικών της Νικαράγουα, τις οποίες έσβαζαν οι κόντρας, ξέρουμε πλέον από πού προέρχονταν. Και όχι μόνο από εκεί. Στις 16 Μαρτίου του 1986 σκάει δεύτερο μπαμ. Η San Francisco Examiner δημοσιεύει μία αναφορά σχετικά με την κατάσχεση 200 κιλών κοκαΐνης σε ένα φορτηγό με σημαία Κολομβίας στον κόλπο του San Francisco. 1983 όλα αυτά. Ασχέτως αν επαναλαμβάνω, η San Francisco Examiner το φέρνει στην επιφάνεια το 86. Τότε ενδεχομένως μπορεί να το αντιλήφθηκαν οι άνθρωποι. Ο Κάρλος Καμπέθας, που είχε κατηγορηθεί ως ο εγκέφαλος ενός μεγάλου δικτύου διακίνησης κοκαΐνης, λέει στην απολογία του στο δικαστήριο: «Τα κέρδη δεν ήταν δικά μου, ήταν για τον αγώνα των κόντρας. Ήθελα μόνο να φύγουν οι κομμουνιστές από τη χώρα μου». Ένας άλλος κατηγορούμενος, ο Χούλιος Αβάλα, λέει: «Παρέδωσα 500.000 δολάρια σε δύο ομάδες των κόντρας που είχαν ως έδρα την Κώστα Ρίκα και τα πιο πολλά από αυτά τα χρήματα προέρχονταν από το εμπόριο κοκαίνης στο Σαν Φρανσίσκο, το Μαϊάμι και την Νέα Ορλεάνη». Στα 1984, Αμερικανοί αξιωματούχοι αρχίζουν να λαμβάνουν αναφορές σχετικά με τη διασύνδεση του εμπορίου κοκαίνης και τους κόντρας που αξιολογούνται ως αξιόπιστες. Ο πρώην αναπληρωτής υπουργός υγείας του Παναμά, Ούγκο Σπαδαφόρα, ο οποίος είχε πολεμήσει στο πλευρό των κόντρας, φωτογραφίζει ένα υψηλό βαθμό στέλεχος της κυβέρνησης του Παναμά ως τον έχοντα ενεργό ρόλο σε μια τέτοια φάση επιχείρησης. Λίγες μέρες αργότερα βρέθηκε δολοφονημένος. Στις 20 Δεκεμβρίου του 1985 έρχεται στο φως ένα άρθρο του Associated Press που προέκυψε έπειτα από μια μεγάλη έρευνα που περιέλαμβανε συνεντεύξεις με στελέχη του Οργανισμού Κατά των Ναρκωτικών του Υπουργείου Δημοσίας Τάξης της Κώστας Ρίκα, του FBI, καθώς και ανταρτών και Αμερικανών που δούλεψαν μαζί τους. Η έκθεση αναφέρει μεταξύ άλλων: 5 Αμερικανοί υποστηρικτές των κόντρας επιβεβαίωσαν πλήρως τις κατηγορίες, σημειώνοντας πως 2 Κουβανοαμερικανοί χρησιμοποίησαν ένοπλες ομάδες ανταρτών για να οδηγήσουν με ασφάλεια κοκαΐνη σε μυστικούς διαδρόμους προσγείωσης στη Βόρεια Κώστα Ρίκα. Οι συγκεκριμένοι Κουβανοαμερικανοί αναγνωρίστηκαν ως μέλη της ταξιαρχίας 2506, ενός κινήματος ενάντια στο Φιντελ Κάστρο, το οποίο κίνημα συμμετείχε ενεργά στην επίθεση των Αμερικανών στον κόλπο των Χείρων το 1961. Ένας πρώην πράκτορας της CIA, ο David McMichael, εξηγεί την αναπότρεπτη σχέση ανάμεσα στη δράση της CIA στη Λατινική Αμερική και το εμπόριο ναρκωτικών. Τονίζει:
Από τη στιγμή που ξεκινάς μια μυστική επιχείρηση για να προμηθεύσεις όπλα και χρήματα, είναι πολύ δύσκολο να ελέγξεις το είδος των ανθρώπων που θα θελήσουν να εμπλακούν σε άλλο είδους εμπόριο και συγκεκριμένα στα ναρκωτικά. Τόσο κοινικά, φίλες και φίλοι. Τα Αμερικανάκια τρυπούσαν τα χέρια τους σε όλη την επικράτεια και τα χρήματα από το θάνατό τους πήγαιναν στους κόντρας. Όλοι ήξεραν, και κυρίως η Νικαράγουα βέβαια, η οποία από τις 9 Απριλίου του 1984 είχε προσφύγει στο Διεθνές Δικαστήριο της Χάγης, κατηγορώντας την Ουάσιγκτον για παραβίαση της εδαφικής κυριαρχίας με χρήση βίας από τις ένοπλες δυνάμεις της και για εμπλοκή στις εσωτερικές υποθέσεις του κράτους. Στο επίκεντρο των κατηγοριών της Νικαράγουα, η παραστρατική οργάνωση των Κόντρας που, όπως είδαμε, έπαιρνε λεφτά με το τσουβάλι από τις Ηνωμένες Πολιτείες, είτε μέσω πώλησης όπλων στο Ιράν, είτε με βαποράκια γεμάτα ναρκωτικά. Από την πλευρά τους, οι Ηνωμένες Πολιτείες τονίζουν στο δικαστήριο πως η υπόθεση ήταν πολιτικής φύσεως και δεν επιδεχόταν δικαιοδυτική επίλυση, αλλά πολιτική μέσω διαπραγματεύσεων, προσθέτοντας μάλιστα ότι η βοήθεια που παρήγαν στην Κώστα Ρίκα, το Ελ Σαλβαδόρ και την Ονδούρα ήταν συνέπεια του αιτήματος των τελευταίων.

Jackson Browne, Leaves in the Ballast, το τραγούδι που μόλις τώρα ακούσαμε από τον ομώνυμο δίσκο του 1986. Όλος ο δίσκος, μια καταγγελία στις επεμβατικές πρακτικές των Αμερικανών του Ρόναλντ Ρίγκαν. Ένας δίσκος που έγινε μάλιστα αφορμή οι νεότερες τότε γενναίες να ανακαλύψουν παλαιότερες δουλειές του Jackson Browne. Η απόφαση του δικαστηρίου βγήκε στις 27 Ιουνίου του 1986 και είτε το πιστεύετε είτε όχι, ήταν κόλαφος για τους Αμερικανούς. Μεταξύ άλλων, σύμφωνα με την απόφαση, οι Ηνωμένες Πολιτείες, καταρτίζοντας, εξοπλίζοντας, χρηματοδοτώντας και υποστηρίζοντας τους κόντρας, ή εν ολίγης ενθαρρύνοντας, βοηθώντας και στηρίζοντας στρατιωτικές και παραστρατιωτικές ενέργειες εναντίον της Νικαράγουα, παραβίαζαν το εθιμικό διεθνές δίκαιο που προβλέπει την μη εμπλοκή στα εσωτερικά άλλου κράτους. Και δεν ήταν η μόνη, αλλά σίγουρα η σημαντικότερη απόφαση. Το δε ποσό που επιδικάστηκε να πληρώσουν οι Ηνωμένες Πολιτείες ήταν μεγάλο, πολύ μεγάλο. Και κάπως έτσι οι Αμερικανοί, έχοντας ξεφτυλιστεί διεθνώς, πήραν τότε την απόφαση για αποχή από την δίκαια διαδικασία των επί της ουσίας και παραίτησή τους από την διακήρυξη για την αναγνώριση της υποχρεωτικής δικαιοδοσίας του δικαστηρίου της Χάγης για αρκετά χρόνια. Με λίγα λόγια, δεν το αναγνώριζαν. Το θυμήθηκαν βέβαια όταν ήρθε κάποια στιγμή η ώρα να βομβαρδίσουν τη Σερβία. Τότε που από το δικαστήριο πέρασαν για εγκλήματα πολέμου σχεδόν όλοι, αλλά όχι το ΝΑΤΟ. Τελικά, κοίτα ποιος μιλάει. Πάντως, τελευταίος για σήμερα θα τραγουδήσει ένας πολύ ωραίος Καναδός, ο Μπρους Κόκμπερν, και θα μας τραγουδήσει, τι άλλο, το τραγούδι του Νικαράγουα, από τον δίσκο Stealing Fire του 1984. Γεια και χαρά!

0: η ενημέρωση έχει όνομα. 102 FM. Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ. Ειδήσεις.
1: Κυρίες και κύριοι, χαίρετε. Μάχη σε πολλά μέτωπα σε όλη τη χώρα δίνουν οι δυνάμεις πυρόσβεσης με τους δυνατούς ανέμους που πνέουν σχεδόν σε όλη την επικράτεια να αναζωπυρώνουν συνεχώς τις φλόγες. Εξαιτίας του πολύ υψηλού κινδύνου, σήμερα και αύριο παραμένει σε εφαρμογή το δεύτερο στάδιο επιχειρησιακής ετοιμότητας του πυροσβεστικού σώματος με αυξημένες πτήσεις επιτήρησης και πεζές περιπολίες από κλιμάκια της πυροσβεστικής, της αστυνομίας και του στρατού. Κατηγορίας 4 θα παραμείνει ο κίνδυνος εκδήλωσης πυρκαγιάς σε Αττική, Στερεά Ελλάδα, Δυτική Ελλάδα, Πελοπόννησο και Βόρειο Αιγαίο. Δύσκολη είναι η δασική πυρκαγιά που ξέσπασε νωρίτερα σε δύσβατο σημείο στα Κρυονέργια Έτολο Ακαρνανίας. Για την κατάσβεση της πυρκαγιάς επιχειρούν 50 πυροσβέστες με μία ομάδα πεζοπόρων, 17 οχήματα, ένα ελικόπτερο και 3 αεροσκάφη. Νέα φωτιά ξέσπασε νωρίτερα στη Νέα Βίσα Εύρου. Σε ύφεση αυτή την ώρα οι πυρκαγιές σε Βιωτία, Ρόδο και Άρτα. Υπό μερικό έλεγχο το μέτωπο της ναυπακτίας. Για πρόκληση πυρκαγιάς από πρόθεση συνελήφθη 45χρονη από την Ουκρανία. Σύμφωνα με την πυροσβεστική, η συλληφθήσα χθες τοποθέτησε προσωπικά τις αντικείμενα σε σωρό από ξερά χόρτα και στη συνέχεια έβαλε φωτιά στη θέση Μονή Αγίου Γεωργίου, στην περιοχή Χαροδιά, στα Μουρνιά Χανίων. Μία σύλληψη για πρόκληση πυρκαγιάς έγινε το πρωί στην Πελασγή Αυθιώτιδας. Απαγόρευση κυκλοφορίας πεζών και τροχοφόρων κάθε είδους λόγω υψηλού κινδύνου δασικής πυρκαγιάς τίθεται σε ισχύ αύριο σε δασικές περιοχές των Δήμων Κασάνδρας, Σιδωνίας και Αριστοτέλη με απόφαση της Αντιπεριφερειάρχη Περιφερειακής Ενότητας Χαλκιδικής Εκατερίνης Ζωγράφου. Σε ισχύ βρίσκεται από χθες τις 11 το βράδυ 48ωρος αποκλεισμός κυκλοφορίας στην ανατολική εσωτερική περιφερειακή της Θεσσαλονίκης, στο ύψος του ανισόπεδου κόμβου K11 Πηλέας Πανοράματος, λόγω εργασιών τοποθέτησης μεταλλικού καλουπιού στη νέα γέφυρα Πανοράματος. Παραμένουν οι κυκλοφοριακές ρυθμίσεις που αναμένεται να επηρεάσουν την κίνηση μέχρι αύριο. Έχασε τη μάχη για τη ζωή 43χρονη που αυτοτραυματίστηκε με όπλα στο σκοπευτήριο Μελεβιζίου στην Κρήτη. Η γυναίκα άφησε την τελευταία της πνοή στο Βενιζέλιο νοσοκομείο, ενώ τα πρώτα στοιχεία δείχνουν αυτοκτονία. Το θέμα της κυβερνητικής πολιτικής για την ακρίβεια θα θέσει στον Πρωθυπουργό με επίκαιρη ερώτηση που θα καταθέσει στη Βουλή ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ Νίκος Ανδρουλάκης, σύμφωνα με δηλώσεις του από τη Ρόδο. Την έκτακτη σύγκληση της Κεντρικής Επιτροπής του ΣΥΡΙΖΑ ζητούν 73 μέλη του κόμματος με αίτημά τους στη γραμματεία. Το πρώτο αίτημα υπογράφουν 65 μέλη του κόμματος που πρόσκυνται στην πλευρά Πολάκη. Το δεύτερο κείμενο φέρει τις υπογραφές 8 στελεχών που ωστόσο δεν ανήκουν στην εσωκομματική αντιπολίτευση. Στο τρίπτυχο Ηθική Επανάσταση, Νέος Πατριωτισμός και Νέα Μεταπολίτευση στηρίζεται το όραμα για την Ελλάδα που ανέπτυξε ο πρώην Πρωθυπουργός Αλέξης Τσίπρας στην πρώτη σύνοδο του Εθνικού Συμβουλίου του Νεοσύστατου Κόμματός του. Ο κύριος Τσίπρας, μιλώντας για το διακύβευμα των εκλογών, έθεσε τα διλήμματα με τη διαφθορά ή με την εντυμότητα και με τη στασιμότητα ή με την αλλαγή πολιτικής. Συνθήκες ακραίου παρατεταμένου καύσωνα στην Ευρώπη. Η Δανία κατέγραψε την υψηλότερη θερμοκρασία στην ιστορία της. Βρετανία, Γαλλία και Ελβετία κατέγραψαν νέα ρεκόρ ζέστης για τον μήνα Ιούνιο. Ο υδράργυρος ξεπέρασε τους 40 βαθμούς στη Γερμανία και την Πολωνία. Οι ακραίες θερμοκρασίες αναμένεται να πλήξουν και χώρες των Βαλκανίων όπως η Σερβία και η Τσεχία. Συνεχίζεται η υπεράνθρωπη προσπάθεια για την ανάσυρση εγκλωβισμένων από τα συντρίμμια που άφησε πίσω του ο διπλός φωνικός σεισμός στη Βενεζουέλα. Ξεπερνούν τους 920 οι νεκροί, ενώ 54.000 άνθρωποι δηλώθηκαν ως αγνοούμενοι. Ομάδες διάσωσης από 17 χώρες καταφθάνουν στις πληγήσεις περιοχές, ενώ οι Ηνωμένες Πολιτείες ανακοίνωσαν ότι θα αναπτύξουν αποστολή 250 μελών. Σεισμός μεγέθους 6,2 βαθμών σημειώθηκε στην περιοχή Χίντου Κους στο Αφγανιστάν, με τη δόνηση να γίνεται αισθητή σε όλη τη Βόρεια Ινδία. Στην αθλητική μας ενημέρωση και για το Μουντιάλ, στις 12 τα μεσάνυχτα παίζουν Παναμάς Αγγλία και Κροατία Γκάνα, στις 2.30 Κολομβία Πορτογαλία και Κονγκό Ουσμπεκιστάν, στις 5 το πρωί Αλγερία Αυστρία και η Ορδανία Αργεντινή. Ο καιρός αύριο σε περιοχές της Μακεδονίας και της Τράκης θα παρουσιάσει πρόσχερες νεφώσεις κατά τόπους αυξημένες με τοπικές βροχές κυρίως στα ορεινά. Στη Θεσσαλονίκη ο καιρός αύριο γενικά έθριος, οι άνεμοι θα πνέουν μεταβλητή 3 με 4 μποφόρ και νωρίς το πρωί ανατολική 3 με 5, η θερμοκρασία από 22 μέχρι 32 βαθμούς Κελσίου. Κυρίες και κύριοι, ακούσατε ειδήσεις. Στο μικρόφωνο ήταν ο Βασίλης Μασούρας. Επόμενη ενημέρωσή σας με δελτίο ειδήσεων στις 9 η ώρα.
2: από τα ξακουστά παρχάρια του Πόντου στο Ρεόκαστρο. Κάθε άνοιξη οι άνθρωποι άφηναν τα χωριά και ανηφόριζαν προς τα βουνά. Μπροστά η Παρχαρομάνα, πίσω τα κοπάδια, τα τραγούδια και η ήχη της λύρας. Σήμερα η μνήμη ζωντανεύει ξανά, με γεύσεις, μουσικές, χορούς και εικόνες από έναν ολόκληρο τρόπο ζωής. Τετάρτη 1η Ιουλίου στις 8. Περιοχή Αλόνια, Ρεόκαστρο.
3: Υπό την αιγίδα του Υπουργείου Πολιτισμού.
4: Χορηγός επικοινωνίας 102 FM της ΕΡΤ3.
0: 102 FM. Η ενημέρωση έχει όνομα.
5: Τραγούδια για αυτή την ώρα επιλέγει η Μαριάννα Καλαϊτζή.

οι δρόμοι, τα φώτα της πόλης, τα σκοτεινά αρώματα, οι παλιές σκάλες των σπιτιών, οι αιώνιοι έρωτες, τα λαμπερά βλέμματα, οι ασπρόμαυρες ταινίες.

0: η ενημέρωση έχει όνομα. 102 FM. Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ. Ειδήσεις.
1: Κυρίες και κύριοι, χαίρετε. Ένταση ξανά στη Μέση Ανατολή μετά τους αμερικανικούς βομβαρδισμούς κατά ιρανικών στόχων στα στενά του Ορμούζ σε απάντηση για το πλήγμα σε εμπορικό πλοίο. Και στο Λίβανο όμως νέα επίθεση εξαπέλυσε το Ισραήλ κατά στόχων της Χεζμπολά στην Αμπαντίγε μία ημέρα μετά τη συμφωνία Ισραήλ-Λιβάνου με τη διαμεσολάβηση των Ηνωμένων Πολιτειών που προβλέπει σταδιακή υποχώρηση των Ισραηλινών δυνάμεων. Ο αρχηγός της Χεζμπολά, Ναΐμ Κάσεμ, χαρακτήρισε μεγάλο λάθος τη συμφωνία που υπογράφηκε χτες, κατηγορώντας την κυβέρνηση του Λιβάνου ότι νομιμοποιεί με αυτόν τον τρόπο την κατοχή εδαφών της χώρας. Την έντονη αντίθεσή του στην προωθούμενη πώληση αμερικανικών κινητήρων F-110 στην Τουρκία, αλλά και σε οποιαδήποτε διαδικασία θα μπορούσε να ανοίξει το δρόμο για την απόκτηση μαχητικών F-35 από την Άγκυρα, εκφράζει το Ελληνοαμερικανικό Ινστιτούτο με επιστολή του προς τον πρόεδρο Ντόναλντ Τραμπ. Σχεδόν 7 εκατομμύρια άνθρωποι θα επηρεαστούν από τους δύο σεισμούς που έπληξαν τη Βενεζουέλα, με σχεδόν 1.000 νεκρούς και δεκάδες χιλιάδες αγνοούμενους, ανέφερε ο Διεθνής Οργανισμός Μετανάστευσης του ΟΗΕ. Η εκτίμηση αυτή, σύμφωνα με τον οργανισμό, αποτυπώνει τον δυνητικά σοβαρό ανθρωπιστικό αντίκτυπο της καταστροφής. Ομάδες διάσωσης από 17 χώρες φτάνουν στην πολύπαθη χώρα. Ένας διάδρομος του αεροδρομίου του Καράκας άνοιξε εκ νέου και δέχεται αμερικανικά αεροσκάφη που μεταφέρουν ανθρωπιστική βοήθεια, όπως ανακοίνωσε υψηλόβαθμος Αμερικανός αξιωματούχος. Η κυβέρνηση της Βενεζουέλας ανακοίνωσε σήμερα ότι 1.600 μέλη ομάδων διάσωσης έχουν καταφτάσει για να βοηθήσουν στις επιχειρήσεις εντοπισμού επιζώντων. Ένα νεογέννητο διασώθηκε από τα χαλάσματα ενός κτηρίου που είχε καταρρεύσει 32 ώρες μετά τις δύο σεισμικές δονήσεις, μεγέθους 7,2 και 7,5 ρίχτερ. Βίντεο δείχνει διασώστες να επιχειρούν κάτω από προβολής πάνω σε ένα σωρό από συντρίμια και να βγάζουν έξω το βρέφος εν μέσω χειροκροτημάτων αργά χθες το βράδυ στην πληγήσα πόλη της χώρας, τη Λαγκουάιρα. Πρωτοφανής και παρατεταμένος καύσωνας στην Ευρώπη, με περισσότερους από 193 εκατομμύρια κατοίκους να επηρεάζονται από υψηλές θερμοκρασίες. Στη Γερμανία το θερμόμετρο άγγιξε τους 41,5 βαθμούς. Στη Γαλλία η ένταση του καύσωνα μετατοπίζεται κυρίως προς τα ανατολικά, με θερμοκρασίες που φτάνουν τους 41 βαθμούς σε περιοχές όπως το Στρασβούργο. Στη Τσεχία ο υδράργυρος έδειξε 40,6 βαθμούς. Μάχη σε πολλά μέτωπα σε όλη τη χώρα δίνουν οι δυνάμεις πυρόσβεσης με τους δυνατούς ανέμους που πνέουν σχεδόν σε ολόκληρη την επικράτεια να αναζωπυρώνουν συνεχώς τις φλόγες. Εξαιτίας του πολύ υψηλού κινδύνου σήμερα και αύριο παραμένει σε εφαρμογή το δεύτερο στάδιο επιχειρησιακής ετοιμότητας του πυροσβεστικού σώματος, με αυξημένες πτήσεις επιτήρησης και πεζές περιπολίες από κλιμάκια της πυροσβεστικής, της αστυνομίας και του στρατού. Κατηγορίας 4 θα παραμείνει ο κίνδυνος εκδήλωσης πυρκαγιάς σε Αττική, Στερεά Ελλάδα και Δυτική Ελλάδα, όπως και Πελοπόννησο και Βόρειο Αιγαίο. Δύσκολη η δασική πυρκαγιά που ξέσπασε νωρίτερα σε δύσβατο σημείο στα Κρυονέργια Ετωλοακαρνανίας. Για την κατάσβεση της πυρκαγιάς επιχειρούν 50 πυροσβέστες με μια ομάδα πεζοπόρων, 17 οχήματα, ένα ελικόπτερο και 3 αεροσκάφη. Νέα φωτιά ξέσπασε νωρίτερα στη Νέα Βίσα Εύρου. Σε ύφεση οι πυρκαγιές σε Βιωτία, Ρόδο και Άρτα. Υπό μερικό έλεγχο το μέτωπο της ναυπακτίας. Αποκαταστάθηκε νωρίτερα από τον προγραμματισμό η κυκλοφορία οχημάτων στον ανατολικό κλάδο προς Χαλκιδική αεροδρόμιο της περιφερειακής οδού στη Θεσσαλονίκη. Από χθες το βράδυ στις 11 ήταν σε ισχύ αποκλεισμός κυκλοφορίας λόγω εργασιών τοποθέτησης μεταλλικού καλουπιού στη νέα γέφυρα πανοράματος. Έχασε τη μάχη για τη ζωή η 43χρονη που αυτοτραυματίστηκε με όπλα στο σκοπευτήριο Μελεβιζίου στην Κρήτη. Η γυναίκα άφησε την τελευταία της πνοή στο Βενιζέλιο νοσοκομείο, ενώ τα πρώτα στοιχεία δείχνουν αυτοκτονία. Το θέμα της κυβερνητικής πολιτικής για την ακρίβεια θα θέσει στον Πρωθυπουργό με επίκαιρη ερώτηση που θα καταθέσει στη Βουλή ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ Νίκος Ανδρουλάκης, σύμφωνα με δηλώσεις του από τη Ρόδο. Την έκτακτη σύγκληση της Κεντρικής Επιτροπής του ΣΥΡΙΖΑ ζητούν 73 μέλη του κόμματος με αίτημά τους στη γραμματεία. Το πρώτο αίτημα υπογράφουν 65 μέλη του κόμματος που πρόσκυνται στην πλευρά Πολάκη. Το δεύτερο κείμενο φέρει τις υπογραφές 8 στελεχών που ωστόσο δεν ανήκουν στην εσωκομματική αντιπολίτευση. Στο τρίπτυχο Ηθική Επανάσταση, νέος πατριωτισμός, νέα μεταπολίτευση στηρίζεται το όραμα για την Ελλάδα που ανέπτυξε ο πρώην Πρωθυπουργός Αλέξης Τσίπρας στην πρώτη σύνοδο του Εθνικού Συμβουλίου του νεοσύστατου κόμματός του. Ο κύριος Τσίπρας, μιλώντας για το διακύβευμα των εκλογών, έθεσε τα διλήμματα με τη διαφθορά ή με την ενδυμότητα και με τη στασιμότητα ή με την αλλαγή πολιτικής. Στην αθλητική μας ενημέρωση και για το Μουντιάλ παίζουν στις 12 τα μεσάνυχτα Παναμάς Αγγλία και Κροατία Γκάνα, στις 2.30 Κολομβία Πορτογαλία και Κονγκό Ουσμπεκιστάν, στις 5 το πρωί Αλγερία Αυστρία και Ιορδανία Αργεντινή. Ο καιρός αύριο σε περιοχές της Μακεδονίας αλλά και της Τράκης θα παρουσιάσει πρόσχερες νεφώσεις με τοπικές βροχές κυρίως στα ορεινά. Στη Θεσσαλονίκη ο καιρός γενικά έθριος, το μεσημέρι και το απόγευμα θα αναπτυχθούν πρόσχερες νεφώσεις, η θερμοκρασία αύριο από 22 μέχρι 32 βαθμούς Κελσίου. Κυρίες και κύριοι, ακούσατε ειδήσεις, στο μικρόφωνο ήταν ο Βασίλης Μασούρας, επόμενη ενημέρωσή σας με δελτίο ειδήσεων στις 10 η ώρα.
0: Η ενημέρωση έχει όνομα.
2: Τραγούδια για αυτή την ώρα επιλέγει η Μαριάννα Καλαϊτζή.

Είδα δυο μάτια αγαπημένα κι άλλα δύο να με κοιτούν όλο αγάπη ζεστάσια. Είδα πως έδιωχναν το αγιάζει και το

0: Η ενημέρωση έχει όνομα. 102 FM. Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ. Ειδήσεις.
1: Κυρίες και κύριοι, χαίρετε. Αποκαταστάθηκε πολύ νωρίτερα από τον προγραμματισμό η κυκλοφορία οχημάτων τόσο στον ανατολικό κλάδο προς Χαλκιδική Αεροδρόμιο, όσο και στο δυτικό προς Καβάλα Κατερίνη της περιφερειακής οδού στη Θεσσαλονίκη. Ο αποκλεισμός κυκλοφορίας που ίσχυε από χθες το βράδυ αφορούσε στην τοποθέτηση του νέου κλάδου της μεταλλικής γέφυρας Πηλαίας Πανοράματος, μια παρέμβαση κομβικής σημασίας για την εξέλιξη του flyover. Ένας νεκρός και ένας τραυματίας είναι ο απολογισμός του τροχαίου δυστυχήματος που συνέβη το απόγευμα στον επαρχιακό δρόμο Χαλάστρα Σύνδου στη Θεσσαλονίκη. Σύμφωνα με πληροφορίες της αστυνομίας, δύο γιο ταχύς συγκρούστηκαν με τοπικά με αποτέλεσμα να χάσει τη ζωή του ο 42χρονος οδηγός του πρώτου οχήματος και να τραυματιστεί ο οδηγός του δεύτερου 41 ετών. Ο τραυματίας οδηγός διακομίστηκε στο νοσοκομείο Παπανικολάου. Το αναμορφωτικό μέτρο του εγκλεισμού μέχρι 10 έτη σε ειδικό κατάστημα κράτησης ανηλίκων αποφάσισε το Τριμελές Δικαστήριο Ανηλίκων Σερών για το 16χρονο που κρίθηκε ένοχος για τον φωνικό ξυλοδαρμό του 17χρονου στις αρχές του έτους στις Σέρες. Ο ανήλικος κατηγορούμενος καταδικάστηκε για ανθρωποκτονία με δόλο σε ήρεμη ψυχική κατάσταση έπειτα από σχετική εισήγηση της εισαγγελέως της έδρας. Η τιμωρία που του επιβλήθηκε είναι η μέγιστη για τη συγκεκριμένη πράξη, όπως αναφέρουν παράγοντες της δίκης. Έχασε τη μάχη για τη ζωή 43χρονη που αυτοτραυματίστηκε με όπλα στο σκοπευτήριο Μελεβιζίου στην Κρήτη. Η γυναίκα άφησε την τελευταία της πνοή στο Βενιζέλιο νοσοκομείο, ενώ τα πρώτα στοιχεία δείχνουν αυτοκτονία. Σε εξέλιξη είναι η δασική πυρκαγιά σε δύσβατο σημείο στα Κρυονέργια Ετωλοακαρνανίας. Σε εξέλιξη και αγροτοδασική πυρκαγιά στη Νέα Βίσα Εύρου. Εξαιτίας του πολύ υψηλού κινδύνου σήμερα και αύριο παραμένει σε εφαρμογή το δεύτερο στάδιο επιχειρησιακής ετοιμότητας του πυροσβεστικού σώματος με αυξημένες πτήσεις επιτήρησης και πεζές περιπολίες από κλιμάκια της πυροσβεστικής, της αστυνομίας και του στρατού. Σε λειτουργία και ο αριθμός τηλεφωνικής κλήσης 199 για ενημέρωση εστιών φωτιάς. Κατηγορίας 4 θα παραμείνει ο κίνδυνος εκδήλωσης πυρκαγιάς αύριο σε Αττική, Στερεά Ελλάδα, Δυτική Ελλάδα, Πελοπόννησο και Βόρειο Αιγαίο. Απαγόρευση κυκλοφορίας πεζών και τροχοφόρων κάθε είδους λόγω υψηλού κινδύνου δασικής πυρκαγιάς τίθεται σε ισχύ αύριο σε δασικές περιοχές των Δήμων Κασάνδρας, Σιθωνίας και Αριστοτέλη με απόφαση της Αντιπεριφερειάρχη Περιφερειακής Ενότητας Χαλκιδικής Εκατερίνη Ζωγράφου. Σχεδόν 7 εκατομμύρια άνθρωποι θα επηρεαστούν από τους δύο σεισμούς που έπληξαν τη Βενεζουέλα με σχεδόν 1.000 νεκρούς και 10.000 αγνοούμενους όπως ανέφερε ο Διεθνής Οργανισμός Μετανάστευσης του ΟΗΕ. Η εκτίμηση αυτή, σύμφωνα με τον οργανισμό, αποτυπώνει τον δυνητικά σοβαρό ανθρωπιστικό αντίκτυπο της καταστροφής. Ομάδες διάσωσης από 17 χώρες φτάνουν στην πολύπαθη χώρα. Ένας διάδρομος του αεροδρομίου του Καράκας άνοιξε εκ νέου και δέχεται αμερικανικά αεροσκάφη που μεταφέρουν ανθρωπιστική βοήθεια, όπως ανακοίνωσε υψηλόβαθμος Αμερικανός αξιωματούχος. Η κυβέρνηση της Βενεζουέλας ανακοίνωσε σήμερα ότι 1.600 μέλη ομάδων διάσωσης έχουν καταφθάσει για να βοηθήσουν στις επιχειρήσεις εντοπισμού επιζώντων. Ένα νεογέννητο διασώθηκε από τα χαλάσματα ενός κτηρίου που είχε καταρρεύσει 32 ώρες μετά τις δύο σεισμικές δονήσεις μεγέθους 7,2 και 7,5 ρίχτερ. Βίντεο δείχνει διασώστες να επιχειρούν κάτω από προβολής πάνω σε ένα σωρό από συντρίμια για να βγάζουν έξω το βρέφος εν μέσω χειροκροτημάτων αργά χθες το βράδυ στην πληγήσα πόλη της χώρας Λαγκουάιρα. Τη συμφωνία Ισραήλ-Λιβάνου που επιτεύχθηκε στην Ουάσιγκτον χαιρέτησε η πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Η Ούρσουλα Φόντερ Λάιεν χαρακτήρισε τη συμφωνία καθοριστικό βήμα για την αποκλιμάκωση στη Μέση Ανατολή, ενώ διαβεβαίωσε ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση είναι έτοιμη να στηρίξει την πορεία προς μια βιώσιμη περιφερειακή σταθερότητα. Την ίδια ώρα, ο αρχηγός της Χαμάς έκανε λόγο για άκυρη, ταπεινωτική και επέσχυντη συμφωνία που ενέχει εγκατάλειψη εθνικής κυριαρχίας. Ο Ναΐμ Κασέμ ζήτησε αντί της επίμαχης συμφωνίας να τηρηθούν οι όροι του Πρωτοκόλλου Συμφωνίας ΗΠΑ-Ιράν που προβλέπει τον τερματισμό των εχθροπραξιών στο Λίβανο. Συνθήκες ακραίου παρατεταμένου καύσωνα στην Ευρώπη. Η Δανία κατέγραψε την υψηλότερη θερμοκρασία στην ιστορία της. Βρετανία, Γαλλία και Ελβετία κατέγραψαν νέα ρεκόρ ζέστης για το μήνα Ιούνιο. Ο υδράργυρος ξεπέρασε τους 41 βαθμούς Κελσίου στη Γερμανία και την Πολωνία. Οι ακραίες θερμοκρασίες αναμένεται να πλήξουν και χώρες των Βαλκανίων. στην αθλητική επικαιρότητα και για το Μουντιάλ παίζουν στις 12 τα μεσάνυχτα Παναμάς Αγγλία και Κροατία Γκάνα, 2.30 Κολομβία Πορτογαλία και Κονγκό Ουσμπεκιστάν, 5 το πρωί Αλγερία Αυστρία και Ιορδανία Αργεντινή. Ο καιρός αύριο σε περιοχές της Μακεδονίας και της Τράκης θα παρουσιάσει νεφώσεις κατά διαστήματα αυξημένες, με τοπικές βροχές κυρίως στα ορεινά. Στη Θεσσαλονίκη γενικά έθριος ο καιρός, το μεσημέρι και το απόγευμα θα έχουμε πρόσχερες νεφώσεις, η άνεμη ωστόσο μεταβλητή 3 με 4 και νωρίς το πρωί ανατολική 3 με 5 μποφόρ, η θερμοκρασία αύριο από 22 μέχρι 32 βαθμούς Κελσίου. Κυρίες και κύριοι, ακούσατε ειδήσεις. Στο μικρόφωνο ήταν ο Βασίλης Μασούρας. Καλό σας βράδυ.
0: Η ενημέρωση έχει όνομα. Summer in the City με την Τόνια Σουφλέρη.

102 FM. Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ.

Η ενημέρωση έχει όνομα. 102 FM. Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ. Summer in the City με την Τόνια Σουφλέρη.

0: η ενημέρωση έχει όνομα. 102 FM. Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ.
1: Τη μουσική επιλέγει η Μερσιάν Ελευθεριάδου. Drum!

The world is unfolding perfectly, just as it is.

0: Η ενημέρωση έχει όνομα. 102 FM. Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ.
1: Τη μουσική επιλέγει η Μερσιάνα Ελευθεριάδου.

ενημέρωση έχει όνομα. 102 FM. Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ.

Η ενημέρωση έχει όνομα. 102 FM. Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ.